0: τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1.35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και καταγράφονται διακοπές ρεύματος. Παράλληλα παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερό που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα, με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν σε ευρωπαϊκές χώρες να αποδεσμεύσουν μέρος των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεν Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στη Downing Street την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνιακούς. Χαοτική για δεύτερη ημέρα η κατάσταση στα Τύρανα, με βίαιες συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών, οι οποίοι ζητούν καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και παραίτηση του Έντι Ράμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες αυξημένες νεφώσεις, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 1,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Και μετά τον Ντόλι και τη Μαρινέλα, φίλε Γιάννης Πουλόπουλος,

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύετε του.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα στον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίζει στο γιο του και σε όλους όσους ακούνε. Λέει λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής.

0: Καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλους τους ακροατές μας και στους πυροσβέστες που ήταν μαζί μας, λέει ο Σέιχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Μα δεν θα ήταν οι πυροσβέστες? Κάποιοι τους, κάποτε τους κατηγορούσαν ότι δεν παίρνουν το μεροκάματο ολόκληρο, δεν το δουλεύουν. Για να δούμε τι γίνεται τώρα όταν τους χρειάζονται. Αχ, κουβέντες στον αέρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άντζελα, ποια θυσία βεβαίως. Πάμε.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγει.

φίλος μας ο Στέλιος από την Κίσαμο χαρίζει σε όσους εργάζονται νύχτα, λέει, για να βγάλουν το ψωμί τους. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Μια γυναίκα

Σε νοσταλγό, λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Πανταζής. Την καλημέρα μου στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Χαρίζει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Φθιώτιδα. Προφανώς Ανατολική Φθιώτιδα θα είναι Λοκρίδα, Αταλάντη μεριά, αν καταλαβαίνω καλά. Αφιέρωσε, λέει, σε όσους ακούνε το σταθμό και την εκπομπή σου και να περνάνε καλά. Καθώς επίσης καλημέρα και στην Δήμητρα από την Αλεξάνδρας, μας ακούει εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιέρωσε ένα κομμάτι για όσους κάνουμε βάρδια και σ' ακούμε και περνάμε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και τα συναφή και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε και για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αναμένεται να αναδείξει ο Πρωθυπουργός της Σύνοδο Κορυφής που συνέρχεται στις Βρυξέλλες. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, οι ηγέτες καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, θα αναδείξει τη συγκύρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διελιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ αναλύτως.

0: Κίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέστηραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Steve Witkoff και Jared Kushner. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά τμήματα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε ξεκινώντας μια αναβίση, το «Δε θέλω να ξέρεις», λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Ήλιος Θεός Βασίλης Κουλάς, αφιερωμένος στους αρχάγγελους του Αιγαίου.

καλημέρα στο φίλο μας τον αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, το Δημήτρη. Καλημέρα στην Κατερίνα από την Ελάτια. Αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα το επόμενο. Τι έχουμε? Και τη Γαρμπή μαζί με την χοροδία του Σπύρου του Λάμπρου, το «Εσένα μόνο». Για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει στον Τάκη τον Μπιρμπίλη, τον πρόεδρο αρτοπιών της Καλαμάτας, περαστικά λέει στον περιπλανόμενο. Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο συνθέτης ο Λιβαδάς μαζί της. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στο ίδιο έργο θεατές, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακουσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε μέχρι του Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

σαν να φιλήσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή

σαν να ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνήθηκα.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη, ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Μάκη Χριστοδουλόπουλο και με Ελένη Βιτάλη, ένα ζωντανό που έχει μαζί με τον Ανδρεάτο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, πήρα το κομπιούτερ σβάρτα, λοιπόν, όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Σε ευχαριστούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διελιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουιτκόφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμις Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιχείρηση της στρατιωτικής βοήθειας και την επιτάχυνση συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στην Ιγυρία, 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βρόχες και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Τώρα η θάλασσα φαίνεται σαν να ήταν πριν από χρόνια, όχι πριν από κάποιες εβδομάδες. Μπόρα ήταν και πάει, οι βροχές έχουν περιοριστεί πλέον, αλλά έχουμε το κρύο που έφερε ο βοριάς και όσοι ετοιμάζεστε για τη δουλειά, πάρτε ένα μπουφάν μαζί σας, μάλλον θα σας χρειαστεί, τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες του πρωινού. Η αλήθεια είναι πως δεν προλαβαίνουμε πια να σκεφτούμε, καθώς έχουμε τη μία μπόρα μετά την άλλη. Όχι τόσο μετεωρολογικός, αν και φέτος ξεκίνησαν νωρίς τα πρωτοβρόχια, αλλά σίγουρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας μοιάζουν να έγιναν πριν από μήνες, οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και πολλές φορές φέρνουν και απίθανες ανατροπές. Σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής, θα κριθούν πολλά, ειδικά για το ενεργειακό κόστος. Οι ασκήσεις ισορροπίας που κάνουν οι χώρες έχουν ξεκινήσει από καιρό, όμως το πολιτικό κλίμα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είναι εκρηκτικό, όταν μάλιστα 8 χώρες μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις ή και τα θέματα που θέλετε να μας απασχολήσουν σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και μπορεί στην παγκόσμια σκακέρα οι εξελίξεις να τρέχουν. Στην Ελλάδα η μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες όλο και φουντώνει παρά την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών αρχών και καθημερινά στέλνει όρματα στη δικαιοσύνη. Βέβαια, για να σταματήσει αυτή η λέλαπα χρειάζονται μέτρα που έχουν προαναγγελθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, ώστε να μπει φρένο σε αυτή τη συνεχιζόμενη απαθροπιά. Χθες πάντως εξαθρώθηκε μια συμμορία που έκλεβε ηλικιωμένους σε 9 περιοχές της Αττικής. Μια συμμορία που προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή, που είναι ένα συνηθισμένο κόλπο εδώ και αρκετούς μήνες, και εξαπατούν τους ηλικιωμένους, αφαιρούν χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν εξαθρώθηκαν από την αστυνομία στην Αττική. Η λία ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στον Γέρακα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων. Από την έρευνα των αστυνομικών εξηγνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών και ο 19χρονος φέρεται να έχει διαπράξει κλοπές από τον Ιούλιο του 2026 σε περιοχές των οποίων το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια, η Αργυρούπολη, η Ηλιούπολη, ο Άλυμος, η Κερατέα, η Βούλα και τα Πατήσια. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας εντόπιζαν ηλικιωμένους, παρουσιαζόντουσαν ως υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας, επικαλούνταν υποτιθέμενες διαρροές στα σπίτια τους και έπειθαν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρυσαφικά και χρήματα σε πλαστική σακούλα ή αλουμινόχαρτο. Στη συνέχεια ζητούσαν τα θύματα να αφήσουν τα αντικείμενα είτε έξω από την κατοικία είτε στο καθιστικό, διατηρώντας την κεντρική πόρτα ανοιχτή. Παράλληλα, τους έλεγαν να πάνε στην κρεβατοκάμαρα προκειμένου ήδη να πραγματοποιήσουν θήθεν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούσαν πρόσβαση στα τιμαλφή και τα χρήματα των ηλικιωμένων. Ενδεικτικό της δράσης, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ήταν ότι χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες άλλαζαν διαρκώς, επιχειρώντας να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Λοιπόν, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του Συλληθέντος με τη συνδρομή των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 βραχιόλια, 3 αλυσίδες, 3 κινητά τηλέφωνα, ένα ρολόι χειρός και πλήθος χρυσαφικών. Τώρα, αντίστοιχη απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λία άνω των 150.000 ευρώ είχαμε και στην Άρτα και παγιδεύτηκε εκεί μια ηλικιωμένη. Μία από τις λοιπόν μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων ετών στην Ήπειρο, εξιχνίας στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Άρτας, προχωρώντας στη σύλληψη 2 ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνταν επιπλέον και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, οι δράστες έστειλαν μια καλωστημένη παγίδα στην ηλικιωμένη. Αρχικά, άγνωστος συνεργός επικοινώνησε μαζί της, απειλώντας ότι θα εισβάλλουν στο σπίτι για να τη ληστέψουν. Αμέσως μετά, έτερο μέλος του κυκλώματος τηλεφώνησε προσποιούμενο τον αστυνομικό. Με πρόσχημα ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικείμενη ληστεία και ήδη είχαν περικυκλώσει το σπίτι, την έπεισε να βάλει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα τιμαρφή που είχε, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του ψευτοαστυνομικού, η τρομοκρατημένη ηλικιωμένη πέταξε τη σακούλα τον μπαλκόνι, δήθεν για να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα για τη σύλληψη των ληστών. Τη σακούλα βεβαίως παρέλαβε η κατηγορούμενη γυναίκα, η οποία και εξαφανίστηκε. Μετά από μεθοδευμένη έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Κατασχέθηκαν λοιπόν και εκεί 79 ναρκωτικά χάπια, μικροποσότητα κατέργασης της κάναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθούν και να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι συνεργοί. 17 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές να περιορίζονται πλέον στα νησιά του Αιγαίου. Στην Κρήτη αναμένονται βροχές μέχρι το απόγευμα και καταιγίδες το πρωί. Τοπικές βροχές μικρής έντασης θα σημειωθούν το πρωί κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα, από τη Λέσβο μέχρι τη Ρόδο, με γρήγορη όμως βελτίωση στη συνέχεια. Στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές αναμένεται αραιή συννεφιά μέσα στη μέρα και αρκετός ήλιος. Πρόσχερα πιο πυκνές θα είναι μέχρι το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στη Βόρειο Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγος προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί κοντά στους 20-21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, έως 24 στη Δυτική Ελλάδα και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και αραιή συννεφιά στη συνέχεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ θα πυκνώσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 16 βαθμούς στην Αθήνα, 12 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Πάρτρα, 19 στο Ηράκλειο, 17 στη Χαλκίδα, 16 στην Κόρινθο, 10 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 9 στη Λάρισα, 15 στη Μύκονο και 7 στα Ιωάννα. Τώρα, το τι έγινε χθες. Χθες είχαμε τις υψηλότερες τιμές στην Μεγίστη, στους 26 βαθμούς, στη Σίμη 25, στη Ρόδο 25, στην Κάτω Αχαΐα 25, στον Πύργο 24 και τις ψυχρότερες στο Περιθώρι Νευροκοπίου με 1 βαθμό, στη Φλόρινα, Κάτω Νευροκόπιο, Χειρό Νευροκοπίου με 1 βαθμό και Παρανέστη με 2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα φαντάζομαι σε αυτές τις περιοχές θα έχουν ανάψει ήδη το τζάκι, θα έχουν ανάψει οι σόμπες, γιατί βεβαίως με 1 και με 2 βαθμούς δεν παλεύεται αυτό το κρύο. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5ης, 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε στη μέση του μήνα. Σιγά σιγά προχωράμε προς το φθινόπωρο όλο και πιο βαθιά. Λοιπόν, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα της Αγρότησας και είναι η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Σαν σήμερα το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, στην οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φίλο γερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Τεχνών, ενώ το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο στην Γκο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Το 1940 επίσης το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Το 1962 ξεσπάει κρίση των πυράβλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα, το 70 π.Χ., έρχεται στη ζωή ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα». 1810, ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος, Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέργεση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγεση του αστεροσκοπίου των Αθηνών. Και το 1964 φεύγει από τη ζωή ο Κολ Πόρτερ, ο Αμερικανός συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών του Broadway, και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμή του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίγαλα. Καλημέρα στην Αργύρο και τον Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Χρήστο, το γείτονα εδώ από την Αγία Παρασκευή. Χρήστο, βλέπω τακτικά πλέον. Ξυπνάς νωρίς για τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη χθες στο φινάλε. Έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Είναι κόντρα στην εικόνα του αγώνα. Η ΑΕΚ έλεγξε τον αγώνα. Είχε τον έλεγχο του αγώνα το περισσότερο χρονικό διάστημα. Άξιζε κάτι καλύτερο. Πλήρωσε όμως πολύ ακριβά τα δύο αμυντικά λάθη στο τέλος. Ένα από τον τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως σε τέτοιο επίπεδο τα λάθη δεν συγχωρούνται. Βέβαια, στο χθεσινό αγώνα υπήρξε και, έτσι πώς να το πω, η παρέμβαση των διαιτητών. Το πέναλτι είναι αφισβητήσιμο από πολλούς. Παρότι τα πράγματα είχαν ξεκινήσει ιδανικά με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Μάγκερ στο 28, η βραδιά στο Stamford Bridge δεν συνεχίστηκε καλά, καθώς η Σαχτάρα έφτασε στην ανατροπή με τους κινδυνόμαυρους να γνωρίζουν την ήττα με 3-1. Η Ουκρανική ομάδα είχε γρήγορη απάντηση στον γκολ του Κροάτη, ισοφανίζοντας με τον Πεντρίνιο λίγα λεπτά αργότερα στο τελευταίο δεκάλεπτο, μετά ένα ολέθριο λάθος του Μπρινιόλη. Ο Τομπία στο 80 και έπειτα ο Μεντόζα στο 86 έβαλαν τα γκολ και οι κιτρινόμαυροι υπέστησαν την πρώτη ήττα στο φετινό Champions League. Βέβαια, φάνηκε ότι η ΑΕΚ, φάνηκε ότι σε αυτό το υψηλό επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε χθες και ρέντα. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει το ματς με ένα γκολ όταν η κεφαλιά του Μουκουντή πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθες ο Πρωθυπουργός συνέχισε τις περιοδίες του στη Λάρισα, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών, μίλησαν για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και έστειλε ένα μήνυμα από την συνάντηση αυτή ο Πρωθυπουργός. Την 1η Νοεμβρίου, λοιπόν, έβαλε το κυβερνητικό, στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού απευθείας στην Αντλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και στη ρευστότητα των αγροτών. Η ουσία της αλλαγής βρίσκεται στον τρόπο χορήγησης φορολογικής ελάφρυνσης. Αντί παραγωγή να καταβάλουν αρχικά το φόρο και να αναμένουν την επιστροφή του, επιδίωξη είναι να υποφελούνται κατά τον εφοδιασμό, περιορίζοντας έτσι τις πιέσεις στα διαθέσιμα κεφαλαιά τους. Το μήνυμα αυτό δόθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών στις νέες καριές της Λάρισας και ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τέθηκαν στη συζήτηση τα προβλήματα με τον ΟΣΔΕ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση τους πρώτη προτεραιότητα. Πρόκειται για εκκρεμότητες που επηρεάζουν τη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων και κατ' επέκταση τον οικονομικό προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως δεν ανακοινώθηκε χρόνια διάγραμμα επίλυσης. Πάντως έγινε ο διάλογος και ο διάλογος, ο οποίος όπως υπόθηκε, θα συνεχιστεί και με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, χθες είχαμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο 1,55 το λίτρο θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης από σήμερα, με την έναρξη διάθεσής του μετά τη συνολική μείωση των 40 λεπτών. Από αυτά, τα 20 λεπτά καλύπτει το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά θα καλυφθούν από τα δηληστήρια, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στο 1,95 το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών, η τιμή στην Αντλία αναμένεται να κυμαθεί από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια, και θα ισχύσει από τις 15 έως 31 Οκτωβρίου. Οι μειώσεις τώρα στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Στο ντίζελ τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια, ενώ στην αμόλυβδη η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα δηληστήρια. Η επιδότηση βενζίνης ξεκινά από μεθαύριο, 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
ευρώ. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε το επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε προχθές ο κ. Σπυρακάκης, αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρελαιοθέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, αλλά και καυσόξυλα, πέλετ και

Τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το ανώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 και αντίστοιχα ένα νοικοκυριό που έλαβε 800 ευρώ πέρσι θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα Υπουργεία, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1.170.000 νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης, ενώ για το πετρέλαιο περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν το 60% όσων το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα είναι αυξημένη επίσης κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο κόστος της αύξησης υπολογίζεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος να ανεβαίνει από τα 173 στα 225 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε ότι σήμερα ξεκινά η σύνοδος κορυφής, θα κριθούν πολλά, θα κριθεί αυτό το bras de fer μεταξύ των Βορείων και των Νότιων και αν τελικά οι Νότιοι θα καταφέρουν να πείσουν τους υπέρμαχους της δημοσιονομικής σταθερότητας ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραχωρήσεις ώστε να μειωθεί το ενεργειακό βάρος, το αποτύπωμα αυτό που αφήνει η ενεργειακή κρίση σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον Νότο, όπου οι μισθοί βεβαίως δεν μπορούν να συγκριθούν με τους μισθούς των Βόρειων στην Ευρώπη. Τώρα η Ελλάδα βεβαίως είναι σε καλύτερη κατάσταση, φαίνεται αυτό και από τα ομόλογα, από τα επιτόκια των ομόλογων, αλλά φαίνεται και από τις αξιολογήσεις που γίνονται από τους διεθνείς οίκους. Χθες είχαμε από τη Fitch μια έκθεση η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι από τις οικονομίες που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά στην Ευρώπη, συγκαταλέγεται μαζί με την Κύπρο και την Πορτογαλία στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν σε δημοσιονομικό επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τη Fitch, η οποία διαπιστώνει έντονη απόκληση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών ως προς την πορεία του δημοσίου χρέους και των ελλημάτων. Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές στο BBB, επισημένοντας δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών να έχει ενισχύσει τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Λοιπόν, η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της χώρας είναι βεβαίως στις 6 Νοεμβρίου του 2026. Τώρα, για την Ελλάδα, η Fitch προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από 146,1 του ΑΕΠ το 2025 σε 139,3 το 2026 και θα υποχωρήσει ακόμη περαιτέρω στο 134,1 το 2027 και στο 129,4 το 2028. Σε σχέση με το 2024 που βρισκόταν στο 154,2 πρόκειται για πτώση σχεδόν 25 ποσοστίων μονάδων μέσα σε 4 χρόνια. Σημαντικά είναι όλα αυτά, βεβαίως όλα αυτά βοηθούν, είναι όπλα στη φαρέτρα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής για την ανάγκη μείωση των τιμών ενέργειας και τη λήψη στοχευμένων προσωρινών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα γίνει με ιδιαίτερη έμφαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλα αυτά αναμένεται να τεθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα τώρα με τις κυβερνητικές πηγές, όπως έλεγαν χθες, ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ενεργειακή κρίση εξαιτίας της διεθνούς ανεβεβαιότητας και της αναταραχής στα στενά του Ορμούς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση λύσεων και για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν νευρικότητα. Και όλο αυτό βεβαίως έρχεται γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη Γαλλία και η Γαλλία βεβαίως δεν είναι Ιρλανδία, δεν είναι Πορτογαλία, δεν είναι Ελλάδα. Στην ατζέντα επίσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα πάντοτε με τις κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος και η Ευρώπη οφείλει όμως να επανεξετάσει την προσέγγιση της στην ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες συνθήκες. Η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους, ενώ πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει,
Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος της πράσινης μετάβασης και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τι θα καταφέρει τώρα ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι νότοι, θα το μάθουμε πολύ σύντομα σήμερα αύριο, όταν θα έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στα υπόλοιπα, υποβλήθηκε χθες το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Το πρώτο βήμα λοιπόν για την επανέναξη αυτών των εργασιών και την πώληση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου έγινε με την υποβολή εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, παράλληλα με την αίτηση εξαίρεσης για τη διενέργεια των ερευνών από το γαλλικό πλοίο. Με την υποβολή του αιτήματος ξεκινάει η διαδικασία εξέτασης από τη Υπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Θαλάσσιων Ερευνών και ακολούθως θα υποβληθεί η εισήγησή της στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά την έγκριση, το αίτημα προωθείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση Ναύτεξ, η οποία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει σε κάποια κοινή κατανόηση με την τουρκική πλευρά, ώστε να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει λόγω της τουρκικής απέτησης για υποβολή αιτήματος έκδοσης Ναύτεξ και προς τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή, η θέση της Αθήνας είναι ότι δεν θα αποδεχτούμε αίτημα που θα απευθυνθεί και σε άλλους εκτός της Ελλάδος. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι η επανέναξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί προηγουμένως το σύνολο της τυπικής διαδικασίας.

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Μια υπόθεση που μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά και μας έχει πάει πίσω με την απέτηση των Τούρκων. Ουσιαστικά θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι το τουρκολιβικό παράνομο μνημόνιο είναι σε ισχύ. Κάτι του βεβαίως το οποίο δεν αποδέχεται η ελληνική πλευρά. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν βεβαίως εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Θεωρείται ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί, εκτός αν χρειαστεί να ζητηθεί νέα παράταση.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.

40 λεπτά μετά τις 5. Εξελίξεις στο ενεργειακό κόστος δεν υπάρχουν μόνο από την Ευρώπη, υπάρχουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μόσχα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα πέσουν υπογραφές των συμβάσεων σχετικά με τη συμφωνία Ρωσίας-ΗΠΑ για τον ντίζελ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναμένει τις πρώτες συμβάσεις για τις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ στις αγορές να υπογραφούν μέσα στις επόμενες μέρες μετά τη συμφωνία των δύο Προέδρων, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Όλα αυτά θα γίνουν σύντομα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη Διεθνή Οικονομική Συνεργασία, Κύριλ Δημήτριεφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή κάθε ώρα με την αμερικανική πλευρά και όλα προχωρούν πολύ γρήγορα, και πρόσθεσε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον εργάζονται για την επίλυση πολυάριθμων υλικοτεχνικών ζητημάτων για να υλοποιηθούν όλα αυτά γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Νόβακ, αρμόδιος για την ενέργεια, επιβεβαίωσε ότι η κατάρρευση συμβάσεων Προμήθειας αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε επίπεδο υπουργείων και εταιριών και στις δύο χώρες. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στις παγκόσμιες αγορές συμπεριλαμβανομένων απευθείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Νόβακ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα είναι τελικά σε θέση να παραδώσει 3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους, το επίπεδο που η Ρωσία προμήθευε τις παγκόσμιες αγορές πριν επιβληθούν οι δυτικές κυρώσεις εναντίον τους. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως από την έναρξη του Ισραηλο-Αμερικανικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Νόβακ χαιρέτησε τη συμφωνία, δήλωσε ότι αντιπροσωπεύει πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το ρωσικό προϋπολογισμό και επενδυτικές ευκαιρίες σε μια εποχή που οι ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λοιπόν, η συμφωνία τώρα ΗΠΑ για προμήθεια ρωσικού ντίζελ έχει επικριθεί από Ευρωπαίους και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, όπως και από Αμερικανούς γερουσιαστές, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς. Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι έκανε τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Η κυβέρνηση του επέκρινε την υποκρισία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες οι ίδιες συνεχίζουν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ρωσικών υδρογοναθράκων από το 2022 παρά τις κυρώσεις. Αυτό το τελευταίο τώρα που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει και πολύ άδικο, δεν γίνονται βεβαίως επίσημα όπως το κάνει αυτός, αλλά στο παρασκήνιο είναι αλήθεια ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης συνεχίζουν αυτή την πρακτική, καθώς θεωρούν ότι τα φθηνά καύσιμα είναι τόσο αναγκαία για τις οικονομίες τους, ώστε παραβλέπουν το γεγονός της εισβολής στην Ουκρανία. Και δυστυχώς το βλέπουμε και στα δικά μας social media πια, αρκετοί που γράφουν τέτοια πράγματα, δηλαδή ότι θα ήταν καλύτερα να συνεχίζαμε να προμηθευόμαστε καύσιμα από την Ρωσία, γιατί είναι προφανώς φθηνότερα από τα αμερικανικά ή από τα υπόλοιπα που εισάγουμε, είτε ως Ευρώπη είτε ως Ελλάδα, από το να σκεφτούμε το ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, αυτή η εισβολή δηλαδή που έχει κάνει στην Ουκρανία, δεν διαφέρει σε τίποτα από την εισβολή και την κατοχή που έχει κάνει η Τουρκία στην Κύπρο. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και δεν είναι τωρινά. Τα προβλήματα έρχονται εδώ και δεκαετίες και πρέπει να λυθούν. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα διαφθοράς στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Χθες είχαμε ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στο ΝΑΤΟ. Είχαμε συλλήψει στην Νορβηγία και έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία. 5 άνθρωποι λοιπόν συνελήφθησαν στην Νορβηγία και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για την υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες αφορούν εταιρεία και συνδεδεμένου με αυτούς υπερεργολάβους, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά τον λιμενισμό τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούσαν εργασίες.

και τα αρχιδιώτες στην Τζιρά, οι οποίες προβλέπονταν από τις σχετικές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των πλοίων και του προσωπικού τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Eurojust, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο το πλήρες ύψος της φερόμενης απάτης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Έρχεται αυτή η υπόθεση σε συνέχεια των καταγγελιών που υπάρχουν για δωροδοκίες αξιωματούχων, ώστε να βοηθήσουν να χρησιμοποιηθούν ως μεσάζοντες για να δωροκηθούν δημόσιοι αξιωματούχοι με στόχο να εξασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Συνεχώς το ίδιο μοντέλο, το ίδιο μοτίβο. Παντού υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν lobbying, να διαφθείρουν κάποιους αξιωματούχους για να πάρουν, χωρίς να το αξίζουν, κάποιες προμήθειες, κάποιες δουλειές. Αυτό βεβαίως το βλέπουμε και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στην Ευρώπη και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των τελευταίων ετών, το οποίο πρέπει σιγά σιγά κάπως να λυθεί, παρότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, παρότι υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες, φαίνεται ότι πάντοτε καταφέρνουν κάποιοι και εξεγλιστρούν από την νομιμότητα. Στα 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για την επανέναξη των ερευνών. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Είναι μια έρευνα της Deloitte. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κρατικών της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια. Ο απόϊχος απομάκρυνση Γκυλφόλ στα διεθνή ΜΜΕ και οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει φτάσει λίγα μέτρα από την παραλία, από την ακτή, ενώ βεβαίως στην ακτή έχουν σωρευτεί με όλα αυτά τα υλικά, τα φερτά υλικά από την πλημμύρα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αυξάνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία. Στο εδόλιο για σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream άρχισε η δίκη και κραυγή απόγνωση για τις συνθήκες στην Ιεράπετρα. Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, παρέμειναν χθες σε έναν υπαίθριο χώρο που ο Δήμος Ιεράπετρας χρησιμοποιεί ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Περνάμε στα νέα. Κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. Δίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά. Μόλιβδο βενζίνη μείον 10 λεπτά. Και επίδομα θέρμανση συν 30%. Η σχέση ύπνου και διαβήτη στο ένθετο υγεία και υπόθεση Γκυλφόλ, τα απόνερα, τα φαβορή και οι αντιδράσεις. Τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ, η Nexans κατέθεσε αίτημα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Και τα πρόσωπα της ημέρας, η Κέτη Ζακαραία, αφισβήτηση με το καλημέρα, ο Πάπας Λέων, ο οποίος όλα στο φως για την ασθένεια, και η Μαρίνη Λεπέν, μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δίπλη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανση, το 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση του 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχει μηδενιστεί φέτος η προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 506.000 συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μετά από μόλις 4 μήνες καταραίει το αφήγμα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Νέες αποκαλύψεις Wall Street Journal, Daily Mail για Γκυλφόιλ, οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Σάρωσε Ρόδο και έβγαινε η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημίες σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο, ξεκινάει η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Πάμε στη Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος, η συμμαχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η αποπομπή Γκυλφόλη φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα.
κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, ορισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Έχουν καταδεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Πεινάμε, μας ρίχνουν αξία ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι, δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Ρίζοσπάστης, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστήριων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θράσους να βαφτίζει για ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις οποίες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Εφημερίδα των Συνταχτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεάνο της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος ενεργειακής επιβάρησης γίνεται ανυπόφορο. 37,5 ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη του έργου. One Voice Business and Politics, η έβεια στο έλεος του Σπανού, με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη, 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Χρηματιστήριο, υπερκάλυψη προσφοράς από την πρώτη μέρα για την Capital Maritime. Και πάμε στο ποντίκι, το μαρτύριο της Στεγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση στο όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Ναυτεμπορική. Άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα Elite. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι στόχοι. Ποια είναι πρεμιέρα με τιμή πέριξη του 1,55 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα έξαρση επιθέσεων με βυθείς πλοίων στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα. Και χακαρίσματα ψηφιακοί πειρατές κατά εταιριών και υποδομών.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές σας ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παναδίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στον Παρασκευά. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και μου γράφει τώρα ο Τάσος, καλημέρα, ζω με την οικογένειά μου σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου στα σύνορα Κυψέλης και Γαλατσίου. Η πολυκατοικία μας έχει είσοδο για 3 πάρκινγκ και καθημερινά έχουμε αντιπαραθέσεις με όσους οδηγούς το βρίσκουν μια εύκολη λύση να αφήσουν το αυτοκίνητό τους για όσο τους βολεύει. Πριν λίγα χρόνια είχαμε την τύχη ή την ατυχία στο διπλανό δρόμο να ανοίξει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, χωρίς φυσικά τον απαραίτητο χώρο στάθμευσης, ούτε καν για τις ανάγκες της τροφοδοσίας. Αποτέλεσμα, κάθε πρωί να προκαλείται το διαχώρισμα στο γειτονικό δρόμο και να μπλοκάρεται η κυκλοφορία. Τους τελευταίους μήνες τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, επειδή τα λύκα που τροφοδοτεί με αναψυκτικά νερά και μπύρες στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να σταθμεύει στο δρόμο, βρήκε ως λύση να παρκάρει κάτω από τη δική μας πολυκατοικία, με αποτέλεσμα στις 5 το πρωί να ξεφορτώνουν με όλη την ενόχληση και το θόρυβο που προκαλούν, καθώς το όχημα φτάνει στο ύψος των διαμερισμάτων. Κάθε προσπάθεια συνεννόησης απέβει άκαρπη και 2-3 ημέρες την εβδομάδα ξυπνάμε αναγκαστικά από τα χαράματα. Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει αφενός τη δημιουργία τέτοιων πολυκαταστημάτων χωρίς το χώρο στάθμευσης. Κυρίως όμως μπορεί να γίνεται τροφοδοσία τέτοια ώρα. Παρακαλώ, μην αναφέρετε το όνομά μου. Λοιπόν, δεν αναφέραμε το επίθετο του κύριου, τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Υπάρχει νόμος που λέει ότι τροφοδοσία πρέπει να γίνεται αυτές τις ώρες. Βεβαίως όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των περιοίκων. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για το σούπερ μάρκετ ώστε να κάνει την τροφοδοσία χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και χωρίς κυρίως να δημιουργείται ενόχληση στους περιοίκους. Από εκεί και πέρα τώρα αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε μεγαλώσει άναρχα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πώς χτίζουμε, αλλά έχουμε μεγαλώσει άναρχα και το πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι υποδομές μέσα στις γειτονιές. Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, ο Νίκος Σταυροβλάκης χαρακτήρισε πολιτικά εκτεθειμένη την κυβέρνηση όσον αφορά την ενθάρρυνση συμπεριφοράς πέρα από τους διπλωματικούς κανόνες της Kimberly Guilfoyle, ασκώντας σκληρή κριτική στην πολιτική Τραμπ. Ο αρχηγός του Πασόκ, στη συνέντευξή του χθεσινή, είπε ακόμη ότι σε ό,τι αφορά τα κόμματα, είπε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, είτε αυτό, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αν είναι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να θεωρούμε το συστημικό τον ρεαλισμό. Μπορεί να λαϊκίζει και να είσαι εργαλείο του συστήματος και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκό με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Όλα αυτά είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει σημασία πάντως ότι τελειώνει το ζήτημα της κυβέρνησης των ιτημένων που έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα ζήτημα κυβέρνησης ιτημένων και από την άλλη πλευρά ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός. Τώρα, χθες είχαμε και τον κύριο Ζούπη, τον ερευνητή της Opinion Poll, είναι διευθυντής ερευνών της εταιρείας. Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος είπε ότι αν παγιωθεί η διαφορά των 3,5 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, θα δημιουργηθούν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση για τη μάχη στη δεύτερη θέση, επισημένοντας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η ενδεχόμενη παγίωση της δημοσκοπικής διαφοράς θα δημιουργήσει νέα ερωτήματα για τη δυναμική του κόμματος. Όσον αφορά τώρα την πρώτη θέση και τη διακηρυγμένο στόχο του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση, η διαφορά, είπε, των 18 ποσοστιαίων μονάδων είναι εξαιρετικά δύσκολο ενδεχόμενο. Οι 18 μονάδες διαφορά δεν καλύπτονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζούπης. Ο κύριος Ζούπης, σχετικά με την εκτίμηση ψήφου και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται στο 30,3 και είχε μια πτώση 0,7, χαρακτήρισε την πτώση ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι που συνδέεται με την οικονομία. Ενώ για τη μάχη της δεύτερης θέσης είπε ότι οι βελόνες δεν κινούνται ιδιαίτερα, το ΠΑΣΟΚ έχει αυξήσει το ποσοστό του, αλλά η διαφορά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει από τις 3,8 μονάδες στις 3,6, άρα ακόμα υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας.
Πάντως, κυρίαρχο θέμα των ψηφοφόρων, σύμφωνα με τον κύριο Ζούπη, που βεβαίως δεν χρειάζεται τον κύριο Ζούπη, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όποιος βλέπει τις δημοσκοπήσεις, είναι πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια που ουσιαστικά είναι και ο αντίπαλος της κυβέρνησης σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπως έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σέρετη με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διηλιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στη Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Η ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας, συμπεριλαμβάνων περαυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στη Νιγηρία 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λαχταριστές εκδοχές για το αγαπημένο πιάτο. Παραδοσιακά και ελληνικά με κυμά, ζυμαρικά, τυριά, σάλτσες και λαχανικά. Έθνικα από Μέση Ανατολή, Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία. Αποκλειστικά για vegan. Ιδέες για υπέροχα συνοδευτικά. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Οκτώβριος 1940. Πώς έφτασε ο Μεταξά στο μεγάλο όχι. Οι εξοπλισμοί και οι συμμαχίες. Πίνδος, η συντριβή των Ιταλών, το ύψωμα 731, ιερός λόχος, οι καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Δυναμικά μπήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Στο Earth News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, 6 και 11 το πρωί.
1: Να πω κάτι.
0: Για παιδά, και τότε πέντε.
1: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί ήμασταν. Έπεσε μια διαφήμιση.
0: Αυτό, από τη διαφήμιση το μάθαμε.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και το ακούγανε διάφοροι.
0: Ναι.
1: Εγώ, θείος μου τώρα, μην πω μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγανε αυτή η κοπέλα τι φωνή ωραία έχει. Και όταν είδαν ότι είναι ο Κλάους Νόμι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος απόρρισε, εν
1: περιπτώσει. Φοβερή φωνή. Ναι. Φοβερή φωνή.
0: Εδώ πήγαιναν σε μπαρ και λέγανε θέλω το ποτό αυτό που τραγουδάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στη διαφήμιση η ψήφωνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πίνετε μόνο το αυτό το ποτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα.
1: Δεν θυμάμαι τι ποτό ήταν.
0: Καμπάρι, παιδί μου.
1: Α, καμπάρι. Όχι, μόνο του.
0: Μόνο του
1: δεν. Δεν διαφήμιση, ναι. Διονύση.
0: Η καλύτερη διαφήμιση που έχει υπάρξει αφού έχουμε ξεκινήσει τέτοια πράγματα είναι του Μαρτίνι. Τελεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελεία.
1: Σαρλίς Θερόν.
0: Σαρλίς Θερόν. Δηλαδή, πριν μάθουμε τη Σαρλίς Θερόν, την είδαμε. Ναι. Για την καλή και την ανάποδη. Σαρλίς Θερόν, Μαρτίνι. Καλύτερη διαφήμιση, ever.
1: Ναι, ρε,
0: αυτή και τη Pepsi Cola με τη Cindy Crawford. Έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Άστη.
0: Πέρα από σεξιστικό τώρα, μιλάμε καλλιτεχνικά.
1: Ποιο σεξιστικό.
0: Όχι, μην μη θεωρήσει κάποιο ότι σεξιστικό. Κάνουμε τέτοια πράγματα σεξιστικά.
1: Μια μέρα από τη ζωή τη Σαρλίς Θερόν να μου.
0: Είμαστε εμεί τέτοιοι.
1: Αυτό, να μου ξυλώνετε το φόρεμα.
0: Σεξιστέ. Είμαι θα σεξιστέ. Δεν είμαι θα.
1: Να μου ξυλώνετε και να έχω τέτοιου γλουτιαίου.
0: Μυρού.
1: Ό,τι.
0: Ο γλουτιαίο είναι ο μυρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τέλο.
0: Εμεί. Μίες. Γλουτιαίους μίες.
1: Ό,τι έχει Σαρλίς Θερόν. Τα αγοράζω. Πώς το λένε.
0: Και μπράβο της. Και να ζήσει το κορίτσι σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Νίκος
1: Τσιπλάκης.
0: Μπράβο. Η Μαρία
1: Κόντου.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα.
1: Τι παίζει με Μάρκο Ρούμπιο, Σερέτη.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσε Μιχάλης.
0: Α, μπράβο. Είναι στη συντροφιά σας και θα είναι μέχρι και τις 8.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Ήρα.
0: Πανανίδου.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Το θυμάμαι. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλοι μας ακροατές. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μπορεί να μην μπείτε στο Facebook, αλλά άμα μπείτε στο Facebook, κάντε και κάνα like, βάλτε και καμιά καρβούλα κτλ. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Μία λέξη Earth News, ένα κενό, ένα radio μετά. Έτσι. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσουν.
1: Να ζήσουν.
0: Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Να πλένετε τα χεράκια σας.
0: Και αφού θα πλένετε τα χεράκια σας, ανεβείτε και λίγο πιο πάνω. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και την παιδική θνησιμότητα σε είπα και Καναδά.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοια.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.
1: Α, μ' αρέσουν τα μανιτάρια.
0: Με μακαρόνια.
1: Γενικά μ' αρέσουν.
0: Με μακαρόνια. Έχω δει κάτι.
1: Και ομάς τη σαλάτα
0: μ' αρέσουν. Κάτι γνωστούς που λέει εμείς δεν τρώμε πλέον κρέας, το έχουμε υποκαταστήσει με μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, φτάνει όμως, ναι, είπαμε, μ' αρέσει.
0: Ένα σημείο. Ωραία είναι να τα τηγανίζεις και να τα κάνεις λίγο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο συνοδευτικό. Ωραία είναι και να κάνεις μια μακαρονάδα αλ φούγκο ντι τρέβι ή οτιδήποτε άλλο. Α, η αλ φούγκο ντι τρέβι
1: είναι
0: φοβερή, υπέροχη. Ναι.
1: Α,
0: και τέτοια πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για ρώτα με ό,τι θες.
1: Τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σήμερα το πρωί. Χτες. Κάτι είχες πει ότι αύριο το πρωί κάτι θα φάμε.
0: Σούπα.
1: Α, σούπες.
0: Σούπα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Επειδή κρύωσε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: προτείνετε,
0: είπαμε για σούπες.
1: Προτείνετε τη σούπα της αρεσκίας σας για να δούμε ποια θα κερδίσει.
0: Τι εννοείς ποια
1: πείτε
0: θα κερδίσει.
1: Πείτε τι, ποια είναι. Γιατί μπορεί να πούνε όλοι κοτόσουπα. Να
0: εντάξει.
1: Πούνε όλοι μανιταρόσουπα, μια και πριν για τα μανιτάρια εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η μανιταρόσουπα. Και η κολοκυθόσουπα είναι ωραία.
0: Κολοκυθόσουπα είναι πολύ ωραία, πολύ ειδικά ωραία. Άμα τις βάζεις και από πάνω λίγο.
1: Τζιτζιφρίγκι, ναι.
0: Ο τζιτζιφρίγκι.
1: Ξέρω. Πασατέμπο.
0: Μπαλσάμπικο και λίγο πασατέμπο, αλλά καβουρδισμένο πασατέμπο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι του θες στου πασατέμπου εσύ.
0: Γιατί.
1: Πώς και θες εσύ.
0: Μ' αρέσουν. Πασατέμπι μ' αρέσουν.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, πασατέμπι μ' αρέσουν.
1: Παραδοσιακό.
0: Παιδί μου, όταν πηγαίναμε τη βόλτα το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω τον κεντρικό δρόμο, πασατέμπο τρομάγαμε όλοι.
1: Ξέρεις
0: τι τόνους πασατέμπου.
1: Και εγώ έχω φάει πολύ πασατέμπο.
0: Παιδί μου, έχουμε καταναλώσει, μιλάμε για τόνους.
1: Και ηλιόσπορο.
0: Όχι, προτιμούσα τον Πασατέμπο.
1: Τον Πασατέμπο τον έτρεγα και ολόκληρο εγώ.
0: Με το φλούδι.
1: Αν βαριόμουν.
0: Με το φλούδι, ναι. Που είχε και λίγο την αλμύρα.
1: Αυτό που το είπα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Μπράβο, Διονύση. 533 ήταν όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Καλά έκανε. Φίλο γερμανικής προελεύσεως τώρα.
0: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Μια πολλά σχολή καλών τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος. Τι έχω πάθει. Αρχαιολόγος Ρούντολφ Ερντίκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο.
0: Χρόνια πολλά Ασκληπείο Κο. Ναι. 1940, σαν σήμερα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ρετάρουμε σήμερα.
0: Με μνημειώδης ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται μία από τα μνημεία της 7ης τέχνης.
1: Το 1940...
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Αφού έχεις πει δημόσια ότι δεν σ' αρέσει.
1: Τον αναγνωρίζω ως ένα σπουδαίο πραγματικά ηθοποιό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και αυτά που κάναν τότε ήταν θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι με τα μέσα που είχαν. Ναι. Αυτά τα αναγνωρίζω. Απλά εμένα δεν με συγκινεί.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ταινία πάντως ήταν.
1: Ο μεγάλος δικτάτορ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασύλληπτη.
1: Πάρα πολύ. Το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Α, είτε παλιό τίποτε.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Το 1962, σαν σήμερα, ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δεν με βέβαια. Που είπα το F. Θυμόμουν ότι ήταν Φιτζέραλντ.
1: Εντάξει, άμα το θυμόσαι και αυτό.
0: Πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Το 70 π.Χ. γεννήθηκε σαν σήμερα ο Βιργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, κοντοστός για την Ενιάδα. Δεν την τέλειωσε ποτέ. Γιατί δεν θα πρόλαβε, μωρέ. Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Είναι και άλλοι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν διάφορα. Ναι. Θα το κάναμε αυτό, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Πες, προχώρα.
1: Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Το κάναμε δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βιενέζος. Βιενέζος ήταν. Συγγνώμη.
0: Στο Κολονάκι,
1: ωραία. Βιενέζος ήταν.
0: Ναι, γιατί τι πειράζει ένα.
1: Σίμων Σίνας, ναι. Μέγας ευεργέτης βεβαίως. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών ο άνθρωπος. Και στην ανέγερση του αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δικό του είναι.
1: Και τι Ακαδημία.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και το 1850 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Θέλω να πω ότι η Σίνα εμένα. Εγώ είμαι πολύ δεμένη με την Σίνα.
0: Εγώ μόνο το Κολονάκι.
1: Χαμηλά τη Σίνα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Πανεπιστημία, όπως στρίβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Για το λεωφορείο της Ηλιούπολης το 237. Το έχω χτίσει.
0: Και έχει.
1: Ναι, έχω πολλές
0: αυτό, ναι. Τώρα, εμένα μου πέφτει να πω ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Τι
0: το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο De Humani Corporis Fabrica. Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Το 1964 ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τον κάναμε γήπεδο.
0: Έγινε γήπεδο αυτός, ναι.
1: Ναι.

0: Μην του, εντάξει, φέρει το όνομα του γήπεδο της.
1: Ναι, προς τιμή του, ναι.
0: Το οποίο τώρα φεύγουμε, εμείς φύγαμε από εκεί γιατί πάμε στο Βοτανικό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Να πω, by the way, χάρηκα πολύ με χθες που κέρδισαν οι Ουκρανοί.
0: Πού κέρδισαν?
1: Έπαιζε μια Ουκρανική ομάδα με την ΑΕΚ.
0: Καλά, όποια ομάδα και να έπαιζε με την ΑΕΚ θα χαιρόσουν.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι αδιάφορο. Απλά χάρηκα για τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο.
0: Γιατί χάρηκες για τους Ουκρανούς, επειδή είναι Ουκρανοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρά,
1: στα Ινόφυτα 13 βαθμούς. Κρύο, υγρασία, αέρας. Ο Δημήτριος. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος. Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Καλημέρα με λίγη δροσιά. Σούπα δεν λέτε. Βραστό μοσχάρι το καλύτερο ever, λέει ο Παναγιώτης που μπαίνει στο παιχνίδι από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Με δυνατό βοριαδάκι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, με την Νεμία σήμερα. Σήμερα έχουν ρεύμα στον Πετεινό, χθες δεν είχανε. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρι. Πατατόσουπα βελουτέ. Στο Φούρναρι, κάνει στην Καμίλα σε
0: χρόνο. Πατατόσουπα ακούω.
1: Πατατόσουπα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου εκεί.
0: Αυτό. Γιατί?
1: Όχι, δεν θα πήγαινε εκεί, δεν το συνηθίζω.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Πατατόσουπα,
0: ναι.
1: Τώρα μου βάλεις ιδέες.
0: Ωραίο, σε πιάνει κιόλας.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη με κρύο αέρα και 8 βαθμούς. Προτινόμενη νόστρα χανάς με φέτα και σχετικά ξερό ψωμί.
0: Ναι.
1: Ξεροψημένη.
0: Ναι.
1: Χωριάτικη φέτα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, η κόρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο τραχανάς είναι από τα στανταράκια.
0: Και ο τραχανάς σε κρατάει τώρα πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες, άλλο αυτό, αυτές οι σούπες ήρθανε.
1: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, είναι στον δρόμο. 15 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Άκη. Κρίμα για την Άκη, δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Λέει ο κύριο Άκη. Καλημέρα στον Κώστα. Εγώ καφέ σκεφτόμουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτεί σούπα. Ναι, εντάξει.
0: Αφού ξέρει ότι είναι έκπληξη αυτό. Ότι θα σου ανοίξει όρεξη.
1: Και γιατί σα το είχαμε πει και από χθε.
0: Από
1: τη Χρυσούπολη Καβάλα, ο Κώστα, λέει σαν την κυλίτσα με ποδαράκια ανάμεικτα με μπόλικο σκορδοστούμπι δεν έχει. Πατσά δηλαδή. Κατάλαβε. Καλημέρα στον κύριο. Τι Ουκρανοί, 15 Βραζιλιάνοι με Τούρκο προπονητή είναι.
0: Είδε που κέρδισαν οι Ουκρανοί και εσύ.
1: Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Ούτε ξέρω. Καλημέρα στη Ματίνα. Κοτόσουπο με μπόλικο αυγολέμονο.
0: Αχ, υπέροχη κοτόσουπο.
1: Από την Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέλου σταμάτησε ο αέρα και η βροχή. 11 βαθμούς έχει τώρα. Και καλωσορίζουμε, λέει, και επίσημα το φθινόπωρο. Και ο Γιάννης από τη Σπάρτη με 10 βαθμούς.
0: Είναι αγαπημένη μου σούπα εμένα. Παιδιά, σα το λέω
1: ευρωτέρω.
0: Ότι η κοτόσουπα είναι αγαπημένη μου. Και μ' αρέσει και η παραλλαγή τη που την κάνουν οι Κινέζοι. Που είναι η κοτόσουπα με αυγό και καλαμπόκι μέσα.
1: Εντάξει.
0: Είναι ωραία, corn soup.
1: Η Μέρη από το Ανόβερο λέει τραχανά ή ρεβίθια προτιμώ.
0: Και τα ρεβίθια, εντάξει, δεν θεωρώ σούπα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ. Τα ρεβίθια τα έχω για.
0: Ούτε τη φασολάδα που
1: τα έχω φούρνο, πώς το λένε, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν τα έχω για σούπα.
0: Όχι φούρνο, ούτε
1: ξέρω, ρε παιδί μου, τα κάνει στην κατσαρόλα. Ξέρω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Δόξα τω Θεώ, χθες έφαγα. Αλλά. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα έχω περισσότερο συνδέσει λόγω σύφνου. Με τη ρεβιθάδα που είναι στο φούρνο, στο τσικάλι, που ψήνεται 15 ώρες. Καταλαβες. Το έχω συνδέσει με τέτοιο πράγμα.
0: Γενικά δεν τα θεωρώ σούπα. Δηλαδή από τα όσπρια το μόνο που θεωρώ κάπως σούπα, ας πούμε, είναι φακές.
1: Σούπα κοκκινιστή με λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
0: Αχ.
1: Α, το μπλέκετε τώρα.
0: Ωραίο. Γκουρμεριά είναι αυτό.
1: Λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
0: Είναι γκουρμεριά αυτό.
1: Αυτό
0: ωραίο.
1: Είναι και τίγκα στις βιταμίνες.
0: Ναι, έτσι, είναι πολύ καλό.
1: Τα λαχανικά και
0: θρεπτικό.
1: Ναι, Σέρες, Κώστας, 8 βαθμοί να ξέρει. Καλημέρα.
0: Ναι. Επίσης, άμα.
1: Χορτόσουπα. Ορίστε. Χορτόσουπα από τη Σάμο. Η Άννα.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο βοριάς, λέει, 15 βαθμοί.
0: Ήρθε.
1: Άμα ήρθε και έχετε ακόμα 15 παρά το βοριά. Ωραία. Πατσάς πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, λέει και ο Γιώργος.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και τον πατσά δεν το θεωρώ σούπα.
1: Τι το θεωρεί.
0: Φαΐ.
1: Το πατσά.
0: Ναι, τη σούπα δεν θέλω φαγητό. Θεωρώ πρώτο πιάτο.
1: Ναι.
0: Δεν τη θεωρώ.
1: Σωστό.
0: Βέβαια, εξαρτάται τώρα μετά τη συνοδεύση. Άμα τη συνοδεύσει με 800 πράγματα, άστα να πάνε.
1: Ορίστε. Ο Παπαγιώργης τρώει τον τραχανά όπως τον τρώω κι εγώ. Με φέτα και λουκάνικο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Εγώ
1: θέλει και ένα
0: φάω.
1: Λουκανικάκι δίπλα.
0: Με φέτα.
1: Δηλαδή, δεν είμαι το λουκανικάκι δίπλα. Ταιριάζει.
0: Όλοι ταιριάζουν με το λουκάνικο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βάλε οτιδήποτε δίπλα μέχρι και τα μανιτάρια που λέγαμε πριν.
0: Να σου πω κάτι, στρέψαμε πριν.
1: Σούπα λαχανικών βελουτέ με λουκάνικο ψητό στο πλάι, η Δέσποινα. Καταλαβες.
0: Να σου πω, Δεσποινάκι, μου το παίζει σούπα λαχανικών βελουτέ και μου πετάς και τη λουκάνα από δίπλα.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί θέλουμε και λίγο τσιτσί να πιάσει.
0: Ναι.
1: Και το κρύο το σηκώνει. Το λουκάνικο με το κρύο.
0: Το πες δε κομιλφό. Σου είπα λουκάνικο, βελουτέ. Όχι. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Το σηκώνει πολύ το λουκάνικα.
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τώρα,
0: όλα ναι. Το σηκώνουν, τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε. Πώς μου ξέφυγε ο πατσάς. Πατσάς σας συζητητή. Έχει τι στο ανώβερο πατσά.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
0: Βέβαια, τώρα σε πάρα πολλές χώρες τρώνε πατσά. Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν είπα ότι είναι δικό μας. Λέω αν στο ανώβερο έχει πατσά. Ρωτά, μια ερώτηση έκανα.
0: Γιατί να μην έχει, μάλλον. Παντού έχει. Έριξε πολύ νερό.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ νερό, κυρίως στην Εύβοια και στη Ρόδο, που στη Ρόδο χάσαμε δυστυχώς, χάθηκε και ένας άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τι δύναμη είχε, ας πούμε, το φαινόμενο για να το πάρει με το αυτοκίνητο.
1: Δεν έβλεπες τα αυτοκίνητα. Ναι, ήταν σαν καριδότσουφλα, ρε παιδί μου. Είναι ο ορισμός αυτής της φράσης. Σαν καριδότσουφλα έδωναν τα αυτοκίνητα και καταλήγανε, ας πούμε, στη θάλασσα. Γιατί το λέγαμε και από χθες. Δεν σηκώνει πολύ νερό η γη. Ήταν και έπεφτε με πολύ ραγδαιότητα που λένε οι μετεωρολόγοι και δεν το ρουφούσε. Οπότε όταν κατευθείαν ριάκι και μετά. Ναι, είναι και ο αέρας, ναι.
0: Έχει φυσούσε πάρα πολύ. Μέσα σε δύο μέρες, ο ιετός λέει δύο ημερών, βλέπω εδώ στα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, ήταν 295 χιλιοστά, ας πούμε, στη στενή Ευβοίας. Είναι πολύ νερό. 280 χιλιοστά στη Ρόδο. 270 χιλιοστά στη Σιμονόπετρα πάνω.
1: Μιλάμε το νερό που ρίχνει πάνω από ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: έριξε
0: ναι.
1: Μέσα σε 4 ώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Για τέτοια φαινόμενα.
0: Ήτανε στο μάτι, ήταν η Εύβοια, η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια και οι Σποράδες, ας πούμε. Γιατί πάνε πακέτο η Εύβοια και οι Σποράδες.
1: Ήταν η κόρη μου χθες στην Άξο. Εδώ είχαν ανοίξει ουρανοί, εδώ
0: ναι,
1: έβρεχε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι παίρνω και του λέω, τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, ας πούμε, γιατί θα έχουμε και νιάρια μποφόρ, δεκάρια, ας πούμε, κτλ. Λέει εδώ έχει ήλιο.
0: Ναι.
1: Εκεί είχε ήλιο. Το βράδυ έβρεξε και στην Άξο.
0: Τι να κάνει.
1: Το βράδυ έβρεξε. Αλλά έχει απαγορευτικό, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Η Ισοτηρία λέει ψαρόσουπα με μπόλικο λεμόνι και σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
0: Ναι, αχ, δεν τη συμπαθώ.
1: Την ψαρόσουπα.
0: Ναι, ναι, όχι τη Σωτηρία.
1: Όχι.
0: Για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Λοιπόν.
1: Σούπα από μάγουλα μοσχαροκεφαλής στο Νιαβί. Λέει είναι ραδιδοχώρη τρικάλων.
0: Πολύ γκουρμεδιάριδε είσαστε και εσεί.
1: Μοσχαροκεφαλή, λέμε τώρα και μάγουλα.
0: Το μάγουλο είναι μεζές. Τι λες τώρα. Πώ θα κάνει αυτό μια σούπα, όντω. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλες σούπες. Όχι άλλες ειδήσεις, για σούπες μιλάμε σήμερα.
1: Όχι, έχουμε και σούπες.
0: Αλλά σούπες είμαστε σούπα μούπες ούτως ή άλλως. Οπότε πάμε σε τίτλους.
1: Έχει πατσά στα τουρκικά εστιατόρια στο Ανόβερο. Μας λέει. Αλλά με αυγολέμονο λέει. Άρα δεν είναι πατσά, είναι κάτι άλλο. Και τον φτιάχνει μόνη της. Κατάλαβες.
0: Με αυγολέμονο.
1: Με αυγολέμονο. Αυτό δεν το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο, επανερχόμαστε. Μη σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. Με τη φίλη μας την Dua Lipa μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Είχε... Να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα.
0: Τι?
1: Dua Lipa. Από πού έχει καταγωγή η Dua Lipa?
0: Στην Αλβανία.
1: Ένα μέρος από την Αλβανία. Τι γίνεται στην Αλβανία? Χαμός στην Αλβανία. Να είδηση. Καταλαβες.
0: Γι' αυτό τη βάλαμε.
1: Γι' αυτό λέμε και καμιά είδηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πλακώσατε με τις σούπες και.
0: Τα ξεχαστήκαμε. Καταρχήν, να πω τον καιρό.
1: Α, δεν έχεις πει καιρό ακόμα.
0: Ναι, να πω τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός. Θα φυσάει βέβαια ακόμα.
1: Φεύγει ανατολικά το κύμα.
0: Ναι, δηλαδή θα έχει 8 μποφόρ, έτσι, στο Αιγαίο. Αλλά θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα έχει συννεφιά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα έχει. Κυρίως στην Εύβοια έχουν εγκώσει οι άνθρωποι. Στην Κρήτη επίσης, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί που δεν πρέπει δηλαδή. Και όπως είπε ο Διονυσάκος, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει απλά συννεφιά. Έτσι, μαραιή κιόλας συννεφιά. 2 με 15 βαθμούς είναι ο βοριάς αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 6 ως 20. Στη Θεσσαλία 7 ως 19. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο 9 ως 22. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21. Στα Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 12 με 19. Στις Κυκλάδες 14 με 19. Στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22. Στην Αττική 14 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 10 με 18 βαθμούς. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο, έτσι, εδώ.
1: Αν θέλετε να ταξιδέψετε, επειδή χθες το βράδυ παρατάθηκε το απαγορευτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες το βράδυ. Βλέπω τώρα από την Χρυσίτα Νικητάκη που είναι στον Πειραιά ότι έχουν αρχίσει κάποια ανεκτέλεστα δρομολόγια. Ή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία είναι υπατμών. Επικοινωνήστε με τα.
0: Ναι. Κατά τόπους λιμεναρχία.
1: Κατά τόπους λιμεναρχία. Πολύ καλά το είπες.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.
1: Εγώ ήθελα να πω με τα ακτοπλοϊκά γραφεία. Αλλά
0: εντάξει, όχι,
1: και
0: όχι,
1: τα λιμεναρχία. Καλύτερα με τα λιμεναρχία για να ξέρετε τι θα γίνει. Ελευσίνα έχει 16 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα μαγειρίτσα. Ποτέ δεν κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: μαγειρίτσα.
1: Την τρώμε μόνο το Πάσχα.
0: Έλατε.
1: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Κι εγώ, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι ένα από τα ανεξήγητα. Ο κύριος Παύλος μας, γίδα βραστή. Απλή δωρική. Και μετά γίδα στα κάρβουνα από εμάς το ραψίστη. Σλάβα Ουκραίνη βεβαίως.
0: Κύριε Παύλο, εγώ εμένα δεν μ' αρέσει η γίδα.
1: Ναι.
0: Όμως όταν πηγαίναμε στο χωριό,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι, μπορείς τα πιτσιρίκια στη Μάνη, περνάγαμε από τον Αχλαδόκαμπο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, στον Αχλαδόκαμπο που δεν έχει αχλάδια.
1: Ναι.
0: Ελιές έχει.
1: Παραπλανητικό, δε.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί ναι, το είχε δει ένας πασάς και είπε «Αχ, λαδόκαμπος». Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων σταματούσαμε για γίδα βραστή.
1: Ναι.
0: Και ήταν πραγματικά το ζουμάκι, εγώ δεν έτρωγα το
1: βάλσαμο.
0: Ένα ποίημα.
1: Βάλσαμο.
0: Ποίημα. Ναι. Ποίημα.
1: Ο Γιώργος μας λέει μπόρς. Που κάνει η γυναίκα του.
0: Ωραία, μπόρς. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία είναι η μπόρς.
0: Και γκούλας μου αρέσει.
1: Αυτές και αυτές είναι ωραίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και καυτερές αυτές.
0: Θέλουν κρύο όμως.
1: Βάζεις μπούκοβο τώρα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Κρύο.
1: Ο Θωμάς λέει: παιδιά, έχουμε συνηθίσει ακούγοντας ειδήσεις από τους πολέμους που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Για δημοσιογραφικό καστρικό πόλεμο κατά τις πρωινές ώρες πρώτη φορά ακούω.
0: Παιδιά, τσιπλάκι να δει. Την έξαλλου μαζί μας.
1: Αλλά λέει: ας γευτούμε κάποια μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Για το τσιπλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έναν εσπρέσο και βλέπουμε για τα άλλα.
0: Παιδιά, ο Τσιπλάκης είπε το εξής, ότι εγώ με αυτά που μου κάνετε, αύριο θα έρθω απ' έξω και θα τρώω μπουγάτσα. Έτσι, έτσι, σιγά σιγά, αργά και βασανιστικά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών,
0: ναι,
1: με μια κουταλιά βούτυρο στο κέντρο, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι. Μυτιλίνης. Μας λέει η Μυρτώ. Τώρα το σοβαρεύετε εσείς, το κάνετε επιστήμη τώρα. Σούπα με ρεβίθια με καβουρδισμένο παστό μάνης. Μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, είπα μια κουβέντα εκεί.
1: Είπαμε κάτι ελαφρύ. Υπήρξε, ρε, τι έλεγε για πρώτο πιάτο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πρώτο και κύριο ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις με αυτά που μας στέλνετε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στο Ηράκλειο.
0: Πάμε να πούμε καμιά είδηση.
1: Η περιστερόσουπα. Τι, ποια περιστερόσουπα?
0: Ποια?
1: Τι είναι η περιστερόσουπα,
0: όχι,
1: πάλι.
0: Όχι, όχι, εντάξει, παιδιά.
1: Με μπούκοβο και μπόλικο άνηθο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν έχω φάει εγώ.
1: Ναι, δεν το έχω καν ακούσει.
0: Να σου,
1: ναι,
0: πω, ναι, ναι. Δεν συμπαθώ κιόλα καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, δεν είχαμε μόνο εμείς αυτή την κακοκαιρία. Είχαν και οι γείτονές μας στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πνίγηκε κανονικά όμως το νερό και είχε και ένα νεκρό και εκεί, ένα παιδί 14 ετών, το οποίο είχε βγάλει τα παπούτσια του.
1: Και πάτησε σε μια
0: λιμνούλα,
1: έτσι,
0: ναι,
1: σε αυτό και ήταν έπαθε
0: ηλεκτροπληξία. Έπαθε ηλεκτροπληξία, ναι, το παιδί και πέθανε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έχει επίσης το Μεξικό, έχει πώς το λένε, καταιγίδες τροπικές.
1: Εκεί είναι το El Niño.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Είναι αυτό, είναι σε εξέλιξη.
0: Το Super El Niño.
1: Είναι σε εξέλιξη, είναι το φαινόμενο αυτό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, σε πολλά σημεία του πλανήτη έχει τέτοια. Λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο κάτι τις επόμενες ώρες και θα πιάσει και στις ακτές της Ευρώπης και τις ακτές της Αφρικής, λέει. Θα επεκταθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον κάποιοι εκ των μετεωρολόγων. Mm. Δεν συμφωνούν όλοι όμως. Για την πορεία του, πάντως εμείς θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται και με τα
0: Ελληνικά. Βέβαια, βέβαια. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή, σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω, πέρα από τα δικά μας, γιατί ασχολούμαστε με τα δικά μας. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή, σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω, πέρα

0: και επίσης είπε ότι θα κάνει κατά κάποιο τρόπο μια πρόταση Μουμφής κατά της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Δηλαδή διπλή απειλή από τη γυναίκα η οποία φιγουράρει για επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία, έτσι.
1: Όχι μόνο φιγουράρει ως επόμενη, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο δεύτερο γύρο να είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
0: Ο Μελανσόν αντιευρωπαϊστής, η Λεπέν λαϊκίστρια και ακροδεξιά.
1: Ναι, αλλά έχω ακούσει διάφορους να λένε τώρα ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον και να επιλέγουν, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο τώρα αυτό, σε τι δίλημα βρίσκεσαι, ας πούμε, αν είσαι ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με, ξέρω εγώ, κάποιες ήξεις ιδέες, ας πούμε.
0: Πάντως, αν η Λεπέν δεν καταφέρει να βγει και αυτή τη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί το πολεμάει χρόνια, όσα χρόνια θυμόμαστε τον εαυτό μας.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Θα είναι serial loser.
1: Εντάξει, ναι, θα είναι.
0: Εντάξει, τώρα, μακάρι να είναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το θέμα των εκλογών στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, μας αφορούν όλους. Όπως και οι εκλογές, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ενδιάμεσες μεθαύριο. Ναι. Δεν θα πέσει ο Τραμπ, δεν κρίνεται αυτό. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα δύο χρόνια. Μετράμε αντίστροφα, όπως μετράμε για τα Χριστούγεννα, μετράμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα πέσει, αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να χάσει τον έλεγχο των δύο νομοθετικών σωμάτων, τουλάχιστον το ενό. Λένε τα προγνωστικά σίγουρα. Το ένα το χάνει σίγουρα, το ένα σώμα. Το άλλο παίζεται. Οριακά παίζεται να χάσει και το δεύτερο. Ναι. Αν τα χάσει, θα θρομολογηθούν εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας αφορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ούτως ή άλλως.
0: Θα βλέπετε έτσι.
1: Δείτε τι γίνεται με την Ουκρανία, για παράδειγμα. Χθες το κύριο θέμα ήταν ότι είχαν μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ που μεταδίδει το Starlink, το σύστημα, το δορυφορικό του Elon Musk, και έτσι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Το έλεγαν αυτό Ουκρανοί και το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας μάλιστα ότι την ευθύνη γι' αυτό δεν την έχουμε εμείς, την έχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε τι σημαίνει χαμηλώνω τις ταχύτητες στην διακίνηση πληροφορίας, ας πούμε, στην Ουκρανία? Ότι τα drones που στέλνω για να αναχαιτήσουν τα εχθρικά που έρχονται να βομβαρδίσουν τις πολυκατοικίες μου, τους πολίτες μου κτλ, κτλ, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να αμυνθούν, γιατί βασίζονται ακριβώς σε αυτό το δορυφορικό σύστημα, το οποίο έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα κατά πόσο είναι φερέγγιος εκτός από το Starlink και οποιοδήποτε συνεργάτης από την Αμερική. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα στο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτά.
0: Πολλές κουβέντες έχουν ανοίξει.
1: Πολλές.
0: Να σας πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχει πέσει, αν κινήσει στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν την Ηρώδο Αττικού για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, για να βγουν κάτω στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιρόη και τα λοιπά, και προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Προς Καλλιθέα, προς οπουδήποτε, πάνω από εκεί. Ναι.
0: Έχει πέσει ένα δέντρο μεγάλο στην Ηρώδο Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, και έχει κλείσει η Ηρώδο Αττικού. Μεγάλο, μιλάμε, δέντρο. Είδα δηλαδή τα πλάνα, τον κορμό. Δεν είναι κανένα δεντράκι, κανένα ρατζιά, ας πούμε, να έχει πέσει στον δρόμο. Είναι μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, χτες έγινε ένα σούσουρο φοβερό. Γιατί λέγανε ότι ο επικεφαλής του FBI. Αυτό δεν τον είχαν που χόρευε, τι έκανε.
1: Διάφορα πράγματα. Ναι.
0: Ο επικεφαλής του FBI, τέλος πάντων, ότι βρίσκεται στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και διαψεύστηκε αυτό, και μάλιστα για να πείσουν ότι δεν είναι στη Μόσχα, τον δείχναν ότι είναι και καλά στη Βιρτζίνια. Σε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζεται στο
1: παίζεται,
0: παρασκήνιο.
1: Θα σου πω πολύ απλά τι παίζεται. Το είπε εφθαρσός σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω με τα λύπης, αλλά έχουμε χάσει. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον Τραμπ, αλλά εξαιτίας αυτών, γιατί δεν ήθελε να έχει με τοπική με τον Τραμπ, εξαιτίας αυτών χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ότι γίνεται. Υπάρχει προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας, είναι δεδομένο χρόνια τώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος λέει: άκου να δεις για τον Αχλαδόκομπο τι λέει.
0: Τι.
1: Την τουρκοκρατία, λέει ο αστικός μύθος.
0: Ναι.
1: Όταν οι Τούρκοι έκαψαν τον κάμπο που ήταν γεμάτος με ελαιόδαντρα,
0: ναι,
1: ένας βοσκός που ήταν στο Μαντρί του ψηλά στην ανάληψη είδε τον κάμπο να καίγεται και είπε:

0: Λαδόκαμπε.
1: Αυτό το αχ, λαδόκαμπο. Εγώ το έχω ακούσει ότι το είχε πει ένας Τούρκος, λέει, άλλος αστικός.
0: Εδώ λέει ένας
1: ναι. Πασάς, ότι είδε από ψηλά τον αχλαδόκαμπο. Τον κάμπο.
0: Λαδόκαμπο. Ναι. Αχ.
1: Αυτό είπα.
0: Λαδόκαμπε.
1: Δεν, ναι,
0: δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί εσύ το πες μία ενιαία.
1: Είπα, δεν είχε αχλάδια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Και είδε, λέει, και εντυπωσιάστηκε ο Τούρκος και είπε αχ, λαδόκαμπο. Αλλά τώρα ο Τούρκος πώς θα πει αχ, λαδόκαμπο.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρανε ελληνικά κάποιοι.
1: Ναι, θα μου πεις, ναι.
0: Ναι. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτή δεν θα πείσει κανέναν. Καλημέρα, παιδιά. Ποιος, παιδί μου.
1: Τι να πει.
0: Ποιος. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτή δεν θα πείσει κανέναν. Για ποιον λέτε.
1: Η Λεπέν, μάλλον.
0: Η Λεπέν.
1: Ναι, η Λεπέν.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τώρα που πάτε ταούλια. Τώρα που πάτε ταούλια. Είδα χθες το βίντεο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, ναι, για πες.
1: Έβγαλε ένα βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θυμίζει σαν αυτά τα βίντεο που φτιάχνει η ομάδα αλήθειας.
0: Ναι.
1: Που δείχνει τι έλεγε κάποιος πριν και τι τώρα.
0: Ναι.
1: Το οποίο τα καταδίκαζαν αυτά. Τα θεωρούσαν προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, σε έναν βαθμό μπορεί να είναι. Ναι.
1: Ναι. Και φτιάξαν ένα αντίστοιχο βιντεάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το βιντεάκι αυτό δείχνει όλους τους βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους.
0: Ναι.
1: Που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είναι ανεξάρτητοι. Αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάνε.
0: Ναι.
1: Τον Τσίπρα θέλουν να πάνε. Και τους έδειχνε τι λέγανε πριν και τι τώρα.
0: Να σου πω ένα πράγμα όμως, ένα που μου έκανε εντύπωση.
1: Τι.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά.
1: Τι ποιος τα έλεγε.
0: Ποιος έβγαλε το βιντεάκι αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
1: Χωρίς.
0: Το 2012 η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κουρουμπλής από το Πασόκ. Μεταπήδησαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα
1: του. Σωστό, τους. Σωστό.
0: Το 2013 η κυρία Τζάκρη από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το 2018 η κυρία Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών.
1: Ναι.
0: Το 2019 ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το Πασόκ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ο κύριος Ζουράρης, Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά και Κόκαλης από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν θέλετε.
0: Και το 2023 η Αδαμοπούλου και η Μπακαδήμα από το Μέρα 25. Δηλαδή 13 άνθρωποι μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την κοινοβουλευτική του ομάδα, έτσι, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, προερχόμενοι από άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτσο.
1: Σωστό.
0: Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το οποίο αποδέχεται τον κύριο Αποστολάκη, την κυρία, αυτή που λέγαμε που είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, που επίσης είναι βουλευτής. Τους αποδέχεται. Ναι. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το κάνουν πάρα πολύ πια.
1: Είναι
0: το
1: ένα έχουν φαινόμενο
0: κάνει,
1: που...
0: Αλλά το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα, ας πούμε, διαμαρτύρεται γιατί το κάνουν εις βάρος του. Αλλά όταν το κάνανε εις όφελός του, ήταν μια χαρά.
1: Άμα το έλεγες αυτό, ότι θα συνέβαινε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας το 1980...
0: Καλά,
1: το 90.
0: Ναι.
1: Θα σε κοιτάζανε σαν ούφο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις,
1: θα σου λέγανε δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, με αυτά. Που οδηγούν όλα αυτά στο συμπέρασμα ότι λίγο πολύ όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Ναι, στην απαξίωση.
0: Έτσι, στην απαξίωση.
1: Ναι.
0: Και η απαξίωση ποιον ωφελεί, τον οποιοδήποτε λαϊκιστή που θα βγει και θα πει εγώ είμαι η ελπίδα και θα βγάλω. Τέλο. Επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οφελείται αυτό. Οφελείται οποιοδήποτε λαϊκιστή. Αυτή. Αυτό.
1: Φυσικά. Φυσικά και ωφελείται. Είναι η χαρά του λαϊκιστή, η απαξίωση της πολιτικής. Δεν είναι...
0: Αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ.
1: Αυτό λοιπόν. Δεν κυριάρχησε χτες αυτό το θέμα.
0: Είναι δεικτικό του πολιτικού διαλόγου όμως και της συζήτησης.
1: Αυτό βέβαια.
0: Όπως και αυτό που σας λέγαμε χθες, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε να αναπαράγεται από πάρα πολλούς. Ένα πράγμα που σας είπαμε χθες. Που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, συνέντευξη σε ένα κάπου στην Κρήτη,
1: ναι,
0: ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Εντάξει, τώρα τελευταία.
0: Το ανέλυνε τι.
1: Ξεχνά...
0: Τα λέγαμε χθες δηλαδή, αλλά θέλω να πω, γράφεται από πάρα πολλούς σήμερα.
1: Τώρα τελευταία ξεχνάει κάποια πράγματα βασικά.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα πει ότι κάποιος άλλος έκλεισε τις τράπεζες.
0: Ναι, καλά.
1: Πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί. Δεν ξέρεις.
0: Μπορεί.
1: Γιατί φέρνουμε πάντα την πραγματικότητα και το παρελθόν και το. Δεν ξέρω τα μέτρα μας. Καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο από τη Σαμοθράκη. Με αέρα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε η βροχή.
1: Επίσης, συνεχίζεται και η κόντρα.
0: Ποια κόντρα πάλι.
1: Ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η συζήτηση χτες ήταν αν είναι στην. Τι είναι αυτό, πολιτική. Πολιτική επιτροπή ο κύριος Καρτερός ή δεν είναι. Αν βγάλαν το όνομά του, αν δεν το βγάλανε. Αν ήταν στη λίστα ή αν δεν ήταν.
0: Δεν τα λέγαμε αυτά όμως.
1: Ναι, όχι, συνεχίζεται.
0: Ήταν στη θέση 25.
1: Ναι, ναι.

0: ότι αν το αφαιρέσανε.
1: Ναι,
0: δεν το αφαιρέσανε. Είχε γίνει κάποιο λάθος, λέει, και είχαν εξαφανιστεί 11 ονόματα.
1: Ήταν τυπογραφικό.
0: Ναι,
1: καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λάθος.
0: Εδώ λέγαμε για τον κύριο Καρτερό. Αν, ναι. Που ήταν και δεν ήταν στο όνομά του στην
1: πολιτική γραμματεία.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Ήταν.
0: Ναι, και λέγανε μετά ότι το βγάλανε. Μετά έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Χατζηγιαννάκης ότι δεν το βγάλανε, ότι δεν μπήκε κατά λάθος. Δεν μπήκε κατά λάθος το site των 10.
2: Όντως, σήμερα είδα ότι γράφει στην τακτική του στήλη στην Εφημερίδα των Συντακτών,
0: ναι.
2: Και μιλάει για την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτο πληθυντικό.
0: Εμείς.
2: Είμαστε. Ναι.
1: Βέβαια, αφού είναι μέλος του καθοδηγητικού οργάνου.
0: Συνεδριάζουν μεθαύριο.
1: Βέβαια, είναι κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουμε ότι ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, γιατί αυτό το καθοδηγητικό όργανο δεν έχει συνεδριάσει ποτέ.
0: Τώρα θα συνεδριάσει.
1: Ναι, αυτό.
3: Τώρα ξεκινάει.
1: Ναι, ρε, εγώ μαζί σου.
3: Στις ράγες.
1: Μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι φοβερή η κόντρα πια που υπάρχει. Ξεφύγει η κόντρα ανάμεσα Πασόκ. Και το κόμμα της
2: Ελλάδας.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, είναι, συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα εδώ πολιτικής επιβίωσης το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει, το παραλές και εσύ τώρα, επιβίωσης.
2: Μισό λεπτό.
1: Απλά ο δεύτερος θα έχει ενδεχομένως ρόλο. Δεν θα σβήσει από το χάρτη. Αυτό,
2: ναι, ο τρίτος θα έχει.
1: Τίποτα. Θα παραμείνει ένα κόμμα στη Βουλή. Ό,τι όπως είναι και τώρα πάρα πολλά.
3: Περί
1: της επιβίωσης. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο δεύτερος θα απορροφήσει τον τρίτο, ας πούμε, θα τον εξαφανίσει.
2: Όταν θα υπάρχει ο δεύτερος.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει, ας πούμε, πρώτος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έχει αυτοδυναμία. Εγώ πάω με βάση τις δημοσκοπήσεις τελευταίων.
1: Με βάση δημοσκοπήσεις. Ναι.
2: Αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν αποφασίζει, όλα αποφασίζει. Πάει λοιπόν. Ο δεύτερος τι θα πει, παιδιά, τι θέλουμε όλοι εδώ πέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση, να ανατρέψουμε την Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να στοιχηθείτε πίσω μου, γιατί εγώ είμαι δεύτερος.
1: Ωραία.
2: Άρα, μόνο να ανατρέψω.
0: Ωραία.
2: Ναι. Και θα τεθούν διλήμματα εκ των πραγμάτων.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί ο τρίτος τι δίλημα θα θέσει. Τι θα πει.
1: Ότι δεν, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο, ας πούμε, με τον δεύτερο. Εξαρτάται ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πού να μπορεί να σου πει από θα πει.
2: Εγώ σου λέω ήταν ότι ο Τσίπρας ήταν ο Ανδρουλάκης. Τι θα πει μετά την επόμενη μέρα, Δευτέρα, την
1: να δει τώρα. Για παράδειγμα. Αν αυτό συμβεί, πες με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερη είναι η Ελλάς και τρίτο είναι το Πασόκ.
0: Yeah.
1: Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα που θα πει αν δεν στοιχηθούμε εξαφανιζόμαστε, με την έννοια ότι είναι θεσμικό κόμμα. Έχει ρίζες. Έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στο ένα, στο άλλο. Yeah. Το άλλο κόμμα ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά το Πασόκ δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν εξαφανίστηκε όταν πήγε στο 4% με τον Βενιζέλο. Θα εξαφανιστεί τώρα που δεν είναι και σε
2: αν
1: τέτοια κατάσταση.
2: Βγαίνει, λοιπόν,
1: θα έχει λόγο να βάλει, να λέει ότι εγώ θα βάλω τους όρους για να καθορίσω το παιχνίδι για το οτιδήποτε θα γίνει μετά. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τι θα πει.
3: Θα έχει πρόβλημα ο αρχηγός, παιδιά, του τρίτου, για μένα, έτσι. Ο αρχηγός
0: θα είναι.
3: Το κόμμα δεν ξέρω να θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, αν είναι το Πασόκ, θα μπει στη Βουλή και θα διαγωνίζεται το τρίτο, το δεύτερο.
2: Δεν λέω για Βουλή.
3: Αν πούμε ότι είναι.
2: Λέω να πάμε σε άλλες εκλογές. Έχει, δηλαδή, 29 τις δημοσκοπήσεις, λέω. 29 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το Πασόκ.
1: Θα εξαρτηθεί από.
2: Θα
1: εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου, ακόμα και από το πώς θα διαχειριστεί τη δεύτερη θέση όποιος δεύτερος. Δηλαδή, αν μέχρι τις δεύτερες εκλογές ο δεύτερος δείξει την ενδεχομένως γνωστή αλαζονία ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, ή δείξει ότι δεν έχει διάθεση για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, μπορεί στις δεύτερες κάλπες ο τρίτος να γίνει δεύτερος. Δηλαδή, μπορεί να ανατραπούν πράγματα.
2: Το βράδυ είναι τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι,
2: τι θα πει ακριβώς.
1: Τι θα
2: γίνει να πει τι.
1: Καταρχήν ενδεχομένως να πει
0: παρετούμε.
1: Παρετούμε να πει. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία.
3: Θα το βρουν ένα αφήγημα να πούνε.
1: Εγώ σου είπα το πιθανό ότι εγώ θα εγγυηθώ. Γιατί ο άλλος είναι αφαιρέγγυος. Το λέει ήδη από τώρα. Ότι ο δεύτερος. Ότι θα φτιαχτούν οι επόμενες διαδικασίες, οι επόμενες λύσεις. Οι επόμενες λύσεις θα είναι με τη σφραγίδα τη δικιά μου. Αυτό θα πει.
0: Ναι.
1: Γιατί ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα, ο μόνος που έχει θέσεις, ο μόνος που έχει αυτό.
2: Για το καφέ στο Φίλιον το Σάββατο μεσημέρι.
1: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά στο Φίλιον έχω πέρασει πάρα πολλές ώρες και έχω διαπαιδαγωγηθεί με αυτό.
2: Αυτό φαίνεται στο λόγο.
1: Σου απάντησα. Ωραία τυρόπιτα. Φίλιον, πολύ ωραία τυρόπιτα.
2: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή τυρόπιτα.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και κρουασάν ωραίο.
2: Αλλά αντίστοιχα και αν βρει την τρίτο Τσίπρα, παιδί μου, πάμε στι δεύτερε εκλογέ, εγώ σου λέω. Ο πρώτο θα πει ψηφίστε με έναν αυτοδύναμο. Ο δεύτερο θα πει ψηφίστε με όλοι μαζί, στοιχηθείτε πίσω μου να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και ο τρίτο θα πει ότι ο δεύτερο δεν είναι φερέγγυο για να στοιχηθούμε πίσω του. Ο μόνο ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για να στοιχηθούν οι υπόλοιποι είμαι εγώ.
2: Με το 10%.

0: Βεβαίως.
1: Δεν προκύπτει, ναι, αυτό.
0: Με το 10%.
2: Πάμε σε εκλογές.
0: Καταρχήν εσύ βγάζεις και ποσοστά κιόλας. Δεν, δεν έχεις βγάλει μόνο ποιος είναι δεύτερος τρίτος, έχεις βγάλει και τα ποσοστά. Είσαι δηλαδή, όχι προπέτης.
2: Εγώ τον πιστεύω. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Κώστα.
0: Ναι, εγώ δεν τον πιστεύω. Σε αυτό δεν τον πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι διαφορές δεύτερου τρίτου δηλαδή θα είναι πολύ μικρές. Θα είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν θα είναι τέτοιες που θα δείχνουν κεφαλή καθαρή, ας πούμε.
2: Το σήμερα είναι το θέμα θα θέλετε.
0: Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι ο πάνσοφος λαός. Έτσι, αυτός τα κρίνει.
2: Παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ μεταξύ ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές και συζητάμε για τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: έχω
2: αυτό το πράγμα όμως έχει πια. Δηλαδή,
3: το καλοκαίρι συζητάμε, νομίζω.
2: Ναι, όχι τόσο έντονα, όμως είναι σαν να έχουμε εκλογές σε 2 Κυριακές. Το συζητάμε.
4: Δεν ξέρεις τι φταίει που απέκλεισμε στο τάξη τον ανασχηματισμό. Αλλιώς θα συντάγαμε γι' αυτό. Αυτά ήταν διαγραμμένα θέματα. Εκλογές και ανασχηματισμός. Απέκλεισε, δεν μας έμεινε.
0: Εμάς μας αρέσουν άλλα θέματα. Σήμερα, ας πούμε, συζητάμε με τους φίλους ακροατές τι σούπα, επειδή κρύωσε ο καιρός, τι σούπα θα τρώγαμε.
2: Ναι.
0: Για παράδειγμα. Ή εσείς το πρωί είδα το βίντεο που πρόβαλε η φίλη μας με τον προπονητή. Και την δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη.
3: Είναι εκεί.
0: Κουτουλούλη.
2: Κουτουλούλη μα.
0: Κουτουλούλη είναι φίλη μα. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί είμαστε μακριά ακόμα από τι εκλογέ. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Τι σούπα προτείνουν οι ακροατέ.
2: Πολλέ.
0: Θε να σου πω ένα ενδεικτικό τώρα. Θα σου πω ένα. Όχι, δεν θα σου πω εύκολη. Θα
2: σου πω.
3: Μία πε μου, παιδί μου, μία.
0: Σούπα με ρεβίθια και καβουρδισμένο παστό μάνης.
2: Oh.
4: Ρεβίθια, καβουρδισμένο παστό.
2: Ο Κώστας τον ιντρίγκα.
4: Έχω το ή το σκέτο. Σιγά.
0: Σούπα βελουτέλα χανικών με μια κουταλιά βούτυρο στη μέση, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι μυτιλίνης.
2: Πολύ βάζουν
4: και παστό μάνης.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει το παστό.
2: Όχι, πολύ βάζουν και λουκάνικο δίπλα. Λένε χορτό σούπα με λουκάνικο.
0: Έναν ωραίο τραχανά και ένα λουκάνικο δίπλα.
4: Πώς λένε τη μακαρονάδα ή τσουχτή,
0: τέλεια. Τέλεια, όνειρο.
2: Ναι.
0: Όνειρο γιατί έχει και το αυγό και είναι και μακαρόνια και αυγό, δηλαδή ναι. Παράδεισος.
3: Η πιο κλασική σούπα, νομίζω χειμωνιάτικη, είναι η κοτόσουπα.
2: Έχει συμφωνώ μαζί σου.
3: Η οποία
2: παιδί
3: είναι και φάρμακο, έτσι.
2: Είναι ωραία η κοτόσουπα. Ναι.
3: Είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ξέρεις ότι πάρα πολλοί λένε ακριβώς αυτό, ότι τη νομίζουν φάρμακο και δεν θέλουν να τη φάνε για φαγητό. Σου λέει, α, θα αρρωστήσουμε, θα φάμε κοτόσουπα. Είναι πολύ που
2: είναι στο πρόγραμμα.
0: Αυτό. Ναι, καλέ.
2: Ναι, ούτω ή άλλω.
0: Σου λέει αλήθεια τώρα.
2: Όχι, εγώ τι μ' αρέσει.
0: Γεια σα, βγαίνουμε 8:59 πάει.
4: Πάμε να μαγειρέψουμε.
0: Γεια σα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Πάμε, Διονυσάκο και εμεί.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Βρυξέλλες και τη διήμερη σύνοδο κορυφής, στραμμένα τα βλέμματα στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και 55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε μαζί με άλλα τρία στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορία, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και πλούσια μηνύματά σας. Θέλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην φίλη μας την Ελισάβετ από τις Σέρες, η οποία τράβηξε, έχω αυτή την απορία, γιατί λέμε τράβηξε μια φωτογραφία, έβγαλε, αποτύπωσε ρε παιδί μου είναι το σωστό, μια φωτογραφία,
1: τράβηξε,
0: ήταν και τραγούδι, τράβα μου μια φωτογραφία. Ναι, λοιπόν, οι οποίες είναι τρεις φωτογραφίες από το Βόλο, είναι βγαλμένες την προηγούμενη Δευτέρα και αποτυπώνουν αυτά τα σύννεφα που μου αρέσουν εμένα, τα μαμά τους.
1: Α, τα δικά σου,
0: τα
1: ναι.
0: Τα μαμά τους, κοίτα εδώ, κοίτα τι ωραίο, κοίτα τι ωραίο.
1: Ωραία. Μπαμπά τους δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και μπαμπά τους και μαμά τους και μπαμπά τους. Λοιπόν, και διάφορα άλλα υπάρχουν, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελισάβετ γιατί είναι, μου τα στέλνει ειδικά εμένα, επειδή μου αρέσουν τα συννεφάκια.
1: Τα μαμά τους.
0: Τώρα, να σας πούμε, επειδή το πρώτο θέμα είναι τα απόνερα της κακοκαιρίας που φεύγει σιγά σιγά ανατολικά, να σας πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, σας λέγαμε για τα δρομολόγια. Υπάρχει άρση απαγορευτικού, αλλά από τις 9 το πρωί.
1: Ναι. Έτσι,
0: επειδή είναι από τις 9 το πρωί, υπάρχουν διάφορα ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία αυτά θα μπουν στην σειρά. Με αυτά έτσι θα ξεκινήσουν. Να πούμε ότι μετά τις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών. Άρα σε αυτές μπορείτε να απευθυνθείτε ή στα λιμεναρχεία για να ξέρετε τι θα φύγει.
1: Τι ώρα θα φύγει το πλοίο σας, ναι, κτλ.
0: Από τη Ραφίνα και το πρωί δεν έφυγε κανένα για Κυκλάδες. Έτσι, όλα είναι ανεκτέλεστα. Το μόνο που έφυγε είναι για Μαρμάρι. Από το λιμάνι του Λαβρίου είναι όλα ανεκτέλεστα. Αναμένεται και νέα ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι για το τι θα γίνει, αλλά μέχρι τώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή, ότι μετά τις 9 θα αρχίσουν να φεύγουν σιγά σιγά, αλλά επειδή έχουν συσσωρευτεί από τη χθεσινή ημέρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Να σας πούμε για την κατάσταση σε Ρόδο και Εύβοια που επλήγησαν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή βρέχει στην Κρήτη, να ξέρετε, σε πάρα πολλές περιοχές. Όμως, στη Ρόδο, εκτός βεβαίως από τον άνθρωπο που χάθηκε, ο δήμαρχος της Ρόδου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό βοηθάει και όλα στις αρχές, ώστε να δρομολογήσουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Γι' αυτό ζητάνε.
0: Να τους επιταχύνουν.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται σήμερα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν. Είχε πάρα πολύ νερό σε περιοχές στο Φαλιράκι, στον Αρχάγγελο, όπου εκεί παρασύρθηκαν και στον Αρχάγγελο παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα με ανθρώπους. Ήθελαν να σώζουν ανθρώπους τελευταία στιγμή που τους παίρνανε. Τους βγάζανε από τα αυτοκίνητά τους, ναι, αλλά έπαιρνε και αυτοκίνητα, ναι, που ήταν παρκαρισμένα. Είναι κλειστός ακόμα ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας στην περιοχή Έθωνας, γιατί εκεί έπεσε ένας μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δρόμο και στα προστατευτικά στη Θέα, και έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Έχουν γίνει κατολιστήσεις και σε άλλες περιοχές, δηλαδή στην Εθνική Οδό, προς το αεροδρόμιο. Στον Αρχάγγελο, στην περιοχή της Παναγιάς της Αμπίκας, και μέσα στην πόλη της Ρόδου είχε προβλήματα, είχε πάρα πολλές κλήσεις η πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια. Σκεφτείτε ότι λόγω της βροχής αυτής που υπήρχε στο νησί είχαν σταματήσει όλα τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας μέσα στην πόλη και έκλεισαν και οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί ακόμα, το έχεις πει και εσύ, το λέμε, έχει ακόμα τουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Και είχε και αυτό τον υδροστρόβιλο, τον είδες?
0: Τον είδα, ναι.
1: Ήταν φοβερό, ναι, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ο Γιάννης μας λέει: καλημέρα. Ακραία φαινόμενα είχαμε και παλιά. Στο χωριό μου υπάρχει ένα ρέμα ανοιχτό τότε, υπόγειο τώρα. Μα αν κατέβει το νερό, σπίτια δίπλα στις όχθες θα πλημμυρίζουν. Διότι ήταν χωράφια κάποτε που κρατούσαν το νερό για καιρό. Αυτό έγινε σε όλη τη χώρα. Οι φυσικοί δίωδοι έκλεισαν. Το λέμε και το λέμε πάρα πολύ καιρό, και το λένε ακόμα και οι κάτοικοι που μένουν μέσα στα ρέματα, έτσι, που έχουν πάρει σπίτια ή έχουν κτίσει σπίτια μέσα στα ρέματα.
1: Και στην Εύβοια λοιπόν είχαν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι και άνοιξαν και δρόμοι. Είδα αυτό το δρόμο εκεί στο Μαντούδι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που έριξε τέτοιο νερό που ο δρόμος ο μισός κόπηκε. Και ήταν σαν να δεν μπορούσε να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό που περιμένουν όμως οι μετεωρολόγοι είναι ότι από αύριο Παρασκευή θα χαλάσει πάλι ο καιρός.
0: Έρχεται νέο κύμα, το λέγαμε χθες.
1: Το οποίο θα χτυπήσει την Εύβοια τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Σποράδες. Και ίσως και θα περάσει και από την Ανατολική Μακεδονία. Όπου δεν θα έχει βέβαια τα 10 μποφόρ που είχε χτες. Θα έχει 7 μποφόρ.
0: Θα είναι κατά τη πιο ήπιο. Ναι. Παρόλα αυτά θα ρίξει πολύ τη θερμοκρασία.
1: Θα
0: αυτό.
1: Ρίξει τη θερμοκρασία και θα είναι αντίστοιχος ο καιρός και το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν οδηγίες πολιτικής προστασίας που βγαίνουν στην ίδια και ανανεώνονται και είναι σε ισχύ.
0: Πώς το λέγαμε χθες με την μετεωρολόγο μας, ότι ο Οκτώβριος έχει μετράει ήδη δύο κύματα και τώρα έρχεται και τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μικρά, 48 ώρα μεν, αλλά κάνουν ζημιά.
1: Ναι,
0: αυτό. Και ήταν και τα τέλη Σεπτεμβρίου ούτως ή άλλως φορτωμένα, βροχερά κτλ. Δεν ξέρω τι προϊονίζεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι επιβαρημένη σε όλο το, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό.
1: Ωραία, τα είπαμε και αυτά για το.
0: Να σας πω τώρα μία ιστορία.
1: Τι πες τι.
0: Πας και παραγγέλνεις.
1: Ναι.
0: Βγαλμένα από τη ζωή, έτσι.
1: Μίλα μου.
0: Πας και παραγγέλνεις μια λευκή συσκευή.
1: Μπράβο, γεια σου.
0: Έτσι. Πας σε ένα μεγάλο κατάστημα. Λες, θέλω μια λευκή συσκευή.
1: Πολυκατάστημα.
0: Μεγάλο κατάστημα. Ναι, ρε παιδί μου, έχει πολλά πράγματα. Ναι. Ναι. Λες, θέλω μια, αλλά θέλω. Σύντομα. Ναι, βεβαίως, κυρία μου, είναι ετοιμοπαράδοτο.
1: Ωραία.
0: Ετοιμοπαράδοτο, μάλιστα. Άρα θα το έχω αύριο.
1: Ναι.
0: Όχι. Την επόμενη Τρίτη. Γιατί τότε περνάει το φορτηγό
1: από την περιοχή σας. Ναι.
0: Λες, α, κάνω την καρδιά μου πέτρα. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ωραία. Σε ειδοποιούνε την προηγούμενη, τη Δευτέρα βράδυ, ας πούμε. Ναι. Σε ειδοποιούνε. Την Τρίτη θα έρθει μεταξύ τάδε ώρας και δίνα ώρας. Ναι. Θα έρθει ανάμεσα σε ένα δίωρο, θα έρθει η συσκευή που έχετε παραγγείλει. Ωραία, κάνεις εσύ χαρά, παίρνεις άδεια για να το υποδεχτείς, να είσαι στο σπίτι κτλ.
1: Χάνεις μεροκάματο δηλαδή.
0: Χάνεις μεροκάματο δηλαδή. Παρέρχεται αυτό το δίωρο που σου έχουν πει ότι θα έρχεται και έρχεται ένα μήνυμα. Λόγω μιας αναβάθμισης που κάνουμε, δεν θα το παραλάβετε σήμερα. Και πότε θα το παραλάβω. Την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Αλήθεια, τόσο ετοιμοπαράδοτο. Τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχεις πληρώσει προκαταβολή. Πληρώσει όλο το ποσό. Δεν έχεις πληρώσει προκαταβολή. Έχεις πληρώσει όλο το ποσό. Και δεν έρχεται ποτέ.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Καλό.
1: Ναι,
0: βγαλμένο από τη ζωή, λέμε τώρα.
1: Βέβαια. Ναι, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς.
0: Απλά το λέω για να μην.
1: Εκεί τι κάνεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Δηλαδή,
0: τι να κάνεις.
1: Ας πούμε.
0: Ξέρω ότι μου περνάει από το μυαλό.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: θα το κάνω.
1: Ρε παιδί μου, πώς είσαι προστατευμένος απέναντι σε αυτές τις καθυστερήσεις?
0: Δεν είσαι.
1: Τι κυρώσεις μπορεί να υπάρξουν?
0: Δεν
1: πούμε.
0: Είσαι, εκτός και αν έχεις υπογράψει, έχεις καμία τέτοια προνοητικότητα και έχεις υπογράψει ότι θα έρθει την τάδε ημερομηνία, ναι, και σφραγισμένο με βούλα. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πας δικαστικά.
1: Α.
0: Και να ζητήσεις διάφορα, από ηθική βλάβη μέχρι και εγώ δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: αυτή...
0: το λέω γιατί τέτοια... Με αφορμή ένα περιστατικό ενός γνωστού μου, δεν τον ξέρετε εσείς, ενός γνωστού μου με τέτοια περιπέτεια, ακούει από γύρω-γύρω, α, ναι, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε.
1: Είναι πρακτική.
0: Είναι πρακτική,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι η συνήθις πρακτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα το νου σας,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και σου λέει κάτσε εσύ μουλάρι στο σπίτι σου να περιμένεις, χάρη το μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Εν τω μεταξύ συμπεριφέρονται σαν να σου κάνουν και χάρη πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, έχεις δώσει τα ωραία σου λεφτάκια. Δηλαδή εσύ είσαι συνεπής.
0: Ναι.
1: Αυτό με εξοργίζει.
0: Αυτό.
1: Να είμαι εγώ συνεπής και εσύ να μου το πηγαίνεις από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Καλημέρα στο Χρήστο που λέει πίνασα με αυτά που λέγαμε πριν.
1: Δεν θα πίναγες.
0: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ο Τσιπλάκης να δεις.
0: Ναι.
1: Ο Τσιπλάκης θα έχει πάρει και θα.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε μία είδηση που την είδαμε πριν από λίγο στο Earth News. Έφυγε από αυτή τη ζωή ο τραγουδιστής τον Pavlov's Dog.
1: Βέβαια.
0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που έχει βγει ποτέ στη ροκ μουσική. Σε ηλικία 73 ετών πέθανε,
1: ναι,
0: ο Σουρκάμπ ή Σέρκαμπ, ανάλογα, ναι, πώς τον έλεγε ο καθένας. Αυτός δηλαδή.

0: Εντάξει, ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Μεγάλη μορφή. Είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση όταν πρωτοβγήκε αυτό το συγκρότημα και έγινε γνωστό. Δεν έβγαλε πάρα πολλούς δίσκους για διάφορους λόγους.
1: Όχι, αλλά μείνανε στην ιστορία και όχι μόνο για αυτό το τραγούδι και κάνα δυο άλλα που βγάλανε, αλλά για την ιδιαίτερη φωνή που λες εσύ και για το όνομα του συγκροτήματος.
0: Παύλος Ντοκ, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν και υπέροχο το εξώφυλλο του.
1: Και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και στην Πινελόπη Μητρούλια. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια.
1: Θα έχει εκστασιαστεί τώρα με το.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Μεράκλωσε.
1: Θα την ξανακαλέσουμε τώρα.
0: Θα την ξανακαλέσουμε.
1: Άσε λίγο να παίξει.

0: Πινελόπη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν με προαναγγείλατε, αλλά είχε πέσει γραμμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Όχι, προαναγγείλαμε και λέγαμε ότι μπορεί να σα αρέσει και αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
2: Και μεράκλωσε.
1: Το τραγούδι μου άρεσε, αυτό είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης. Για κάποιους ήταν έκπληξη. Περίμεναν το 1,60 και το θεωρούσαν στο πετρέλαιο θέρμανσης και το θεωρούσαν και αισιόδοξο σενάριο. Και όμως είναι πιο κάτω από το 1,60 τελικά.
1: Ναι, τελικά η τιμή που θα διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα είναι στο 1,55. Mm-hmm. Αυτή τουλάχιστον είναι η ανακοίνωση. Αλλά φαίνεται ότι κάποιες εταιρείες με τις προσφορές που θα κάνουν μέσω πιστωτικών καρτών κλπ. Ενδεχομένως να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα φθηνότερα. Δηλαδή, οι πληροφορίες μιλάνε για 1,49 ή τέλος πάντων από 1,50 έως 1,60.
2: Αυτό για να μας το έλεγαν και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, ότι για να μπουν, να πιάσουν μερίδιο της αγοράς, το πρώτο διάστημα κάνουν εκπτώσεις ακριβώς για να πιάσουν αυτό το μερίδιο. Και έτσι θα δούμε και πιο χαμηλές τιμές από αυτές που έχουν ανακοινωθεί.
1: Πράγματι, κάνουν εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών μαζί με δόσεις. Ή με bonus πόντους. Το κάνουν οι μεγάλες εταιρείες αυτό, αλλά και οι πρατηριούχοι, ανάλογα με το τι συμφωνία έχει ο καθένας με την εταιρεία εμπορίας από την οποία προμηθεύεται καύσιμο, ενδεχομένως να μπορέσει να του δίνει πολύ χαμηλότερα από το 1,55 που είναι η τιμή που δίνεται από την κυβέρνηση ως μέση τιμή στην οποία θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως, να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρχαν παραγγελίες στους πρατηριούχους όπως άλλες χρονιές.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι περιμένουν να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για να δουν και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Και βέβαια να πούμε ότι 1,55 είναι αρκετά χαμηλότερα από ό,τι περιμέναμε. Ωστόσο, είναι αρκετά ψηλότερα σε σχέση με αυτό που είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τέτοιο καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,10. Τιμή, και φέτος είναι στο 1,55. Να δώσω μια εικόνα σε σχέση με τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Καταρχήν, να μιλήσουμε συνολικά. Στο πετρέλαιο θέρμανση η επιδότηση είναι 40 λεπτά. Άρα θα επρόκειτο να κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1,95, αλλά η μέση τιμή θα είναι στο 1,55. Τώρα από τα 40 αυτά λεπτά, τα 20 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 20 λεπτά είναι έκτος από τα δηληστήρια. Στον ντίζελ κίνησης η επιδότηση συνολικά είναι 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και έχουμε μια αλλαγή στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη μέχρι τώρα έδιναν τα δηληστήρια μια έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπήρχε επιδότηση από το κράτος. Αυτή η έκπτωση θα σταματήσει από τα δηληστήρια στο τέλος της εβδομάδας, αλλά θα περάσει στο κράτος. Δηλαδή η επιδότηση.
2: Μηδένει στο πηλίκο για την αμόλυβδη, θα ναι. Μείνει. Ναι, δεν θα επηρεαστεί
0: αυτό. Αλλάζει αυτό που κάνει την έκπτωση, ας πούμε.
1: Ναι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και η μέση τιμή πανελλαδικά του πετρελαίου κίνησης είναι στο 2,11. Συγγνώμη, στην αμόλυβδη είπα 1,20, εννοούσα
2: 2,20. 2,20, ναι, γιατί.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Ναι, μας ήρθε λίγο.
1: Ναι. 1,20 θα ήταν πάρα πολύ.
2: Ωραία, ναι.
1: Τώρα, πέρα από αυτές τις επιδοτήσεις που είναι απευθείας στην Αγγλία, έχουμε και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Είναι 30%. Το επίδομα θέρμανσης, να υπενθυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά όλα τα καύσιμα. Δηλαδή, ό,τι καύσιμο χρησιμοποιεί ο καθένας για την θέρμανσή του, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα ή πέλετ. Το ανώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ. Μάλλον το επίδομα θα ξεκινάει από 1.200 ευρώ και θα φτάνει στα 1.560 ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, στις περιοχές με πολύ κρύο και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια μπορεί να φτάσει και στα 1.560.
2: Στο κάτω νευροκόπη, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει στα 1.500.
1: Ακριβώς. Ναι, ή στην Ελλάδα. Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει πια 650, ενώ ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1040.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε οπωσδήποτε οι πολίτες θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, ότι από τις 10 Νοεμβρίου και μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Και το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι πριν από τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, που θα είναι το 50%, και το υπόλοιπο 50% θα δοθεί πριν από το Πάσχα, δεν έχει δοθεί ακόμα η ημερομηνία. Χοντρικά είναι αυτά. Να πούμε ότι μέχρι τώρα το κόστος όλων αυτών των επιδοτήσεων που έχουν δοθεί, μάλλον των εκτόσεων που έχουν δοθεί από τα διελιστήρια από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου, το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος για το κράτος, περίπου 198, το κόστος για το κράτος το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου μαζί με το επίδομα του Οκτωβρίου, μαζί με το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα τα ξαναδούμε, μάλλον τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, θα τις ξαναδούμε στο τέλος του μήνα. Διότι
2: ανάλογα με την κατάσταση. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αναθεωρούνται συνέχεια.
2: Ναι, ούτως ή άλλως έχουμε και το διήμερο της Συνόδου που ενδεχομένως να έχουμε φως, ενδεχομένως και όχι, θα το δούμε.
0: Χλωμό το βλέπω.
2: Ναι, και εγώ χλωμό το βλέπω, αλλά το λέμε. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή, υπάρχει πρώτον τι θα γίνει στη διεθνή αγορά, ας πούμε. Στις διεθνείς αγορές θα γίνει με το πετρέλαιο. Δεύτερον, τι θα γίνει από άποψη Ευρώπης. Και άρα, τι περιθώρια θα μπορέσει να δώσει ή να μην δώσει. Και άρα, δεν μπορεί από τώρα να αποφασίσει, ναι, φαντάζομαι, ναι, για το τι θα γίνει στο απότατο μέλλον. Ναι.
1: Ακριβώς. Και όλοι εκτιμούν ότι αυτή η ανακοίνωση της κυβέρνησης για ένα 15ήμερο θα βλέπουμε τις τιμές, ότι είναι μια θετική διαδικασία. Ακριβώς γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα διαμορφωθούν καταρχήν οι διεθνείς τιμές. Να πούμε πάντως ότι οι διεθνείς τιμές το τελευταίο 15ήμερο είναι κολλημένες πάνω από τα 100 ευρώ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,4 και το αργό στα 94,1. Και αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι η αύξηση των τελευταίων ημερών στο φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο.
0: Πολύ οποίο έχει ανέβει, πολύ όμως.
1: Είναι στα 86,4. Έκλεισε χθες στα 86,4. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σημερινή διαπραγμάτευση. Και αυτό βέβαια δεν επηρεάζει μόνο τη θέρμανση, αλλά επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Γιατί έχουμε πει ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην αγορά διαμορφώνεται με το τελευταίο ακριβότερο καύσιμο που μπαίνει μέσα στο σύστημα.
2: Αυτή την ιδέα ποιος την είχε?
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτή την ιδέα. Ναι, το ξέρω. Ξέρω και πότε έγινε και ξέρω και. Τέλος πάντων. Τα ξέρω όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Πινελόπη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Μα τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ο Στέφανος μας επαναφέρει. Ρεβιθόσουπα με καρότα. Μας στέλνει και φωτογραφία. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει.
0: Ωραίο.
2: Ο Φρανς λέει καλημέρα. Εγώ γνωρίζω μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν για λευκή συσκευή.
0: Ναι.
2: Όχι, γιο για σούπα. Κυρία αγόρασε από μια συγκεκριμένη μάρκα πλυντήριο.
0: Ναι.
2: Της είπαν παράδοση την Τρίτη ή το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Προτίμησε το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Την Τετάρτη έκλεισε η εν λόγω εταιρεία.
0: Ω, αυτό είναι χειρότερο.
2: Αυτό τώρα, ναι. Άιντε τρέχα βρες, λέει, και το πλυντήριο και τα χρήματα κτλ. Ο Βαλέριος. Γεια σου ρε Βαλέρια, φίλος μας. Λέει, ξεχάσατε τη σούπα ρευστή σοκολάτας με αχνιστό ψωμί. Μερέντα δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι.
2: Αυτό έλειπε.
0: Βάλε ένα τραγούδι, δεν μπορώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομο θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί. Μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και

σποράδες, νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη. Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού από όπλο από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα με στόχο τη μείωση των παγκόσμιων ναύλων που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μαρίνος, απαντώντας μας σε αυτό που είπαμε γιατί υπάρχει η έκφραση «τράβω μια φωτογραφία», μας δίνει μια απάντηση, αλλά μας κάνει και ένα τεράστιο κομπλιμέντο. Λέει «τράβω μια φωτογραφία» γιατί τραβάς το φιλμ στο επόμενο καρέ. Είστε μικροί, εσείς δεν τα θυμάστε.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Καλέ, τι λέτε?
1: Όχι,
0: που δεν
1: καλέ,
0: τα θυμόμαστε.
1: Λέτε τώρα.
0: Καλέ, εμείς έχουμε προλάβει στην Πανεπιστημίου, έξω από το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία, τους φωτογράφους που είχαν από πίσω την πλάκα με το ψευδάργυρο,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: και βγάζανε σε αυτό φωτογραφία. Θα μας πείτε τώρα μικρούς.
1: Επίσης, εγώ με τη φωτογραφική μου μηχανή με φιλμ, το Millennium, το βράδυ την παραμονή της πρωτοχρονιάς που κόντρα το Millennium, εκεί ήμουν μια πολύ μεγάλη παρέα σε ένα βουνό και τους είπα: μην ανησυχείτε, θα βγάλω εγώ φωτογραφίες να καταγράψω την αλλαγή της χιλιετίας.
0: Και δεν έβγαλες ποτέ.
1: Και δεν είχα βάλει φιλμ στην μηχανή.
0: Αυτό. Καλημέρα στον Παντελή που μας στέλνει φωτογραφία από drone από το Γιώφυρο. Ο Πασχάλης με ρωτάει αν αυτός ο φίλος μου που είχε με τη λευκή περιπέτεια με τη λευκή συσκευή, τι μάρκα ήταν η λευκή συσκευή. Δεν ξέρω τι μάρκα ήταν.
1: Δεν έχει να κάνει με τη μάρκα.
0: Ξέρω ότι είχε 15 προγράμματα, είχε και ατμό, είχε και ζυγαριά και ζύγιζε μόνο του τα ρούχα και διάφορα τέτοια. Αυτό ξέρω.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω τι μάρκα. Δεν ξέρω τι έχουν, παιδί μου. Ξέρω
1: τα περισσότερα πια έτσι.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Από τον Κορινθιακό κόλπο μας στέλνει φωτογραφία το Γαλαξίδι και στο βάθος φαίνεται η Ιταία και ο Παρνασσός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Πρόλαβα, πήρα φωτογραφική μηχανή αξίας 550 ευρώ και έκλεισαν κι αυτοί. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όταν θα ανακαλυφθεί το πλυντήριο.

0: θα ξεχωρίζει μόνο του τα ρούχα και θα τα βάζει μόνο του.
1: Λευκά
0: μέσα,
1: και μαύρα,
0: ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα, πάντα θα υπάρχει μια κάλτσα ή ένα εσώρουχο μαύρο και μέσα στα άσπρα.
0: Πώς μπήκε αυτό εδώ μέσα.
1: Ή ένα κόκκινο μέσα στα άσπρα.
0: Επίσης τα πλυντήρια το ξέρετε ότι είναι μαγικές συσκευές γιατί εξαφανίζουν κάλτσες.
1: Ναι.
0: Χάνεις το ζευγάρι τους. Βάζεις κανονικά το ζευγάρι και,
1: ποτέ.
0: Και δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βασιλική που μας στέλνει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη. Με συννεφιασμένη Μυτιλίνη. Τι ωραία που είναι τα σύννεφα. Αλλά και ο Φώτης. Ο Φώτης και η Ντίνα από τη Θάσο.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Ναι,
0: ναι καλημέρα.
1: Μα, από χθες το βράδυ, κοίτα τι ωραία φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Έχει και λίγο ηλιάκο εκεί στο γέρμα και θαλασσίτσα και συννεφάκια και από όλα τα καλά. Αυτό.
0: Φτάνει που λες χτες, προχθές, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Τελωνείο, ένα κοντέινερ, το οποίο έγραφε απ' έξω, το είχαν δηλώσει κιόλας, γυαλιά ηλίου χάντρες. Κόμμα χάντρες. Ότι είχε μέσα γυαλιά ηλίου και χάντρες.
1: Ναι.
0: Αυτό ερχόταν από την Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, και είχε προορισμό, ναι, τη Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
0: Λένε, μόρ δεν κάνουμε έναν έλεγχο.
1: Να δούμε τι
0: κάνουν
1: χάντρες είναι
0: αυτές. Κάνουν ακτίνες X-ray που κάνουν. Όχι, αδε...
1: Με τι X-ray.
0: Ναι, ναι, έχουν τέτοια.
1: Ακτίνες χ X-ray είναι πλεονασμός.
0: Εντάξει, ακτίνες χ είναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, με X-ray.
1: X-ray
0: ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί X-ray είχε και ο Τσούπερμαν.
0: X-ray το είχε από μέσα του.
1: Ναι, αυτό.
0: Υπερδύναμη είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αρχίζουν να κάνουν τον έλεγχο και βρίσκουν μέσα. 1900 στιλέτα. 470 μαχαίρια πεταλούδα. 300 σπαθιά.
1: Σαμουράι.
0: Ναι.
1: Oh.
0: Με λάμα 45 εκατοστά.
1: Κατάνα.
0: Πρόσεξε.
1: Κατάνα.
0: Εκατάνες.
1: Oh.
0: 175 σπαθιά, 50 εκατοστά η λάμα. 120 σπαθιά, 42 εκατοστά η λάμα. 110 σιδηρογροθιές. Και 6 λέει μαχαίρια καράμπιτ. Αυτά που είναι τα κυρτά. Τα βλέπεις και να τριχιάζεις. Μόνο που τα βλέπεις αυτά τα. Και αυτοί είχαν δηλώσει χέλια ηλίου χάντρες. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις. Τι να πρωτοελέγξεις, τι να πρωτοκοιτάξεις, τι να πρωτο...
1: Τώρα που λες αυτό, είναι προχθεσινή είδηση, απλά τώρα θυμήθηκα, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Διάβασα ότι ήταν ένας νεαρός, ο οποίος είδε μπροστά του ένα περιπολικό.
0: Ναι.
1: Τρομοκρατήθηκε, είχε ένα σακουλάκι με κάτι ναρκωτικά και τα κατάπιε.
0: Και πέθανε.
1: Πέθανε
0: αυτός
1: φυσικά.
0: Πέθανε, ναι,
1: πέθανε.
0: Ναι.
1: Επειδή τρόμαξε που είδε περιπολικό,
0: ναι.
1: Γιατί του κάνανε έλεγχο.
0: Ναι, που το είδε.
1: Και τα κατάπιε, ρε παιδιά.
0: Είναι ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι.
1: Δηλαδή...
0: Όχι μόνο αυτός τώρα που είχε λόγο, ας πούμε, να τρομάξει. Είχε λόγο. Είχε πάνω του ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι που είναι καθόλου νομοταγείς.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπουν αστυνομικό, κάτι παθαίνουν.
1: Ναι.
0: Χρονιάζουν, του λούζει κρύος υδρότας. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Θα σε στεναχωρήσω τώρα.
0: Τι.
1: Φωτογραφία χάραμα από τον Όλυμπο. Βγαλμένη από το λιβάδι.
0: Φάτε ευχαριστώ, μάτια φίλε. Ψάρια.
1: Ε? Θα πάμε μωρέ καλά.
0: Ευτυχώς μωρέ που έχω πάει στον Παρνασσό.
1: Κάτσε να πιάσουν καλά τα χιόνια και θα πάμε στο λιβάδι.
0: Ευτυχώς που έχω πάει στον Παρνασσό.
1: Ναι.
0: Και έχω δει και χιονάκι.
1: Στον Παρνασσό που χιόνισε χθες.
0: Βέβαια, θα πάμε σε λίγο.
1: Πού θα πάμε?
0: Στον Παρνασσό.
1: Α, δεν μου το έχετε πει.
0: Στο χιονοδρομικό.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, είναι φίλοι μας εκεί. Κάθε χρόνο.
1: Αφού
0: μας
1: ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο μιλάμε. Και να σου πω κάτι.
1: Θα είμαστε εμείς στο καπρό.
0: Θα το ξαναπώ. Εγώ που είχα πάει στον Παρνασσό και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ χιόνι, πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχαμε ταλαιπωρηθεί καθόλου. Φτάσαμε τη σχέση, μπήκαμε στα. Αυτά τα. Πώς τα λένε, τα lift, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά, και πήγαμε πάνω.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγαν οι φίλοι μου και πήραν τσίπουρα και κονιάκ και.
1: Σοκολάτες.
0: Και σοκολάτες
1: πίνουν,
0: ναι.
1: Τσίπουρα και
0: δεν κάνανε σκι αυτοί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Γιατί μόνο αυτοί που κάνουν σκι πίνουν σοκολάτα.
0: Δεν κάνουν να πίνουν.
1: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
0: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
1: Όποτε πηγαίνω σε αυτά, πίνω σοκολάτα ρόφημα.
0: Ναι. Ναι. Και μετά εγώ ήθελα να βγω λίγο στο χιόνι, να παίξω. Και είχα πάει εκεί και γκυργίλαγα μόνη μου.
1: Αυτό, ωραίο. Το γκυργίλημα είναι ωραίο πράγμα.
0: Μόνη μου τσούλαγα κάτω στη.
1: Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί έχει κάτι βραχάκια ενδιάμεσα.
0: Δεν πήγαινα, ήταν εκεί που ήταν μαλακό και αμπόλικο το χιόνι. Ήταν ωραία, ωραία που ήταν.
1: Φρέσκο.
0: Φορούσα και τα μπουφάν μου, τα χοντρά και τα. Αυτά που δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν σε αγγίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι. Ωραίο το χιονάκι, ρε παιδί, μας λείπει εμάς. Εντάξει, μην κρινιάξετε τα μπουφάν μου, τα χοντρά και τα. Αυτά που δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν σε αγγίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι. Ωραίο το χιονάκι, ρε παιδί, μας λείπει εμάς. Εντάξει, μην κρινιάξετε.

0: Μπελάς. Αλλά ναι, είναι ωραία.
1: Γι' αυτό μας λένε έτσι. Κατάλαβες, γιατί μας έχει βγει το όνομα και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα πάμε σε λίγο στο χιονοδρομικό του Παρνασσού για να δούμε τι γίνεται. Επειδή χιόνι. Δεν χιόνισε μόνο εκεί, βέβαια. Θέλω να σου πω. Είχε χιονίσει και στο Σέλι, είδα χτες. Θέλω να πω ότι ήταν περιοχές
0: δηλαδή
1: πολύ ψηλά.
0: Δηλαδή είναι έτοιμα να υποδεχτούν κόσμο, ας πούμε, τα χιονοδρομικά.
1: Δεν ξέρω αν είναι παρκές.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι όμως, γιατί αν χιονίσει από τόσο νωρίς, θα είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους.
0: Εξαρτάται για πόσο
1: γιατί
0: θα κρατήσει.
1: Περάσανε, λέω αν κρατήσει ρε παιδί μου όλο το χειμώνα, γιατί περάσανε δύσκολους χειμώνες.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Στα χιονοδρομικά. Και έχει γίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε κάποιες περιοχές της χώρας το ξέρω ότι συνηθίζετε, σας αρέσει, πηγαίνετε για σκι, είναι κάτι που είναι στη ζωή σας μέσα. Γιατί έχετε γεννηθεί κοντά σε χιονοδρομικά, σε. Πώς πάμε εμείς, λέμε, εμείς θα πάμε στο εξωτερικό μας στην παραλία, ας πούμε, στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι άνθρωποι πάνε στα χωριά τους που είναι κοντά σε χιονοδρομικά και είναι μέσα στην καθημερινότητά τους.
0: Γιατί ο Παρνασσός κάθε Σαββατοκύριακο από τι γεμίζει, από Αθηναίζους γεμίζει.
1: Δεν πάνε μόνο Αθηναίζοι.
0: Που πάνε οι Αθηναίζοι και, δεν, και μπλοκάρουν και το, δεν έχει πάρκινγκ. Πού να παρκάρεις και παρκάρεις 5 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε.
1: Στα χιονοδρομικά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα όμως οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλο. Εντάξει. Άλλο εκεί. Εγώ τώρα μιλάω για την Ταράχοβα, για τον Παρνασσό. Ναι. Δεν μιλάω τώρα ναι. για.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζει να βρέχει στην Κρήτη σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Γιατί μόνο στο Ηράκλειο δεν βλέπω να βρέχει. Όχι, και στο Ηράκλειο βρέχει. Λοιπόν, και στα Χανιά βλέπω ότι έχει βροχή και στο Λασίθι βλέπω
0: στο
1: ότι
0: Παρνασσό
1: έχει βροχή.
0: Στον Παρνασσό τι
1: κάνει. Στον Παρνασσό θα μας πει ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, ο φίλος μας, ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού. Γιατί είδαμε ότι έπεσε το πρώτο χιόνι και θέλαμε να κάνουμε φτουκαπρό.
0: Σεφτέ. Ναι. Να κάνουμε σεφτέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς.
0: Μια χαρά, εσείς. Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Κι εγώ. Παιδιά, είσαστε αγαπημένοι μου. Το ξέρετε, το έχω ξαναδηλώσει. Πολύ λιχουδιά φέτος.
0: Ακούγατε που λέγανε. Πολύ σούπα, ακούγατε.
1: Πολύ σούπα.
0: Ακούγατε, ναι, ναι.
1: Το πάμε γλυκά.
2: Σας ακούω καθημερινά. Δεν είναι μόνο οι σούπες. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Ναι, τρώμε κι άλλα. Και αυτό μας τα έχουν φάει διατροφολόγοι. Λοιπόν.
2: Παρομοίως.
1: Τι γίνεται?
2: Είχαμε μια προχθεσινή χιονόπτωση, έντονη. Στατιστικά είχε συμβεί το ίδιο φαινόμενο Οκτώβρη σε διαφορετικές ημερομηνίες χιονόπτωση το 2007 και το 2011. Είχαμε μια τετραετία που δεν ήταν τόσο ενιδρή όπως παρουσιάζεται φέτος, γιατί και μέσα στο Σεπτέμβρη, θυμίζω, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Καταλαβαίνετε, ο κακός καιρός για τα παιδινά είναι πολύ καλός καιρός για εμάς. Οπότε σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σεζόν πιο νωρίς φέτος. Και σε αυτό ευελπιστούμε.
0: Τι ποσότητα χιονιού θέλει για να πεις ότι εντάξει, είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε και σας περιμένουμε?
2: Όπως γνωρίζετε, δεν δουλεύουμε με ελεύθερη χιονόπτωση αλλά με συμπιεσμένο χιόνι για να χιονοδρομήσουμε. Οπότε θεωρήστε ότι πάνω από το μισό μέτρο αρχίζει να ξεκινάει η χιονοδρομία δειλά-δειλά.
0: Από εκεί,
2: που σημαίνει κάτι σε 10 πόντους συμπιεσμένο.
0: Αυτό. Όμορφα. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα είστε έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσετε?
2: Είχαμε χειμώνες που από τα τέλη Νοέμβρη ξεκινούσαν τα πράγματα και κυλούσαν όμορφα. Το τελευταίο διάστημα, 3-4 χρόνια, αυτό παρουσιάζεται από τα τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη.
0: Είχαμε ήπιους χειμώνες τους προηγούμενους, γι' αυτό το λέτε.
1: Ήτανε πολλά στη σειρά, ήταν και η πανδημία.
0: Και δεν είχε και χιόνι.
2: Ναι, ήταν περίεργες οι χρονιές, γιατί βλέπουμε ότι ο καιρός έρχεται με μεγάλη σφοδρότητα και με μικρή διάρκεια. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, λίγο τρίκι για την δουλειά μας, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει άμεσα να λειτουργούν πάρα πολλά άτομα για να αποπαγοποιούμε, να βαπτείτε, να προετοιμάζουμε τις εγκαταστάσεις και σε κάθε περίπτωση να φιλοξενούμε τον κόσμο.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Ας πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είσαστε κλειστά?
2: Όχι. Ναι, το Σαββατοκύριακο κλειστά. Είμαστε κλειστά. Τώρα οι εγκαταστάσεις θα ανοίξουν μαζί με τις πίστες.
0: Και άμα θέλω εγώ στο Παρνασσού να φάω σούπα, δηλαδή.
1: Εγώ ρώτησα γιατί τον είδα λίγο έτοιμο.
0: Σοκολάτα, ρόφημα, ναι, γι' αυτό. Εγώ είμαι έτοιμο, εγώ να έρθω.
2: Θα δείτε το χιόνι και θα κατεβείτε στα γύρω χωριά να απολαύσετε και σούπα και καφέ.
1: Και κοψίδια.
0: Ωραία είναι.
2: Καλά, εννοείται κοψίδια.
0: Να ρωτήσω, επειδή έχει.

0: Έχετε εσείς κάποια σημάδια, ας πούμε, τώρα θα το πάμε στο εμπειρικό, ότι επειδή φέτος ξεκίνησε έτσι το φθινόπωρο, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι, με πολύ νερό, πολύ ιετόρε, παιδί μου, φέτος θα είναι ο χειμώνας, θα φέρει χιονιά, μπόλικα. Έχετε τέτοια δείγματα, ας πούμε, στα οποία να σας λένε ότι ο χειμώνας ο φετινός θα είναι βαρύς?
1: Ακούστε με, μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε τους μετεωρολόγους που θεωρούν ότι είναι μεγάλη η επισφάλεια για να βγάλουμε πρόγνωση για το χειμώνα, ναι, ούτε και εκείνους που πιστεύουν στα μερομήνια και βλέπουν, ναι, μπροστά, ναι, ότι... Χωρίς λοιπόν να θέλω να προσβάλλω κανένα, ο καιρός όταν παρουσιάζεται ένιδρος, ναι, κοντά στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, κάνει μια μεγάλη κοιλιά μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη. Χωρίς νερά. Αυτό εννοώ κοιλιά. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη, όπου παρουσιάζει μια σταθερότητα και πηγαίνουμε σε αρμονικό και έντονο χειμώνα κανονικά, χωρίς να υπάρχει διακοπή.
0: Πήγα να βγάλω εγώ είδηση για τα Χριστούγεννα, το καταλαβαίνετε.
2: Καλά, τα
0: Χριστούγεννα θα έχουμε.
2: Άμα δεν έχουν τα Χριστούγεννα...
1: Μα το κατάλαβα ότι ψάχνετε αφορμή για να πάμε για σούπες, αλλά εγώ θα να σας βοηθήσω σε αυτό το τομέα, ότι το ευχόμαστε ολόψυχα.
2: Θα ερχότανε, θα ερχότανε και θα τα βρίσκω κλειστό το Σάββατο. Σας το λέω εγώ αυτό.
1: Πιστέψτε με, θα φροντίσω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε
0: καλή σεζόν. Καλή σεζόν αυτό.
2: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Οπωσδήποτε.
2: Να είστε
0: καλά.
2: Σας χαιρετούμε.
0: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, γιατί έπεσε προχθές το πρώτο χιόνι και τον πήραμε τηλέφωνο για ζευτέ.
0: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Αυτό.
2: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως δεν φασίζεται σε αυτό το χιόνι, μας εξήγησε ο άνθρωπος. Δεν μας το εξήγησε τώρα. Μας το επαναλαμβάνει, γιατί απλά εμείς το ξεχνάμε. Ναι. Μας το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος, ότι παιδιά δεν βασίζεται στο χιόνι που πέφτει από τον ουρανό, ας πούμε. Το αν θα κάνετε ή δεν θα κάνετε. Έχουμε τα δικά μας συστήματα.
2: Εντάξει, ναι, αλλά θέλει.
0: Κοτζαμάν οργανωμένο. Τέλει. Πολύ ωραίο είναι το χειρονομικό του Παρνασσού.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι δεν είναι ωραία και τα άλλα, και τα άλλα είναι ωραία.
2: Θα με πάει σε,
0: ναι,
2: όλα.
0: Ναι.
2: Όταν θα βγούμε στη σύνταξη, ποτέ δηλαδή.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: ακόμα βγάζω φωτογραφίες μιας προμαύρου φιλμ, αλλά για όσους ασχολούνται ακόμα με το άθλημα, τα χημικά για την εμφάνιση του φιλμ και όλα τα άλλα είναι αναλώσιμα του σκοτεινού θαλάμου, είναι δυσέβρετα πλέον.
2: Αλήθεια,
0: και πανάκριβα. Μας λέει ο Κωνσταντίνος από την Ξάνθη. Είναι ωραίο χόμπι όμως.
2: Ναι, τώρα
0: είναι πολύ ωραίο χόμπι. Ασχολιόταν ο αδελφούλης μου.
2: Φτιάξεις τις φωτογραφίες σου μόνος σου τώρα, να τις εκτυπώνεις, να τις εμφανίζεις τώρα είναι.
0: Ναι, αλλά έχει αφήσει πίσω του κάτι. Ποίηματα φωτογραφικά όμως. Δηλαδή, άμα έχεις και λίγο μάτι.
2: Είναι στον άνθρωπο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά χαρισματικοί στο πώς βλέπουν μέσα από το φακό και πώς αποτυπώνουν αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, αλλά αυτοί δεν το βλέπουν με άλλο
0: αυτό,
2: τρόπο.
0: Μα αυτό κάνει και τη διαφορά του είτε φωτορεπόρτερ, είτε καλλιτέχνη φωτογράφου, είτε οτιδήποτε. Τη διαφορά την κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπει αυτό που οι άλλοι το θεωρούν, ξέρω εγώ, τίποτα. Σύνηθες, ή ξέρω εγώ τι. Και το αναδεικνύει και εκεί μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες Παναγία μου. Ναι.
2: Κίνηση.
0: Τι κίνηση?
2: Να μην πω.
0: Α, ήρθε αυτή η ώρα. Πήγαμε εκεί.
2: Πήγε παραδέκα ρε στιγμή.
0: Έλα ρε, εσύ, ναι, πες ρε.
2: Τώρα τι να σου λέω. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση από πριν το κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου, από την Εθνική δηλαδή, και στο ρεύμα ανόδου. Δηλαδή, φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, που το έχουμε σαν σημάδι στο ρεύμα ανόδου. Έχει χαμηλές ταχύτητες βασικά. Τώρα, από τη μεταμόρφωση και κάτω, στον Κεφισό, είναι πραγματικά πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει έτσι μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Και από την Ιερά Οδό και πάνω πάλι κίνηση πάρα πολύ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα στη Λεωφόρο Βεΐκου και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος, κοντά στη Φιλοθέη, ας πούμε, στο ύψος. Επίσης, η άνοδος της Συγκρού συνήθως είναι προβληματική. Η Ημιτού έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Κατεχάκη επίσης έχει πολύ αυξημένη. Και η Παραλία έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αλίμου, προς Πειραιά δηλαδή, μέχρι και λίγο πριν το Φλίσβο, και από περίπου από το Νιάρχος, λίγο μετά δηλαδή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μέχρι το Καλαμάκι. Μετά ανοίγει όμως ο δρόμος. Έχει γίνει επίσης, βλέπω, και ένα τροχαίο, αλλά δεν έχει προκληθεί ακόμα πρόβλημα. πρέπει να είναι πρόσφατο, στην Ποσειδόνα, στο ύψος της Γλυφάδας. Αλλά πρέπει να είναι πολύ φρέσκο και γι' αυτό δεν έχει αποτυπωθεί. Α, και η Βουλιαγμένης έχει προβλήματα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ελληνικού, και η Αργυροπόλεως βλέπω ότι έχει σε κατά τμήματα προβλήματα. Και τη Βουλιαγμένη την είπα, Και τώρα θα σας πω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μην επαναλαμβάνεσαι,
2: ναι,
0: ας πούμε.
2: Ναι. Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ελπίζω να έχει την ίδια εικόνα που είχε και χτες και προχτές. Ήταν πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ήταν, ναι. Από την αρχή της εβδομάδας, από τη Δευτέρα κιόλας. Ναι, η Θεσσαλονίκη ήταν μια χαρά.
2: Εντάξει, έχει τη γνωστή κίνηση στον περιφερειακό.
0: Λίγο.
2: Ναι, αλλά έχει κατά τόπους έχει χαμηλές ταχύτητες. Έχει και κομμάτια
0: το,
2: που είναι
0: κινητοποιημένα. Το κίτρινο είναι χαμηλές ταχύτητες. Ναι, ναι, αυτό.
2: Η Τσιμισκή είναι όπως ήταν και χτες. Δηλαδή με χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα το φοβερό. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο της.
2: Αυτό βλέπω.
0: Και μπράβο της.
2: Η Τσιμισκή την είπα. Η Εγνατία έχει κινησούλα. Ανάμεσα τώρα. Πού να πω.
0: Ξέρω εγώ.
2: Τι να σας πω, έχει προβλήματα. Γιατί θα σας πω καμιά μπουρδα και θα με βρίζετε η Θεσσαλονίκη. Η Λαγκαδά έχει πολλή κίνηση. Και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν βρίζουν τη Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω.
2: Εντάξει. Ναι. Θα έχουν δίκιο να με βρίζουν. Μου λέει αμάν μπορεί κόρη. Τόσες φορές έχει έρθει το πάνω. Η εσωτερική περιφερειακή όμως έχει ζητήματα. Ναι. Έχει ζητήματα εκεί που είναι στο ύψος της Σταυρούπολης. Στο ρεύμα προς τα έξω όμως, και έχει και προβλήματα, τώρα μην πω το σούπερ μάρκετ αυτό, έχει προβλήματα, να δω τι
0: έχει που είναι ένα σούπερ μάρκετ, μας πρέπει, ξέρετε εσείς.
2: Όχι μωρέ, δεν είναι έτσι.
0: Α, όχι.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Στο ύψος του Κορδελιού.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου.
2: Ναι, εκεί στο Κορδελιό. Εκεί έχει προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση, εγώ θέλω να πω το εξής, να το υπενθυμίσω. Το λέμε μονότονα κάθε φορά. Εντάξει, μπορεί να πιάνει, μπορεί και να μην πιάνει τόπο, εν πάση περιπτώσει. Βροχερές ημέρες. Θα έρθουν και άλλες βροχερές ημέρες. Ναι. Σε κάποιες περιοχές ήδη βρέχει. Έχετε το νου σας εσείς που είστε με οχήματα, με αυτοκίνητα βασικά. Είτε επιβατικά, είτε γεωταχή δηλαδή, είτε δημοσίας χρήσης, επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Έχετε λίγο το νου σας και στους πεζούς και στους μοτοσυκλετιστές ποδηλάτες. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ποδηλάτης θα βγει με βροχή. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να τύχε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά λες μπορεί να ξέμεινε, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Δώστε τους λίγο. Δηλαδή, είδα χθες, ας πούμε, κάποιον ο οποίος ήταν πολύ πασάς και με ύφος, στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο SUV, άλλο χέρι
2: SUV.
0: Αυτό, όχι, μίας μάρκας που εγώ την έχω άχτη, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και συγκεκριμένος τύπος αυτοκίνητου, ο οποίος νομίζουν ότι, ειδικά αυτοί που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, ότι είναι μόνοι τους στον δρόμο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Τους χρωστάει ο Θεός.
0: Αυτοί και τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι είναι απλώς υπήκοοι που πρέπει να κοιτούν και να υποκλίνονται στην αμαξάρα τους, ας πούμε. Okay. Οι οποίοι πηγαίνουν. Έτσι, και με ταχύτητα και τα λοιπά και βλέπουν γύρω γύρω έχει ριάκια με νερό, δίπλα είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, πασχίζουν να πάνε στη δουλειά τους χωρίς να γίνουν λούτσα. Ναι. Δεν το χρωστάνε σε κανέναν που έχει την ασφαλειά του αυτοκινήτου και την άνεσή του, ας πούμε, και τη ζέστη του και τη φραπεδιά δίπλα και τέτοια πράγματα, ας πούμε, και παίζει και το κομπολόι και καπνίζει. Δεν το χρωστάει να γίνει λούτσα.
2: Όχι.
0: Λίγο προσοχή, ας πούμε, λίγο σεβασμό στο δίπλα, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Δεν είπαμε να τον πάρετε αγκαλιά, ούτε να τον πάρετε μαζί σας, να του πείτε μπες μέσα να σε πάω εγώ που πας. Για να μην βρέχεσαι. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Είναι προχωρημένα αυτά.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Να μην τον κάνετε λούτσα, λέμε.
2: Εμένα με συγκίνησε ένας κύριος χθες, την ώρα που ήμουν στο δρόμο, που έβρεχε πολύ και είχε νερά, δεξιά και αριστερά. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, είχε βγει και σκούπιζε. Δεν καταλαβαίνω τι έξω από το μαγαζί του. Αλλά ήθελε να σκουπίσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Έτσι, φορούσε την κουκούλα του με τη σκουπίσα και σκούπιζε. Μπορεί να ήταν τίποτα φύλλα, ρε παιδί μου. Και σου λέει, μια και βρέχει φράξουν, τώρα, ναι.
0: Τα φύλλα είναι και επικίνδυνα. Τα πατάς και φεύγεις.
2: Ναι, το έκανε. Σκούπιζε ο άνθρωπος, ναι. Τέλος πάντων. Και μπράβο του, έκανε την καλή πράξη. Λοιπόν, σκούπιζε και όπως πέρναγα εγώ μπροστά του, είχε μια μεγάλη λίμνη από νερό και έκοψα.
0: Ναι.
2: Υπόκληση έκανε. Φαντάσου τι νερό έχει φάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Μα είναι στοιχειώδης ευγένεια, ρε
2: παιδί μου. Αισθάνεσαι και εσύ καλά, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, ναι, ρε
2: εσύ.
0: Ναι.
2: Ναι. Τελικά είσαι.
0: Επίσης να πω το εξής.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει που έχει κάτι λωρίδες στη μέση του δρόμου, στην άσφαλτο. Αυτές λέγονται διαβάσεις πεζών.
2: Άγια σου, ναι.
0: Όπου έχει διαβάσεις πεζών, είναι για να περνούν οι πεζοί και έχουν προτεραιότητα άμα είναι σταθμευμένοι εκεί. Μάλιστα, όταν βγαίνετε έξω στο εξωτερικό και τα βλέπετε, ότι σταματούν
2: όλα
0: τα αυτοκίνητα στις διαβάσεις πεζών, λέτε πω από πολιτισμός. Εδώ, άμα σταματήσει κάποιος, θα έρθουν οι από πίσω και θα αρχίσουν να κορνάρουν. Π.χ. ένα ταξιτζής χθες το πρωί.
2: Δεν θα κορνάρουν.
0: Και θα αρχίσει να κορνάρει και να βρίζει.
2: Αυτό.
0: Και να βρίζει.
2: Αυτό.
0: Άνθρωπέ μου, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαβάσεις πεζών.
2: Καλά τώρα, ψηλά γράμματα, Διονύση.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά λίγο να γνωριζόμαστε.
2: Ωραία, άκου που σου λέω τώρα.
0: Ναι.
2: Ψηλά γράμματα.
0: Γιατί μετά
2: αυτά
0: μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε πάντων για άλλα πράγματα και είμαστε και απόγον των αρχαίων.
2: Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη φίλη μας την καινούρια, την κυρία Ζακαράια. Η Ζακάρια ή όπως τη λένε.
0: Εγώ Ζακαράια θα τη λέω.
2: Όπως θες να την πούμε.
0: Ναι. Δεν γιατί χθες με μάλωση που την είπα Ζακαράια.
2: Δεν ασχοληθήκαμε.
0: Έτσι θα τη λέω εγώ. Ναι.
2: Πέρα από το όνομα.
0: Ξαναμίλησε.
2: Ε?
0: Ξαναμίλησε.
2: Όχι, δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
2: Είναι όμως πάρα πολύ χαρούμενη αυτή η θέση που έχει.
0: Αχα.
2: Και πραγματικά λέει τέτοια χαρά.
0: Ναι.
2: Ναι. Και πατρική φιγούρα λέει ο πρόεδρος και τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Τσ' άρεσε πολύ. Τσ' άρεσε. Και
0: τσ' άρεσε που την έβαλε ο.
2: Ναι, και νομίζω
0: ο Τραμπ σε αυτή τη θέση.
2: Είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες.
0: Ναι, αλλά όπως μου έστειλες χθες ένα meme που κυκλοφορεί στα social media, έχουν ήδη βάλει τη φωτογραφία της από τη μία και ένα ξενολάχανο από την άλλη.
2: Ναι,
0: ποιο θα χαλάσει πιο γρήγορα.
2: Ναι,
0: ποιο θα αντέξει πιο πολύ, το λάχανο
2: το
0: ή η Ζακαράια.
2: Το λάχανο. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πρέπει να βγούμε γιατί μας περιμένει η Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ, διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ. Στους 88,2 και 100,3 και στο διαδίκτυο erteco.gr. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
2: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
1: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
2: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
1: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζανε σε ώρες,
2: αλλά σε τραγούδια.
1: Γιατί
2: αυτό ήταν η ζωή μας.

0: από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Κάθε Κυριακή στη μία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα. Earth Ιωάννινα.

Κύριε, καλημέρα. Είναι 5η, 15 Οκτώβρη. Η μέρα ξεκινά και το πάρτο αλλιώς ανοίγει και πάλι μικρόφωνο από την ΕΡΤ Πύρου. Μαζί μου σήμερα στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα. Είμαι ο Κώστας Παπαθεοδόρου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο στη Ρόδο και σημαντικές ζημιές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Από σήμερα και την Κυριακή ο καιρός στην Ελλάδα καθαρίζει και η κακοκαιρία υποχωρεί. Στο Αίγαιο βέβαια οι δυνατοί βοριάδες θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, φέρνοντας ένα αρκετά τσουκτερό φθινοπορεινό κρύο, κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Στην Ήπειρο όμως το σκηνικό αλλάζει και ο ήλιος παίρνει το πάνω χέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο ουρανός ανοίγει, χαρίζοντάς μας ηλιόλουστες αλλά κρύες μέρες με τη θερμοκρασία το μεσημέρι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο, λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι ιδανικό για βόλτες με λιακάδα. Προσοχή μόνο τα πρωινά και τα βράδια, καθώς στα ορεινά το κρύο θα είναι έντονο και το θερμόμετρο θα πέφτει κοντά στους 0 βαθμούς. Βγάλτε λοιπόν τα ζεστά μπουφάν και απολαύστε ένα υπέροχο καθαρό φθινόπωρο. Κυρίες και κύριοι, σας σήμερα στις 15 Οκτωβρίου του 1962 ο πλανήτης κρατά την αναπνοή του. Στον γραφικό πίνακα του Λευκού Οίκου ο Τζον Κένεντι αντικρίζει το αναπόφευκτο. Φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροσκαφών U2 αποκαλύπτουν σοβιετικές πυραυλικές βάσεις στην Κούβα. Μέσα σε ελάχιστες ώρες η ανθρωπότητα ισορροπεί πάνω σε μια σκηνή. Η τραγικότητα εκείνων των 13 ημερών δεν βρισκόταν μόνο στις στρατιωτικές μετακινήσεις αλλά στον τρόμο που φόλιασε στις καρδιές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Για πρώτη φορά στην ιστορία το μέλλον του πολιτισμού εξαρτήθηκε από ένα πιθανό λάθος, μια κακή μετάφραση ή το πάτημα ενός κουμπιού. Ο πυρηνικός Αρμαγεδόν δεν ήταν τότε σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά ζήτημα λεπτών. Αποσοβήθηκε αυτό το σενάριο, διδαχθήκαμε όμως κάτι από αυτή την παράνοια. Η κρίση των πυράβλων άφησε μια βαριά κληρονομιά, την αδύρυτη ανάγκη για διπλωματία. Απέδειξε ότι ακόμα και όταν οι ιδεολογίες χωρίζουν τους λαούς, η επιβίωση πρέπει να τους ενώνει. Από τις τάχτες εκείνου του τρόμου γεννήθηκε η κόκκινη γραμμή απευθείας της επικοινωνίας και οι πρώτες συνθήκες ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών. Σήμερα με τις γεωπολιτικές εντάσεις να φουντώνουν ξανά, η Κούβα του 62 παραμένει μια παγκόσμια υπενθύμηση ότι στην πυρηνική σκακέρα δεν υπάρχουν νικητές, υπάρχει μόνο η απόλυτη σιωπή της επόμενης μέρας. Κυρίες και κύριοι, μια ζεστή αγκαλιά προσφοράς και ελπίδες ανοίγει στην Ιγουμενίτσα με την ίδρυση του παραρτήματος θεσπρωτείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Σε έναν κόσμο που συχνά τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, γεννιέται μια νέα πρωτοβουλία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, φέρνοντας κοντά το διαχρονικό έργο της εταιρείας που προσφέρει από το 1956. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχει και η δική μας φίλη και συνάδελφος Βάσο Γκόρο και στόχος του παραρτήματος είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα σε κάθε πολίτη με ενημερωτικές ομιλίες, δράσεις στα σχολεία και συνεργασίες που να θυμίζουν διαρκώς ότι η πρόληψη δεν είναι φόβος αλλά φροντίδα, δύναμη και ελπίδα. Επίσης, με βάση την ανακοίνωση του παραρτήματος, φιλοδοξία τους είναι να σταθούν ως ένα ασφαλές στήριγμα για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από τον καρκίνο και βέβαια δοκιμάζονται όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι αλλά και οι οικογένειες τους. Τι να πούμε, πάρεξ καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Αργύρη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Στους 88,2 και 100,3 στα FM.
1: Ξεκινάμε λοιπόν τον περίπλου της επικαιρότητας. Ανοίγουμε τη σημερινή εκπομπή από εκεί ακριβώς που καίει η τσέπη του πολίτη, στα 1,55 ευρώ το λίτρο, τιμή εκκίνησης από σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση προερχόμενη από τα υπερκέρδη των διηλιστηρίων και το κρατικό ταμείο φτάνει στα 40 λεπτά χωρισμένη σε δόσεις. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 άμεσες κρατικές ενισχύσεις στην Αντλία. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμασης, 15 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και για να μην παραπονιούνται οι ιδιοκτήτες βενζινοκίνητων οχημάτων, 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τις 17 Οκτωβρίου μετά την πρόσκαιρη απόσυρση των προηγούμενων μέτρων. Το όφελος εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης δίχως πολύπλοκες αιτήσεις και εισοδηματικά κριτήρια, προσφερόντας μια προσωρινή μικρή ανάσα πριν ο χειμώνας μετατραπεί σε δημοσιονομικό εφιάλτη. Και ήδη από ό,τι βλέπω στις προγνώσεις των μετεωρολόγων, από αυτή την εβδομάδα θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, μάλλον ασυνίσθηστες θερμοκρασίες για τέτοια εποχή. Κυρίες και κύριοι, αυτή η οικονομική ασφυξία δεν αποτελεί ελληνικό προνόμιο, αλλά εξακολουθεί να διαπερνά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό και διεθνή ιστό, συνδέοντας τα καύσιμα της Αγγλίας με τα υπόγεια κυκλώματα διαφθοράς που αλώνονται από το ίδιο σύστημα ασφάλειας της Δύσης. Γιατί ενώ 5 άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία, ενώ πραγματοποιήθηκαν σαρωτικές έρευνες σε Γερμανία και Ουρανία στο πλαίσιο έρευνας του Eurojust για υπόθεση φερόμενης απάτης και δωροδικές που συνδέεται άμεσα με συμβάσεις και πλοία τα οποία χρησιμοποιούνται σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής Συνεργασίας αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες και οι υπεργολάβοι υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια για ανύπαρκτες εργασίες στην Ξηρά, αποσκοπώντας την υποστήριξη πλοίων και πληρωμάτων κατά τις επισκέψεις τους σε λιμάνια της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι κατηγορίες αφορούν υπερχρέωση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος ενός οργανισμού που κόπτεται για την αμυντική θωράκιση της Ήπειρου, ενώ η εμπλεκόμενη η εταιρεία κατηγορείται επιπλέον ότι χρησιμοποίησε μεσάζοντες για να λαδώνει δημόσιους λειτουργούς και να εξασφαλίζει ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε η αξιωματικός της αστυνομίας, οι διωγγωμένοι αμυντικοί προϋπολογισμοί εκτρέφουν το οικονομικό έγκλημα, αποδεικνύοντας ότι όταν πέφτουν δισεκατομμύρια για την ασφάλεια, κάποιοι φροντίζουν να τα κάνουν και προσωπικό τους λογαριασμό. Και την ίδια στιγμή που τα ευρωπαϊκά λιμάνια μετατρέπονται σε πεδία οικονομικών σκανδάλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής, προσπαθώντας να διαχειριστεί την πολλαπλή κρίση που απειλεί την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου διεξάγεται σε μια εξαιρετικά έθραυστη συγκυρία με τη νέα ενεργειακή αναταραχή στα στενά του Ορμούς να απειλεί τις τιμές, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, να αναλύσκεται σε γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να μοιάζει με άλυτο σταυρόλεξο. Κατά τις πληροφορίες λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τη μείωση των τιμών και την στοχευμένη προσωρινή στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τα στενά όρια της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα επαναλάβει την ανάγκη ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των διασυνδέσεων, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι η πράσινη μετάβαση, σχεδιασμένη σε εποχές φθηνής ενέργειας, απαιτεί πλέον επανεξέταση μπροστά στον καλπάζοντα πληθωρισμό και την απειλή από βιομηχάνησης της Ευρώπης. Αυτή η αγωνία για την ενεργειακή ασφάλεια και τις στρατηγικές υποδομές δεν περιορίζεται στις αίθουσες των Βρυξελών, αλλά αποτυπώνεται με δραματικό τρόπο και στα θαλάσσια σύνορα της πατρίδος μας, εκεί όπου η υποβολή ετοιμάτων για έκδοση ναυτικών οδηγιών και η χρήση εξειδικευμένου ερευνητικού σκάφους σηματοδοτούν την επανεκκίνηση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Το έργο, ως φαίνεται, εισέρχεται σε φάση ουσιαστικής προετοιμασίας με βυθομετρικές, ωκεανογραφικές και γεωτεχνικές μελέτες στα θαλάσσια βάθη, απαραίτητες για την επιλογή της ασφαλέστερης όδευσης των υποβρύχιων καλωδίων. Ωστόσο, η κίνηση αυτή φέρει τεράστιο γεωπολιτικό βάρος, καθώς οι έρευνες διεξάγονται σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τις οποίες η Άγκυρα αμφισβητεί συστηματικά, προκαλώντας ενδεχομένως νέους κύκλους εντάσεων. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, και προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα και για την Ευρώπη, η οποία χρηματοδοτεί το έργο, να γίνει, να ολοκληρωθεί η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συνέχεια το καλώδιο αυτό να φτάσει μέχρι και το Ισραήλ. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αίτημα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ατζέντα των 27. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί, μεγάλη ζημιά σε Εύβοια και Σποράδες, νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού απόπλου από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε περίπτωση επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το CNN. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, το ακούς εδώ.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Πάρ το άλλος από τους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το earth.echo.gr στον ήχο Αργύρης Λιμαντήρης και η

Άντα Κωνσταντή, μας στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Η τοπική αυτοδιοίκηση βιώνει το δικό της πόλεμο του νερού με επίκεντρο τις πιεστικές νομοθετικές προθεσμίες για τους συνδέσμους ίδρυσης που φέρνουν στην επιφάνεια τον πανικό των Δήμων. Σε συγχώνευση του συνδέσμου ίδρυσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με την επιχείρηση, δημοτική επιχείρηση ίδρυσης, προσανατολίζεται ο Δήμος Ιωαννίνων με το Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνεί στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων του συνδέσμου από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Η απόφαση έρχεται αναγκαστικά στη βάση, όπως είπαμε, των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μέρα στη διαχείριση της ίδρευσης του λεκανοπεδίου, αφήνοντας όμως ανοιχτά σημαντικά ζητήματα, με πρώτο το οικονομικό βάρος που θα συνοδεύσει τη μετάβαση. Στην Άρτα, η πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέδειξε με γλαφυρό τρόπο το στρατηγικό δίλημα ανάμεσα στην άμεση συμμόρφωση με τον νόμο και τη ρεαλιστική παράταση ως την ολοκλήρωση του μεγάλου αγωγού για τη Λευκάδα το 2027, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει τον κίνδυνο εμπορευματοποίησης του πολυτιμότερου κοινωνικού αγαθού. Μέσα σε αυτό το κλίμα διοικητικού χάους, η ίδια η Άρτα παλεύει με τα χρόνια ελλείμματα στρατηγικού σχεδιασμού, όπως φάνηκε, αναδείχθηκε από τη σφοδρή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση της μελέτης οριοθέτησης του Αράχθου, όπου αποκαλύφθηκε η απουσία εξασφαλισμένων πόρων τη στιγμή που η προθεσμία του Μαΐου του 26 ήδη έχει παρέλθει. Απαιτούνται επιπλέον 600.000 με 700.000 ευρώ για το δεύτερο στάδιο, καθιστώντας την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής όχι απλώς γραφειοκρατική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα επιβίωσης, προστασίας για μια κοινωνία που δοκιμάζεται διαρκώς από καιρικά φαινόμενα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η Δημόσια Υγεία στην Ήπειρο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, τα οποία προγραμματίζονται για αύριο από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα έργο 800.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως συνοδεύεται από τις καταγγελίες της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεμβάσεων, υπενθυμίζοντας η συγκεκριμένη κίνηση την πρόσφατη διαρροή υδάτων που οδήγησε στο κλείσιμο του χώρου του αξονικού τομογράφου, η οποία προήλθε ακριβώς από το ισόγειο όπου βρίσκεται το ανακαινισμένο ΤΕΠ, το τμήμα δηλαδή επιγόντων περιστατικών. Παράλληλα, η αποδυνάμωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, η οποία μένει χωρίς κανένα μόνιμο μηχανικό για την παρακολούθηση των κρίσιμων εγκαταστάσεων, μετατρέπει, όπως λένε οι εργαζόμενοι, τα εγγένεια σε μια τυπική τελετή που προσπερνά την ουσία, αφήνοντας τους εργαζόμενους εκτεθειμένους στην αβεβαιότητα. Αυτή η αίσθηση του επίγοντος επεκτείνεται και στην εκπαίδευση, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν προθεσμία ως τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την είσοδο στα πανεπιστήμια με τα ειδικά ποσοστά για τις πληγήσεις περιοχές. Το μέτρο αυτό προβλέπει υπέρβαση του αριθμού εισακτέρων ως 2% για περιοχές που επλήγησαν από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές σε ολόκληρη σχεδόν την Ήπειρο, από τους Δήμους Ιωαννίνων και Βορείων Τζουμέρκων μέχρι την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτεία. Η
Κάποια στιγμή, ωστόσο, η νεολαία σε άλλες γειτονιές της Βαλκανικής δεν περιορίζεται στα χαρτιά και τις προθεσμίες, αλλά κατεβαίνει στους δρόμους με οργή ή μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις. Για τις δραματικές ελλείψεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλιμακώθηκαν σε πρωτοφανή βία επεισόδια στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, στα Τίρανα. Για τις δραματικές ελλείψεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλιμακώθηκαν σε πρωτοφανή

Και από την έφλεκτη πραγματικότητα των τυράννων μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προκαλεί σεισμό στο πολιτικό σύστημα της χώρας του και θυελώδεις ανέμους φυσικά στον υπόλοιπο κόσμο, μια σειρά απανωτών διπλωματικών παραχωρήσεων προς την Μόσχα. Μέσα σε μόλις λίγες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία χαλάρωση των κυρώσεων για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σελένσκι ζητώντας αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο, κήρυξε μονομερώς ενεργειακή εκεχηρία και αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με την στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Ιράν. Ενώ λοιπόν ο Λευκός Οίκος επιχείρει να δικαιολογήσει τη συμφωνία για τον ντίζελ ως μέτρο συγκράτησης των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές, οι αναλυτές μιλούν για κίνηση που απομακρύνει την Ουάσιγκτον από τη γραμμή του ΝΑΤΟ και προσφέρει στη Μόσχα ζωτική οικονομική ανάσα, προκαλώντας υστερία ακόμα και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπου γερουσιαστές κάνουν ανοιχτά λόγο για προδοσία. Η εσωκομματική θύελα γύρω από τον Τραμπ δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη γεωπολιτική σκακέρα, αλλά επεκτείνεται και στα ενδότερα του στενού του περιβάλλοντος, όπου έχει ξεσπάσει σφοδρή σύγκρουση με αφορμή καταγγελίες για αδιευκρίνιστη δωρεά 5,6 εκατομμυρίων ευρώ προς το Kennedy Center. Πρώην δικηγόρος του Τραμπ κατήγγειλε προσωπικά στον πρόεδρο μέσα στο Οβάλ Γραφείο μάλιστα ότι ο στενός του σύμβουλος και πρώην επικεφαλής του Ιδρύματος Ρίτσαρντ Γκρένελ απέτυχε να διασφαλίσει την κατάθεση της γενναιόδωρης χορηγίας από τον δισεκατομμυριούχο σύζυγός της, προκαλώντας την άμεση εντολή για νομική έρευνα από το Λευκό Οίκο, ενώ ο Γκρένελ απορρίπτει τις κατηγορίες ως απόλυτα ψευδείς και παράλογες. Και επιστρέφουμε στα κάθε μας, προσγειωμένη ανώμαλα στην ελληνική περιφέρεια, εκεί όπου η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα Γιάννενα για τα εγγένεια των ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Χατζικώστα συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου και σύλλογοι οργανώνουν δίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίες, καταγγέλλοντας ότι ο εξυγχρονισμός των κτηρίων συνοδεύεται από πλήρη υποστελέχωση και απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες δομές υγείας. Σαν να μην έφταναν αυτά, η τοπική αστυνομία στην Άρτα κατάφερε να εξιχνιάσει ακόμα μια κλασική αποτρόπαια κακουργηματική απάντηση σε βάρος ανυπεράσπιστης ηλικιωμένης, όπου επιτίδη προσποιούμενοι τους αστυνομικούς την έπεισαν να πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της σακούλα με χρήματα και τη μαλφή αξίας άνω των 150.000 ευρώ, προτού τελικά συλληφθούν οι δράστες μαζί με τον συνεργό τους. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για το τι έγιναν τα χρήματα αυτά. Δεν υπάρχει στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Κλείνουμε λοιπόν το σημερινό μας ταξίδι στην επικαιρότητα με τη μόνιμη ασύμπτωτη ελληνική τραγωδία. Ο Πρωθυπουργός υποσχέται αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία από την 1η Νοέμβρη. Οι αγρότες δηλώνουν ότι η χρονιά δεν βγαίνει με τίποτα και σπάνε τα αστυνομικά μπλόκα για να τον υποδεχθούν και να μιλήσουν μαζί του. Μάλλον αυτό το φθινόπωρο, εκτός από κρύο, προβλέπεται μακρύ, ακριβό και μπορεί και εκρηκτικό. Αργύρι.

ΕΡΤ Ιωάννινα και στο διαδίκτυο ertecho.gr. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Dome!

Κυρίες και κύριοι, στην κατακλείδα αυτής της εκπομπής θα μιλήσουμε για τους φούρνους. Το φως που καίει από τα χαράματα σε κάθε γειτονιά ανάβει πια σαν κέρι σε μνημόσυνο μιας εποχής που σβήνει εκεί όπου άλλοτε η μυρωδιά του φρισκοψωμένου προζημίου πλημμύριζε το πεζοδρόμιο σκορπίζοντας μια ζεστή καθημερινή παρηγοριά, τώρα φωλιάζει η παγωνιά. Η είδηση για τις νέες ανατιμήσεις ως και 10% στην τιμή του ψωμιού δεν είναι απλώς ένας ξέρος αριθμός στους δείκτες της οικονομίας, αλλά ο επιθανάτιος ρόγχος της μικρής οικογενειακής επιχείρησης στο χρονικό μιας μαζικής εξάλληψης. Η αγορά, μια ζωντανή κάποτε σκηνή ανθρώπινων σχέσεων και καθημερινών τελετουργικών, μετατρέπεται σε ένα έρημο σιωπηλό τοπίο. Οι βιτρίνες στέκουν σκοτεινές, σκεπασμένες με τη σκόνη της εγκατάλειψης. Πίσω από τα κατεβασμένα ρολά κρύβονται οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής, πνιγμένοι στα χρέη και στους λογαριασμούς που καταφθάνουν κάθε μήνα σαν δίμοι. Οι ψήθυροι της αγοράς για χιλιάδες χαμένα αρτοπιεία δεν αποτελούν υπερβολή, αλλά μια εφιαλτική πραγματικότητα. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο αυτή την αργή καταστροφή. 1500 παραδοσιακοί φούρνοι ήδη έχουν σβήσει τις μηχανές τους την τελευταία τριετία. Αν μάλιστα στρέψουμε το βλέμμα στην ευρύτερη αλυσίδα των αρτοπιών και των συναφών καταστημάτων, ο αριθμός των λουκέτων εκτινάσεται πάνω από τα 3.000, μαρτυρώντας ένα σαρωτικό κύμα που ισοπεδώνει τους μικρομεσαίους. Και εδώ με την ευκαιρία να πω ότι αντίστοιχη, ίσως και δραματικότερη, είναι η κατάσταση και στα βιβλιοπωλεία, όπως μου είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Βαγγέλης. Και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τα βιβλιοπωλεία, τα οποία αποτελούν μια ιδιαίτερη γωνιά σε κάθε περιοχή. Και αλίμον αν και αυτά κλείσουν, ήδη κλείνουν μαζικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να μείνει όρθιο σε αυτή τη γειτονιά. Αυτό το πλήγμα, όλα αυτά τα οι μικροεπιχειρήσεις δηλαδή, ανοίγει μια βαθιά σχεδόν εθνική πληγή, καθώς αγγίζει τις ρίζες μιας ιστορικής εσωτερικής μετανάστευσης. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να σημειώσουμε εδώ ότι οι περισσότεροι παραδοσιακοί φούρνοι κρατούνται από υπηρώτες. Πρόκειται για τους απογόνους εκείνων των ξακουστών μαστόρων που κυνηγημένοι από τη φτώχεια και την απομόνωση των υπηρωτικών βουνών, πήραν κάποτε το δρόμο της μετανάστευσης ή και της ξενιτιάς. Μετανάστες στην ίδια τους την πατρίδα έφτασαν στις μεγάλες πόλεις και στην επαρχία, κουβαλώντας τα λιγοστά τους υπάρχοντα, τα μυστικά του προζημιού και της αυθεντικής τέχνης. Αυτοί οι άνθρωποι που έμαθαν να πολεύουν με την πέτρα, το κρύο και την ξενιτιά, αρίζωσαν σε αυτές τις γειτονιές, έστησαν τους πρώτους ξυλόφουρνους, δούλεψαν σκληρά και έμαθαν να ξυπνούν από τα μεσάνυχτα για να ταΐσουν τη χώρα. Σήμερα αυτή η ζωντανή παράδοση της υπηρετικής εργατικότητας και της οικογενειακής διαδοχής απειλείται με οριστικό αφανισμό. Κάθε λουκέτο δεν είναι απλώς μια επιχείρηση που χρεοκόπησε, αλλά μια οικογένεια που έχασε το στήριγμά της, ένας τεχνίτης που είδε το αλεύρι στα χέρια του να γίνεται στάχτη κάτω από το ασφυκτικό βάρος του κόστους ενέργειας. Με τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα αυξημένα να φτάνουν περίπου τα 3.500 ευρώ, τόσο μου είπαν ότι κοστίζει η λειτουργία ενός φούρνου, η καθημερινή επιβίωση μετατρέπεται σε μαρτύριο. Η ακρίβεια λοιπόν χτυπά το πιο ιερό, το πιο βασικό αγαθό στο ελληνικό τραπέζι. Το ψωμί που μοιραζόταν με ευλογία και αγάπη κινδυνεύει να γίνει προϊόν πολυτελείας ή ένα σκεύασμα
το ράφι κάποιου σούπερ μάρκετ. Οι αρτοποιοί, αφού απορρόφησαν με όση δύναμη και θα λέγα και με αυταπάρνηση κάθε προηγούμενο κύμα ανατιμήσεων, λυγίζουν μπροστά στην αμήλικτη πραγματικότητα. Η αγορά της γειτονιάς, που κάποτε ήταν η καρδιά της κοινωνίας, αιμορραγεί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης, αν η πολιτεία δεν ακούσει την κραυγή των ανθρώπων για επιδότηση του ρεύματος, μείωση του φόρου προς τις θέμενες αξίες κτλ. Το προζύμι της μικρής επιχειρηματικότητας θα ξεραθεί οριστικά, αφήνοντας τις πόλεις μας πιο φτωχές, πιο ξένες και απέραντα μοναχικές. Αργύρι.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Από τον Αργύρη Κλιματήρη και την Άντα Κωνσταντίνου από τα στον ήχο και τον Κώστα από Παθεδόρο του μικροφόνου, να είστε καλά, καλή σας μέρα και θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων, ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μουρούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης Συνόδου Κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στη μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,5%.

55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να είχε αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ. Στους 88,2 και 100,3 και στο διαδίκτυο erteco.gr. Αμέσως μετά, όλα στον αέρα, με τον Χρήστο Ανεμοζάλη.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Ζωντανά στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννινων.
1: Καλπάκια 2026 από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου την 3η 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. 14 με 16

0: 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιομέτρου. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα του φθινοπόρου. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Χρήστος Αρμοζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης και Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 παρακάτι, με όλη την ισογραφία, όλη την επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε τα διεθνή, έχουμε τα εγχώρια της κοινωνικοπολιτικής ζωής, βεβαίως. Το επίκεντρο της εκπομπής μας, ζητήματα της περιφέρειας Ηπείρου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά ένα προς ένα. Στους 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, όπως Λευκάδα και Τολοκαρνανία, και βεβαίως μέσα από το airteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

σχόλιο θα ήθελα να κάνω για όσους παρακολουθήσατε την εκπομπή μας την Τρίτη. Πολύ πριν δηλαδή ανακοινωθεί η αποπομπή της

πρέσβυρος της Ελλάδας από την Αμερική, της κυρίας Γκίλφοιλ, είχα πει ότι ποιες ήταν οι προτεραιότητές της. Σίγουρα, όταν είχε έρθει περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, σίγουρα δεν ήταν ζητήματα που αφορούσαν τον καθηκόντων της, των αρμοδιοτήτων της, δεν ήταν τα διπλωματικά. Και δεν έπεισε, νομίζω, την ελληνική κοινή γνώμη ποτέ για τα ζητήματα αυτά. Δεν έπεισε δηλαδή ως διπλωμάτης. Αυτό νομίζω είναι μια κοινή παραδοχή, τουλάχιστον αυτό που εκφράζεται μέσα από την πλειοψηφία. Τώρα, όπως γίνεται γνωστό, βγαίνουν πτυχές του ζητήματος αυτού και όχι καλές για την ίδια. Δηλαδή, ότι η ίδια γνώριζε όταν είχε έρθει ο Μάρκο Ρούμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γνώριζε τις αποφάσεις. Και υπάρχει, κυρίες και κύριοι, αν δείτε, γιατί η γλώσσα του σώματος δεν λέει ποτέ ψέματα, αν δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της υποδοχής που έκανε στο Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο στην Αθήνα, πώς την υποδέχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Παρατηρήστε το λίγο, βάλτε λίγο το βίντεο και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Ήταν γνωστό στην ίδια ότι θα έφευγε από τη θέση αυτή από τότε που είχε έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

κυρίας Γκυλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, ουδόλως επηρεάζει την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό θα συνέβαινε, κυρίες και κύριοι, με τον οποιοδήποτε πρέσβη στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, άσχετα αν είναι η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλος στην κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ποιος θα τοποθετηθεί σε μια πρεσβεία στην Ελλάδα, είτε αυτό αφορά την Αμερικάνικη, είτε αφορά την Ιταλική, είτε τη Γαλλική και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα της κυρίας Γκίλφοιλ. Να δούμε όμως λίγο κάποια άλλα ζητήματα. Σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κυρίες και κύριοι. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της βόμβας GPU, γνωστή και ως μητέρα όλων των βομβών, εντός εισαγωγικών η φράση αυτή, εναντίον ενεργειακών υποδομών αλλά και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε σήμερα ξημερώματα το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που ήταν ενήμεροι για το ζήτημα.

κατά του ΝΑΤΟ. Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τετάρτη τη σύλληψη 5 ατόμων σε σχέση με έρευνα για που αφορά διακεκριμένη απάτη εις βάρος του ΝΑΤΟ. Τα άτομα που συνελήφθησαν στην περιοχή Μπέργεν, δυτική, στη δυτική Νορβηγία, κρίθηκαν ύποπτα ότι εν γνώση τους χρέωσαν με διογκωμένες τιμές μια υπηρεσία του ΝΑΤΟ για υπηρεσίες που παρέχονται σε πλοία της Συμμαχίας σε νορβηγικά λιμάνια μεταξύ του 2021 και του 2025. Οι κατηγορίες αφορούν υπερχρέωση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Δηλαδή, να το πούμε απλά ελληνικά λαϊκιστή, βάζανε καπέλο στα τιμολόγια.

πλαίσιο αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει πως θα πρέπει να πυροβολούνται όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δηλώνει κατά τη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στην Αριζόνα, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Μάσκ, εκ των πλουσιότερων, αν όχι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έχει δώσει για χορηγία στους Ρεπουμπλικάνους περί τα 366 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πολύ. Έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ διαραίει ότι όσοι μάλλον διαραίουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται.

Τώρα θα μου πει κάποιος τι είναι 366 εκατομμύρια ευρώ για τον Elon Musk. Είναι, μπορεί να είναι ότι είναι για εμάς ας πούμε 50 ευρώ, κάτι τέτοιο.

Μαρίν Λεπέν, η Γαλλία δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία. Η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση, είπε η κυρία Λεπέν, αναφερόμενη στο υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και την αδύναμη ανάπτυξη της χώρας. Η Γαλλία δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία λόγω της επισφαλούς κατάστασης της οικονομίας της, δηλώνει η ακροδεξιά για την προεδρία Μαρίν Λεπέν.

Συστάσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, το άτυπο νούμερο 2, γιατί περί αυτού πρόκειται, κυρίες και κύριοι, του Μάρκο Ρούμπιο, προς το προσωπικό του State Department μετά την υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ. Και αυτό που ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ιδίων όφελος, φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα την πρώην πλέον πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα, την κυρία Γκίλφοϊλ. Ο υπουργός δεν διευκρινίζει το λόγο δε για την παρέμβαση, ούτε αναφέρεται ονομαστικά στην αποπεμφθήσα πρέσβη, ωστόσο είναι ξεκάθαρα πως τη φωτογραφίζει όμως.

γλώσσες, οι κακές οι γλώσσες πάντως σχετικά με την κυρία Γκίλφοιλ αναφέρουν ότι πολύ πριν γίνει γνωστή η απόφαση του κύριου Τραμπ και του κύριου Ρομπιό να την αποπέμψουν από την πρεσβεία, προσπάθησε με κάποιους τρόπους να αποκρύψει κάποια δημοσιεύματα που την αφορούσαν.

Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από την νέα ενεργειακή κρίση αλλά και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στη διαπραγμάτευση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά πάντως την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί η διεθνής αβεβαιότητα αλλά και η αναταραχή στα στενά του Ορμούς, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERT News, αναμένεται να τονίσει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών αλλά και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα.

Στον αντίποδα, στο κόκκινο ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρόταση για μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσες και επιθετικές παρεμβάσεις στις τιμές.

κύριος Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, μιλώντας στο Earth News για το όριο των 15 ετών στα social media, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στην εφαρμογή του όριου ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στη λειτουργία του Kids Wallet, αλλά και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αυτά περιέγραψε ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας στις συνδέσεις του Earth News.

Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε επίσης στον υπερυπολογιστή Δέδαλος αλλά και στην ενσωμάτωση καμερών ελέγχου παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ένα ενιαίο σύστημα.

Τώρα, από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις έδρες των βουλευτών που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα, είτε αναξιοποιήθηκαν, αναφέρει πως δεν συναλλασσόμαστε οι ανεξάρτητοι βουλευτές και οι βουλεύτριες που κρατούν τις έδρες τους προ των ευθυνών τους. Τέλος, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η διαδικασία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης, για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια της Ηπείρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Χιστού. Έντονη συμφόρηση σε αρκετά τμήματα του Κηφισού και της Αττικής Οδού. Κυριακής κρίσης, η διήμερη σύνοδος κορυφής των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στη βελγική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί. Μεγάλη ζημιά σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο. Πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η Ουκρανία θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, λέει ο Ζελένσκι στους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, το ακούς εδώ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, στα Γιάννενα. Βρίσκεται σε εξέλιξη. 6 τελετές συγγενείων, λοιπόν, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Στις 10 το πρωί, σε μισή ώρα περίπου από τώρα, θα παραστεί στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Μετσόβου. Αμέσως μετά, στις 2 το μεσημέρι, θα εγκαινιάσει τα ανακοινισμένα ΤΕΠ, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αλλά και του ακτινολογικού του νοσοκομείου Χατζικώστα, ενώ στις 4 θα βρεθεί στη νέα βάση του ΕΚΑΒ στους κήπους Ζαγορίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα εγκαινιαστεί το κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια και στις 2.30 το κέντρο υγείας της Κόνιτσας. Παράλληλα στα Γιάννενα, λόγω της επίσκεψης του Υπουργού, σήμερα από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι απαγορεύει τη στάθμευση επί της οδού Καραπάνου. Από τις 12 έως τη 1 θα διακοπεί η κυκλοφορία στους οδούς Ιωακήμ και Παρασκευοπούλου στα τμήματα που συνδέονται με την Καραπάνου. Αύριο από τις 12 έως τη 1.30 θα απαγορεύει τη στάθμευση στην οδό Κομνηνών μπροστά από το κέντρο ημέρας η Νήμα, ενώ εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και των επισήμων.

εκτός από τους πολίτες και τους φίλους και τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αύριο Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τα κομματικά γραφεία της οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα. Έτσι λοιπόν, στην διήμερη περιοδία του και στα εγκαίνια που θα πραγματοποιήσει στους χώρους της υγείας, θα, εκτός των άλλων, εκτός βεβαίως των φίλων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τον υποδεχτούν και εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων των Νοσοκομείων, ετοιμάζουν έτσι σχετικές κινητοποιήσεις και όπως μας έχει συνηθίσει ο Υπουργός Υγείας θα ανεβάσει τα σχετικά αποσπάσματα στους λογαριασμούς του, στις κοινωνικές, στις πλατφόρμες, στο TikTok ιδιαίτερα, με τα χαρακτηριστικά σχόλια που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις του. Πάντως παρακολουθούσα τον Υπουργό Υγείας χθες δηλώσεις του, όπου έκανε λόγο για την Πάρο, εκεί που εγκαινίασε ένα επίσης πολύ όμορφο χώρο στα Τέπαν, δεν κάνω λάθος, λέει, με υποδέχτηκε μια κυρία φορώντας, και διαδήλωνε φορώντας γυαλιά 1.500 ευρώ.

Άρα, στα Γιάννα κλειστή θα είναι οι δρόμοι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου για το φυσικό αέριο. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ στο Δήμο Ιωαννιτών λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης από την εταιρεία Edil Ελλάς ATV. Σύμφωνα λοιπόν με αποφάσεις του Δημάρχου Ιωαννίνων, του κ. Μπέκα, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Θεμιστοκλή, Σοφούλη και Ζιγούρη, επίκτητου από το διάστημα μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, και αυτό θα συμβαίνει καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η διέλευση των πεζών και των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της εργοταξιακής προσωρινής σήμανσης. Μετά τις 5 το απόγευμα, καθώς με την ολοκλήρωση των έργων, η κυκλοφορία θα αποκατίσταται πλήρως.

κάναβης σε μισθωμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με το αστυνομικό δελτίο, ο άντρας εντοπίστηκε να μεταβαίνει με το όχημά του σε ορεινή περιοχή της Θεσποτίας. Κατά την επιστροφή του, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δωδώνης Ιωαννίνων, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στο χώρο των αποσκευών αλλά και στα πίσω καθίσματα 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 70 κιλών και 80 γραμμαρίων. Η Ελλάς εκτιμά ότι το χρηματικό όφελος από την εν λόγω διακίνηση και την κατασχεθήσα ποσότητα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τις 210.000 ευρώ. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματιστική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το εν λόγω άτομο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δίωξης ναρκωτικών και ξυχνίας συγκλημάτων πατρών. Στο ίδιο πλαίσιο, κατά το τελευταίο τριήμερο για μικροποσότητες κάναβης είχαμε 10 συλλήψεις στην Ήπειρο. Αυτό όμως που προβληματίζει, κυρίες και κύριοι, είναι ότι από τις 10 συλλήψεις οι 6 έγιναν στην Πρέβεζα, εκ των οποίων οι 4 συλλήψεις αφορούν ανήλικους.

Την παράταση λειτουργίας των συνδέσμων ίδρυυσης και σκηκύρης ζητούν 4 δήμαρχοι, τη Ζηρού, Πρέβεζας, Άρτας και Νικολάου Σκουφά. Αυτό συμβαίνει επισημένοντας ότι η προβλεπόμενη κατάργησή του στο τέλος του 26 προηγείται της ολοκλήρωσης του νέου διαπεριφερειακού αγωγού ίδρυυσης από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Με βάση λοιπόν τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι αρμοδιότητες των συνδέσμων θα πρέπει να περάσουν προσωρινά ή στους Δήμους ή στις αντίστοιχες δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και άδρευσης, τις γνωστές ΔΕΙΑ, έως ότου ολοκληρωθεί το νέο έργο από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Στη συνέχεια,

προβλέπεται η σύσταση νέου ειδικού συνδέσμου, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση του αγωγού. Έτσι λοιπόν οι 4 δήμαρχοι ζητούν να παραμείνουν ενεργοί και οι σημερινοί φορείς μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευθούν διαδοχικές αλλαγές στη διοίκηση αλλά και τη διαχείριση της σύνδρευσης, καθώς και πιθανά διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά προβλήματα. Ο νέος αγωγός με αφετηρία της πηγής Αγίου Γεωργίου αποτελεί ένα έργο, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο αναμένεται να λύσει σε σημαντικότατο βαθμό τα προβλήματα υδροδότησης. Έχει προϋπολογισμό τα 142 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό μήκος 104 χιλιόμετρα. Στόχος, και αυτό αναμένεται να καταφέρει, να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης περιοχών της Σάρτας, της Πρέβεζας και της Λευκάδας, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται χρονικά περίπου του χρόνου τέτοιο καιρό. Αμέσως μετά όμως θα ακολουθήσει περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, ένα τρίμηνο περίπου, πριν από την πλήρη αξιοποίησή του.

Μια νέα πρωτοβουλία με επίκεντρο την πρόληψη, την ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με την ίδρυση του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με έδρα την Ιγουμενίτσα, μετά από απόφαση που έλαβε το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, με παρουσία από το 1956 και δράση σε ολόκληρη τη χώρα, έχει ως βασικούς άξονες την ενημέρωση του πληθυσμού, την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου, την προαγωγή υγιεινών συνηθειών ζωής και την υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αλλά και την αρρωγή των ατόμων με καρκίνο μέσω των προγραμμάτων της ΕΑΕ.

ΕΡΤ Ιωάννινα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Πρέβεζα γιορτάζει τα 114 χρόνια από την απελευθέρωσή της και προγραμματίζονται εκδηλώσεις, διεθνείς συνέδρια και επιτυακές εκδηλώσεις. Με ένα διεθνές συνέδριο, λοιπόν, αφιερώμενο στην τοπική ιστορία, επιτυακές εκδηλώσεις, αλλά και τις καθιερωμένες τελετές μνήμης, ο Δήμος Πρέβεζας τιμά την 114η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης με κορύφωση την Τετάρτη της 21 του Οκτώβρη.

Θεσπρωτεία κυρίες και κύριοι, αλλά και σε περιοχές που αφορούν τα Γιάννενα, έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια. Η Θεσπρωτεία και τα Γιάννα περιλαμβάνονται στις περιφερειακές ενότητες, όπου εκτείνονται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως και 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως παρουσιάστηκε, το 50% της ενίσχυσης καταβάλλεται προκαταβολικά, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να καλύπτουν τα πρώτα έξοδα μετακίνησης και εγκατάσταση. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατοικίας στην περιοχή, ιδιοκτήτης ή μισθωμένης, καθώς και η διατήρηση της μόνιμης εγκατάστασης για 5 χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να ζητηθεί επιστροφή των χρημάτων. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων είναι 10. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του Ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος κατά 30% το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα, πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το CNN.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ. Στους 88,2 και 100,3 και στο διαδίκτυο erteco.gr. Αμέσως μετά, όλα στον αέρα, με τον Χρήστο Ανεμοζάλη.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η, 27 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή, 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της Νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιομέτρου. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και κύριοι. Έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννη Τισέτ. Χρήστος Μοζάλης πίσω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη σε περιοχές των Ιωαννίνων. Είναι 6 τελετές εγγενείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης του Υπουργού. Αυτή την ώρα παρίστατο στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Μετσόβου. Αμέσως μετά, στις 2 σύμφωνα με το πρόγραμμα το μεσημέρι, ο Υπουργός θα εγγενιάσει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ και το ακτινολογικό του νοσοκομείου Χατζικώστα, ενώ στις 4 τη νέα βάση του ΕΚΑΒΟΥ του Σκήπου Ζαγορίου. Αυτά αφορούν τη σημερινή ημέρα. Αύριο στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό στα Γιάννα, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα εγγενιαστεί το κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια και τέλος στις 2.30 το μεσημέρι το κέντρο υγείας της Σκόνιτσας. Τώρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού υπάρχουν και κάποιες κυκλοφοριακές προσωρινές ρυθμίσεις. Από τις 11 έως το 1 το μεσημέρι απαγορεύεται η στάθμευση στην οδό Καραπάνου. Από τις 12 έως τη 1 θα διακοπεί κυκλοφορία της οδού Ιωακήμ και Παρασκευοπούλου στα τμήματα που συνδέονται με την Καραπάνου, ενώ αύριο από τις 12 έως τις 1.30 θα απαγορεύεται η στάθμευση στην οδό Κομνηνών μπροστά από το κέντρο ημέρας Ίνιμα. Εξαιρούνται προφανώς τα οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και αυτά των επισήμων.

Ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σπύρου Κυριάκη, και αναδεικνύει το ζήτημα και συγκεκριμένα ένα σημαντικό ζήτημα της απόδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για τις εργατικές κατοικίες. Και είναι ένα ζήτημα που αφορά περισσότερες από 10.500 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Την λόγω ερώτηση ο κ. Κυριάκης την καταθέτει προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Ο κ. Κυριάκης λοιπόν ζητά την άμεση και οριστική διευθέτηση του ζητήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκκρεμότητες που αφορούν δικαιούχους στην Πρέβεζα, καθώς η έλλειψη οριστικών παραχωρητηρίων και η μη καταγραφή των αντίστοιχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο δημιουργούν αυτά τα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, σοβαρά προβλήματα στην αξιοποίηση των κατοικιών. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η εκκρεμότητα στερεί από τους δικαιούχους τη δυνατότητα να προχωρήσουν απρόσκοπτα σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και άλλες πράξεις αξιοποίησης της περιουσίας τους, ενώ δυσκολίες προκύπτουν και σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ο κ. Κυριάκης υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα χρόνιο διοικητικό και τεχνικό ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει χιλιάδες οικογένειες παρά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη στεγαστική πολιτική και τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, ως καθολικής διαδόχου ΕΚΑ.

Εγκρίθηκε, κυρίες και κύριοι, η μελέτη επέκτασης αλλά και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Αρταίων. Παρεμβάσεις σε δρόμους της πόλης για καλύτερο φωτισμό αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, με στοχευμένες παρεμβάσεις του Δήμου, βελτιώνονται οι υποδομές του δημόσιου χώρου και προτεραιοποιείται η ασφάλεια των δημοτών. Στη συνεδρίαση λοιπόν της τελευταίας Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη του έργου με τίτλο «Επέκταση και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επέκτασης, αποκατάστασης, αναβάθμισης αλλά και διευθέτησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με στόχο τη βελτίωση του φωτισμού σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.

Σημαντικά τα κέρδη, κυρίες και κύριοι, από την εμποροπανήγυρη της παραμυθιάς, το γνωστό Λάμποβο. Και αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για την παλαιότερη εμποροπανήγυρη της Ηπείρου και τη μεγαλύτερη. Τα κέρδη λοιπόν αγγίζουν τις 200.000 ευρώ και, για να είμαι πιο ακριβής αν θέλετε, 197.443 ευρώ. Σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεστε, το οικονομικό αποτύπωμα, και προφανώς είχε μεγάλη επιτυχία η εμποροπανήγυρη που ολοκληρώθηκε, η φετινή εμποροπανήγυρη του Λαμπόβου στην Παραμυθιά, όπως αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τον επίσημο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο Δήμος Σουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, η διοργάνωση πέτυχε 100% εισπραξιμότητα των βεβαιωθέντων εσόδων, επιβεβαιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της οικονομικής διαχείρισης. Από τον Δήμο Σουλίου συνεργάζεται με γνώμονα τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα, στηρίζοντας έναν ιστορικό θεσμό που ενισχύει ουσιαστικά την τοπική αγορά, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της Παραμυθιάς.

κυρίες και κύριοι, και το μήνα Σεπτέμβριο. Ανωδική η πορεία συνεχίζει να καταγράφει λοιπόν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ακτίου και το 2026, με την επιβατική κίνηση το Σεπτέμβριο να παρουσιάζει αύξηση 6,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Fraport, το Σεπτέμβριο του 2026 διακινήθηκαν συνολικά 172.554 επιβάτες έναντι 161.431 τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση κατά 11.123 επιβάτες. Στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων αγορών παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημαντική παρουσία των Βρετανών τουριστών στην περιοχή. Ακολουθεί η Γερμανία και η Ολλανδία, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Δανία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ιταλία.

την ανάγκη ενεργότερης συμμετοχής των Δήμων στο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών για το μεταναστευτικό, αλλά και την χρηματοδότηση κοινών κοινωνικών προγραμμάτων για τις τοπικές κοινωνίες και τους πρόσφυγες, ανέδειξε η Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, κυρία Σοφία Μαρκούλα, κατά τη συμμετοχή της σε Διεθνές Συνέδριο στην Ισπανία. Η κυρία Μαρκούλα εκπροσώπησε το Δήμο Ιωαννιτών κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Διεθνούς Συμμαχίας From the Sea to the City στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο νησί El Hierro της Ισπανίας. Η Αντιδήμαρχος συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια μάλιστα στη θεματική συνεδρία Μετανάστευση, Φροντίδα και ο Δήμος ως πολιτικός παράγοντας, παρουσιάζοντας τις θέσεις αλλά και τις προτάσεις της για την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του προσφυγικού αλλά και του μεταναστευτικού ζητήματος. Η επιλογή του El Hierro τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου είχε ιδιαίτερη σημασία, κυρίες και κύριοι, καθώς πρόκειται για ένα μικρό νησί περίπου 12.000 κατοίκων, το οποίο το 2024 κλήθηκε να διαχειριστεί περίπου, προσέξτε, 24.000 αφίξεις προσφύγων και μεταναστών, αντιμετωπίζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, σημαντικές πιέσεις στις τοπικές υποδομές και προφανώς στις υπηρεσίες του νησιού.

Δήμο Αρτέων γνωστοποιείται οι εκδηλώσεις για τον Ροζ Οκτώβρη, για την δύναμη της πρόληψης, η ελπίδα της ζωής και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Στις δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, αλλά στα πλαίσια του Ροζ Οκτώβρη, του μήνα δηλαδή, που είναι αφιερωμένο στην ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης, της έγκυρης διάγνωσης και της προστασίας της υγείας των γυναικών, συμμετέχει όπως κάθε χρόνο και ο Δήμος Αρτέων.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Red News Radio και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το τελευταίο ημίωρο. Και ακόμα έχουμε να πούμε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια της Ηπείρου. Μη λείψει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πόλεμος στην Ουκρανία, υβριδικές απειλές Μέση Ανατολή, όλα τα βλέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στραμμένα στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος με μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευση στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 17 μαθητές έως 12 ετών και ένας δάσκαλος. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που ήταν αγκυροβολημένο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ερτ Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, το ακούς εδώ.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 10:34 πρώτα λεπτά. Έχουμε ακόμα αρκετά ζητήματα να δούμε μέχρι η ώρα να πάει 11 παρά κάτι. Έχουμε μια ακόμη δυσάρεστη υπόθεση. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και οι κυρικοί γίνονται και ενημερωτικές εκδηλώσεις από την αστυνομία. Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ενημερώστε τα άτομα, τα ηλικιωμένα για τις τηλεφωνικές απάτες. Δυστυχώς, σχεδόν κάθε μέρα βλέπουν το φως δημοσιότητας τέτοιες υποθέσεις αποσπώντας από ηλικιωμένα κυρίως άτομα. Αυτά είναι που βάζουν στο στόχαστρο οι δόλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι υπάνθρωποι, διότι περί αυτού πρόκειται. Γιατί όταν παίρνεις έστω και ένα ευρώ από κάποιον ηλικιωμένο, είσαι ανήθικος προς την κοινωνία. Λοιπόν, στην Άρτα, κυρίες και κύριοι, συνελήφθησαν δύο άτομα που εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη και της πήρανε 150.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. 150.000 ευρώ. Οι άγνωστοι είχαν τηλεφωνήσει στην ηλικιωμένη απειλώντας την αρχικά ότι θα μεταβούν στο σπίτι της για να τη ληστέψουν και συνέχεια προσποιούμενοι τους αστυνομικούς ισχυρίστηκαν, προσέξτε, ότι γνωρίζουν τη δράση για τη δράση αγνώστων. Κάποιο πρόσχημα της είπαν εκεί της γυναίκας και την έπεισαν να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα και χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Στη συνέχεια η ηλικιωμένη πέταξε από τον μπαλκόνι τη σακούλα, καταλαβαίνετε για τι καταστάσεις μιλάμε, προκειμένου δήθεν να επιτευχθεί η σύλληψη δραστών, μιας και οι αστυνομικές δυνάμεις, προσποιούμενοι αυτοί που τις τηλεφώνησαν, είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του σπίτι της, ενώ τη σακούλα παρέλαβε η γυναίκα, η οποία τράπηκε έπειτα σε φύγη. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν τα δύο άτομα αυτά, αλλά προσοχή, πάρα πολύ ενημερώστε τους γονείς σας, τους θείους σας, τους ηλικιωμένους, να μην πέφτουν σε τέτοιες παγίδες.

his little milky fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later. Αστική συγκοινωνιακή γραμμή στην Ιγουμενίτσα. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας, κυρίες και κύριοι, σχεδιάζει μια νέα σελίδα στις αστικές μετακινήσεις. Έτσι λοιπόν, με στόχο την αποσυμφόρηση του αστικού οριστού αλλά και τη βελτίωση των συνθήκων κίνησης και κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, ο Δήμος Ιγουμενίτσας διερευνά τη δυνατότητα λειτουργίας γραμμής αστικού τύπου στην πόλη της Ιγουμενίτσας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια εναλλακτική επιλογή μετακίνησης και μια διαφορετική οργάνωση της κυκλοφορίας. Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αλλά και η διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων και η επιβάρυνση που συνδέεται με τη λειτουργία του λιμανιού και την κίνηση των οχημάτων που εξυπηρετούν τις μεταφορικές και επιβατικές ανάγκες αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την Ιγουμενίτσα, οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων για μια πόλη πιο λειτουργική και μια πιο προσβάσιμη πόλη.

baby, but my monkey was ill. Εξέλιξη μέχρι και αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 16 Οκτωβρίου, βρίσκεται το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας με θέμα τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο και τη γερμανική κατοχή της περίοδου 1940-1944. Το πρόγραμμα των Καλπακίων 2026 περιλαμβάνει επίσης αγώνα δρόμου στις 25 Οκτωβρίου, εκδηλώσεις στο Δελβινάκι στις 26 και τελετή στο Μνημείο Μαχητή στο Καλπάκι. Την επόμενη θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη Μονή Ζωοδόκου. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ.

830.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναβάθμιση 11 γηπέδων του Δήμου Ιωαννιτών. Μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση κατάφερε να εξασφαλίσει ο Δήμος Ιωαννιτών, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίθηκε θετικώς στο αίτημά του για την ουσιαστική αναβάθμιση 11 δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου συνολικού προϋπολογισμού 830.000 ευρώ. Η σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο έφτασε στο Δήμο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη θετική ανταπόκριση στο αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμος, συνοδευόμενο από ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη και τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης. Πρόκειται λοιπόν για μια ουσιαστική παρέμβαση στις αθλητικές υποδομές των δημοτικών κοινοτήτων, η οποία έρχεται να καλύψει διαχρονικές ανάγκες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση των προϋποθέσεων των κοινοτήτων, η οποία έρχεται να καλύψει διαχρονικές ανάγκες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έκτατη προσέγγιση είχαμε σήμερα στην Ιγουμενίτσα από το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας κατέπλευσε στις 8 το πρωί το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο και η αναχώρησή του θα είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα. Προσέξτε όμως τώρα, μπορεί να είναι 8 ώρες περίπου η παραμονή του, 10 ώρες η παραμονή του εν λόγω κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι, όμως μεταφέρει 1.500 επιβάτες Ισραηλινής υπηκότητας καθώς και 500 μέλη πληρώματος. Το κρουαζιερόπλοιο έρχεται από το Αργοστόλι και έχει προορισμό το του Ντουμπρόβνικ. Η έκτακτη προσέγγιση στην Ιγουμενίτσα αποφασίστηκε λόγω πρόγνωσης δυσμενών καιρικών συνθήκων στην Αδριατική. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαθέσιμες πληροφορίες του Earth News, της Earth Ιωαννίνων πιο συγκεκριμένα, και της δημοσιογράφου της συναδέλφου από την περιοχή της Βάσο Γκόρου, εκτιμάται ότι 1.200 έως 1.300 θα κατέβουν στην πόλη και θα σκορπιστούν εκεί. Αντιλαμβάνεστε το οικονομικό αποτύπωμα.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Μπέκας, δεν μπορούν οι Δήμοι να αναλαμβάνουν συνεχώς νέες υποχρεώσεις δίχως τους αντίστοιχους πόρους. Στα σοβαρά λοιπόν οικονομικά και θεσμικά προτοπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε κυρίες και κύριοι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Μπέγκας κατά την προημερησία διάταξη, τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ξεκίνησε, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ενημερώνοντας το Σώμα για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές δυσκολίες των Δήμων αλλά και στις αλλαγές που επιφέρει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Μπέκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες κατάρτισης των δημοτικών προϋπολογισμών για το νέο οικονομικό έτος, ήτη το 2027, εξαιτίας, όπως αναφέρει, συγκεκριμένων διατάξεων του νέου κώδικα. Όπως εξήγησε λοιπόν κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και ο πρόεδρος της ΠΕΔΗ Πύρου και δήμαρχος Ιγουμενίτσας, ο κύριος Νταΐς, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί το εν λόγω άρθρο. Για την ιστορία να σας το αναφέρω, πρόκειται για το 376, το οποίο άρθρο τι κάνει? Σύμφωνα με τις εισηγήσεις πάντα των αυτοδιοικητικών, περιορίζει τη δυνατότητα μεταφράσεως

μεταφορά σπόρων για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών τόσο της καθαριότητας όσο και του ηλεκτροφωτισμού. Και κυρίες και κύριοι, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πάντοτε σε έναν Δήμο είναι top στην ατζέντα.

μήνυμα ότι το μήνυμα και κύριε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των νέων φοιτητών και φοιτητριών, τόσο κατά την πρώτη τους επαφή με την πόλη, όσο και σε όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ήταν αυτό το μήνυμα το οποίο μετέφερε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Σοφία Μαρκούλα, η οποία εκπροσώπησε τον Δήμο στην επίσημη τελετή υποδοχής των πρωτοετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, με τη Δημοτική Αρχή να καλωσορίζει τους νέους φοιτητές στην πόλη. Θα αποτελέσει το δεύτερο σπίτι τους για τα επόμενα χρόνια. Η κυρία Μαρκούλα, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι τα Γιάννενα είναι μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με το Πανεπιστημίο της και τους χιλιάδες νέους ανθρώπους που επιλέγουν να σπουδάσουν σε αυτό, συμβάλλοντας στη ζωντάνια, τη δημιουργικότητα και βεβαίως την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Έναρξη του 10ου ημιμαραθωνίου Άρτασης, κύριε, ο δρόμος του Γεφυριού, το Σάββατο μεθαύριο 17 Οκτωβρίου στις 9 στην αίθουσα Αγίους Ιωάννης. Ο Δήμος Αρταίων προσκαλεί τους πολίτες να τιμήσουμε την παρουσία τους την εκδήλωση έναρξης του 10ου ημιμαραθωνίου Άρτας με την επωνυμία «Ο δρόμος του Γεφυριού», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας ο Άγιος Ιωάννης. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, η οποία αποτελεί έναν σημαντικό αθλητικό event, γεγονός για την Άρτα, προβάλλοντας τις αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμυλας και της συμμετοχής.

τα αποτελέσματα μελέτης για το υδροδυναμικό καθεστώς, καθώς και τα υδατικά αποθέματα του Δήμου Μετσόβου, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζονται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο. Τη μελέτη και τα βασικά συμπεράσματά της θα παρουσιάσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικά ο επιστημονικός υπεύθυνος της εκπόνησης της μελέτης, ο κ. Αβραάμ Ζελελίδης. Σύμφωνα λοιπόν με το Δήμο, η εργασία αποτυπώνει για πρώτη φορά συστηματικά τον υδάτινο πλούτο της περιοχής και παρέχει επιστημονικά δεδομένο για το σχεδιασμό πολιτικών διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.

0: πεντάτο.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλούσιο είναι το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πογόνια στο πλαίσιο των Καλπακίων του 2026 και χορηγός επικοινωνίας είναι η Δημόσια Τηλεόραση. Με ένα πολυήμερο λοιπόν πρόγραμμα ιστορικών και εκπαιδευτικών και παιδιακών δράσεων πραγματοποιούνται και φέτος τα Καλπάκια με επίκεντρο τη μνήμη του Ελληνοϊταλικού πολέμου αλλά και του 1940. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τις 14 από χθες και αύριο θα έχουμε 16 Οκτωβρίου το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας. Μετά Κυριακή 25 Οκτωβρίου σε 9.30 με τον 7ο δρόμο της Νίκης, έναν αγώνα που έχει πλέον ενταχθεί σταθερά στο επιτυακό πρόγραμμα. Έχουμε εκδηλώσει στο Δελβινάκι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και στο ιστορικό αρεναγωγείο Παρθεναγωγείο. Θα προβληθούν βίντεο, έχουμε ομιλίες εκεί με χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Καχρημάνη, αλλά και τον Δήμαρχο Πογονίου, τον κύριο Καψάλη. Θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση για τις στολές και τον εξοπλισμό των Ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών του έπους του 40. Την Τρίτη μετά, 27 Οκτωβρίου, έχουμε στη Σπηλιά Κατσιμήτρου, θα στηθεί το ζωντανό διόραμα του στρατηγού της Μεραρχίας, της πασίγνωστης αυτής της Μεραρχίας σε όλη την Ελλάδα, με τα κατορθώματα και τον ηρωισμό που επέδειξε και την περιοχή, με παράλληλη παρουσίαση και περιγραφή της μάχης του Καλπακίου. Να μην

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που επιλέξατε και για σήμερα εμάς για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στην ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων είναι 11. Από τα Ιωάννινα και για όλη την Ήπειρο, το δελτίο ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο η Άντα Κωνσταντίμα. 6 τελετές εγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα διήμερης επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Στις 10 το πρωί παρέστη τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Μετσόβου, στις 2 το μεσημέρι τα εγγενεία ήταν εκκινησμένα ΤΕΠ και το ακτινολογικό του νοσοκομείου Χατζικώστα, ενώ στις 4 το μεσημέρι ΚΑΒ στους κήπους Ζαγοριού. Για αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στην νοστιμία το μεσημέρι θα εγγενιάσει τα κέντρα ημέρας για άτομα με άνοια και στις 2.30 το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας. Τρεις παρατάξεις εκλέγουν τα 25 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανυπηρετικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Η Ενότητα για την Ήπειρο καταλαμβάνει 10 έδρες, το Κίνημα Αποδήμων Ηπειρωτών 9 και η Ηπειρωτική Συσπήρωση 6. Καμία παράταξη δεν εξασφαλίζει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Εκκρεμούν η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, καθώς και η ανάδειξη του νέου Προεδρείου. Θετική ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε 11 δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου συνολικού προϋπολογισμού 830.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν τα γήπεδα στο Πέραμα, την Κυρία Τσουλογκάδη, τη Απλατάνια, την Αρκεσάρια, την Κοσμηρά, το Ζεστοχώρι, το Χαροκόπι, την Ανατολή, την Αμφιθέα και την Αγία Μαρίνα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Νίκος Έξαρχος, Γιάννης Δελής και Νίκος Παπαναστάσης, μεταφέροντας το αίτημα της Ελμέθης Πρωτείας για την χορήγηση επιδόματος παραμαθηρίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς του νόμου. Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φυλιατών. Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων για την περίοδο 2021-2027. Η δημοπράτηση ακολουθεί την πρόσφατη έγκριση 60 νέων θέσεων συνοριοφυλάκων για τη Θεσπρωτεία. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας κατέπλεψε σήμερα στις 8 το πρωί το κουραζιερόπλοιο Chris Iris. Η αναχώρησή του έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Το πλοίο με περίπου 1.500 επιβάτες Ισραηλινής υπηκότητας και 500 μέλη πληρώματος έρχεται από το Αργοστόλι και είχε προορισμό το ότι η προσέγγιση στην Ιγουμενίτσα αποφασίστηκε λόγω πρόγνωσης δυσμενών καιρικών συνθήκων στην Ιδριατική. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτιμάται ότι 1.200 έως 1.300 επιβάτες θα κατέβουν στην πόλη και δεν θα συμμετάσχουν σε εκδρομές. Περισσότερα από 70 κιλά κατάργησης κάναβης εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δοδόνης. Συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος επέστρεφε από ορεινή περιοχή της Θεσπρωτείας με μισθωμένο αυτοκίνητο. Στον χώρο των αποσκευών, αλλά και στα πίσω καθίσματα, βρέθηκαν κατάργηση κάναβης συνολικού 70 κιλών και 80 γραμμάριων. Το εκτιμόμενο όφελος από την διακίνηση της ποσότητας υπολογίζεται περί τις 210.000 ευρώ. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγεί στον εισαγγελέα Ιωαννίνων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

0: Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ. Στους 88,2 και 100,3 και στο διαδίκτυο erpeco.gr. Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.
1: Fader Up επιστρέφει με νέα επεισόδια. Πρεμιέρα εκτάκτως Σάββατο βρίου στις 9 το βράδυ, ολοζώντανα στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννινων.

Ήταν η χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας σε ένα παραδοσιακό του γάμου, το οποίο ριζώνει στην περιοχή της Μεσίνης και το οποίο τραγουδούσαν όταν το σόι του γαμπρού έπαιρνε τα πρικιά της νύφης την Παρασκευή πριν από τον γάμο. Το τραγούδι αντλήσαμε από τον δίσκο Βρίσιμου Μαλαματένια, τον οποίον επιμελήθηκε ο Τάσος Μίχας και ο οποίος περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια αποκλειστικά από την Μεσσηνία. Καλώς σε βρήκαμε λοιπόν στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Είναι ο Αργυράκος στο μικρόφωνο και η Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε για το υπόλοιπο της ώρας και σήμερα λέω να πιάσω το τιμόνι και να σας ταξιδέψω στα δικά μου τα μέρη. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το επεισόδιο θα έχει έντονο άρωμα Πελοποννήσου και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μαζί μερικά από τα πιο αγαπημένα, τουλάχιστον από τα δικά μου πιο αγαπημένα, δημοτικά τραγούδια της Μωραϊτικής Γης. Πριν απ' όλα, συμμαρχείς και επιστρέφουμε.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Κουρμπέλης Ρήγας, ο οποίος ριζώνει στα χώματα της Κινουρίας, και βεβαίως όλος ο δίσκος από τον οποίο παίξαμε το κομμάτι είναι αφιερωμένος στο δημοτικό ηχόχρωμα της περιοχής. Η Κινουρία, ένας τόπος στα ανατολικά της Πελοποννήσου που κρατά ακόμα καλά. Ο δίσκος Ακτίνας συνοδεύεται και από μία έντυπη έκδοση στην οποία γράφει ο καθηγητής φυσικής αγωγής και χοροδιδάσκαλος κύριος Εμμανουήλ Γύφτος κάποια πράγματα σχετικά με τα μουσικοχορευτικά δρόμενα στην Κινουρία. Θα δανειστώ μερικά αποσπάσματα από τον λόγο του κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για αρχή διαβάζω πως οι χοροί που συνήθως αποτελούσαν το χορευτικό ρεπερτόριο στην Ανατολική Αρκαδία και εγώ θα προσθέσω γενικά στην Πελοπόννησο, ήταν τα Καλαματιανά, τα Τσάμικα και τα Συρτά. Το Γλέντι ξεκινούσε πάντα με Καλαματιανό, που ήταν και ο πιο αγαπητός χορός. Τον προτιμούσαν γιατί ήταν ταπεινός και απέπνε σοβαρότητα και σεβασμό. Παλαιότερα, οι κάτοικοι στα χωριά μας, γράφει, χόρευαν αργά και τυπικά. Τα Συρτά και τα Τσάμικα παίζονταν πολύ αργότερα στην διάρκεια των γλεντιών. Το Τρίο και το Τσακώνικο το παράγγελναν στο τέλος και συμμετείχαν μόνο ενήλικες και όχι τα παιδιά. Ένα από τα πιο γνωστά Καλαματιανά είναι αυτό που θα ακούσουμε και πρόκειται για ένα τραγούδι της αγάπης γνωστό σε όλη την Πελοπόννησο. Το τραγουδά ο Κώστας Κατζηλιέρης.

Ήταν ο Κώστας Κατζηλιέρης από τον δίσκο Ακτίνα «Στα Ιδόνη, τα Ιδονάκη», δημοτικά τραγούδια του Μοριά, στον οποίο συμμετείχαν και η Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο, Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, Νίκος Μέρμιγκα στο λαούτο, Νίκος Καρατάσος στο τσίμπαλο και Κώστας Μερετάκης στο νταούλι. Περιττό να πω πως τα Καλαματιανά ή τουλάχιστον η πλειονότητά τους ριζώνουν στην Μεσσηνία. Αξίζει όμως να αναφέρω πως τα όργανα που κατά παράδοση χρησιμοποιούνταν στην περιοχή είναι το κλαρίνο, το βιολί, το σαντούρι, το λαούτο, το τσαφαράκι, δηλαδή η φλογέρα, η καραμούζα, η μικρή πελοποννησιακή πίπιζα και το τούμπανο, το νταούλι, σε διάφορους μεταξύ τους συνδυασμούς.

Και όταν επιχειρούμε τέτοιου είδους αφιερώματα, δεν γίνεται να μην κάνουμε έστω και μία αναφορά στην τρισμέγιστη Δόμνα Σαμίου, η οποία και μόλις προηγήθηκε. Και θα επιστρέψω στην γραμμή.

του χοροδιδάσκαλου κυρίου Εμμανουήλ Γύφτου, ο οποίος παραθέτει κάποια στοιχεία για το τελετουργικό του χορού. Γράφει λοιπόν πως τον χορό στα πανηγύρια, ιδίως κατά τις μεγάλες εορτές, Πάσχα 15 Αυγούστου και του Αγίου Δημητρίου, συνήθως άνοιγε ο παπάς του χωριού. Έμπαινε μπροστά, χόρευε ένα-δύο καλαματιανά και έβγαινε από τον χορό. Οι φουστανελοφόροι καμάρωναν με τις όμορφες τους φορεσιές, τα πλούσια μουστάκια και τα στραβά μπαρέζια στο κεφάλι. Παράγγελναν το τραγούδι τους και περίμεναν με σεβασμό τη σειρά τους για να χορέψουν. Πλήρωναν τα όργανα, έμπαιναν μπροστά και με το χορό τους συνδιαλέγονταν με την κοινότητα. Πολλές φορές βέβαια το κρασί και η ευσιθυμία της νιώτης οδηγούσαν σε παρεξηγήσεις και καυγάδες. Φυσικά η τυπικότητα του δημόσιου χορού έλειπε από τα κλειστά γλέντια που γινόντουσαν στα σπίτια, όπου τραγουδούσαν και γλεντούσαν όπως ήθελαν, μακριά από τα βλέμματα των πολλών.

Αυτή είναι η Τασία Βέρα με το Σίκο Διαμάντο, ένα τσάμικο σε ιδιαίτερα αργή απόδοση που πολλοί αποδίδουν την προέλευσή του στα χώματα της Δυτικής Πελοποννήσου, στα χώματα της Ηλίας.

Και αυτή είναι μια πολύ σπάνια ηχογράφηση που ακούμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το 1997. Μάνος Αχαλινοτόπουλος κλαρίνο, Κώστας Πίτσος κιθάρα, Βασίλης Κατράκος λαούτο και Ανδρέας Παπάς νταραμπά.

Είμαστε πάντα στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, με το Fade Rap σήμερα να ταξιδεύει πάνω από την Πελοπόννησο με όχημα τα παραδοσιακά της τραγουδίσματα. Και ένας από τους πιο γνωστούς χορούς της είναι αναμφίβολα ο Τσακώνικος. Η Τσακώνα, σκαρφαλωμένη στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα έως τις ακτές του Αργολικού κόλπου, αποτελεί έναν ορεινό και απρόσιτο τόπο που κατάφερε να περιφρουρήσει έναν από τους πιο ξεχωριστούς πολιτισμικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Αυτή η γεωγραφική απομόνωση λειτουργήσε ως ασπίδα προστασίας για την πολιτισμική της ταυτότητα με αιχμή του δωράτος την Τσακώνικη διάλεκτο, μια ζωντανή εξέλιξη της αρχαίας δωρικής διαλέκτου των Λακώνων, αλλά και ένα πλούσιο πλέγμα από ιδιαίτερα έθιμα και παραδοσιακούς χορούς. Από τους πιο ιστορικούς οικισμούς του Πραστού, της Καστάνιτσας και της Σίτενας μέχρι το σημερινό της κέντρο, το Λεωνίδιο, η Τσακώνα δεν ξεχωρίζει απλώς για την άγρια ομορφιά του τοπίου της, αλλά κυρίως γιατί συνιστά ένα μοναδικό πολιτισμικό καταφύγιο, όπου η αρχαία λακωνική κληρονομιά επιβιώνει αυτούσια μέσα στους αιώνες.

Ήταν ο Κορίνθιος Παναγιώτης Λάλεζας με το δημοτικό συγκρότημα Έλατος, ερμηνεύοντας το «Σου είπα Μανάμ» που συνοδεύει τον γνωστό και αγαπημένο τσακώνικο χορό. Και εφόσον αποπειρώμεθα να ασχοληθούμε με την μουσική παράδοση του Μωριά, δεν γίνεται να μην κάνουμε ένα πέρασμα, έστω και σύντομο, από τα κλέφτικα τραγούδια, καθώς αυτά συνιστούν την πιο στιβαρή και ειδοποιώ κατηγορία της πελοποννησιακής και ευρύτερα της ελληνικής δημοτικής παράδοσης. Γεννημένα στα χρόνια της τουρκοκρατίας και της επανάστασης από ανθρώπους που επέλεξαν την ανένταχτη ζωή στις ορεινές και δύσβατες περιοχές του Μωριά, τα τραγούδια αυτά λειτουργήσαν αρχικά ως το περιθωριακό επαναστατικό τραγούδι της εποχής για να εξελιχθούν σήμερα σε θεμελιώδη πολιτισμική κληρονομιά, σε μια διαδρομή ανάλογη με εκείνη που ακολούθησε αργότερα το ρεμπέτικο. Αποτελούν τον δομικό πυρήνα του μωραϊτικού μουσικού ύφους, καθώς μέσα από τους στίχους τους δεν αποτυπώθηκαν απλώς τα κατορθώματα των κλεφτών και των αρματολών, αλλά συμπυκνώθηκε το αληθινό φρόνημα, η λεβεντιά και η ανάγκη για ελευθερία. Έτσι τα κλέφτικα τραγούδια προσφέρουν κάτι βαθύτερο από ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Διασώζουν την ίδια την ψυχή των πρωταγωνιστών της ιστορίας και συγκροτούν το αισθητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η μετέπειτα εξέλιξη της πελοποννησιακής μουσικής.

Η μωραϊτική δημοτική ποίηση, όπως σε κάθε γωνιά αυτής εδώ της χώρας, διαμορφώθηκε μέσα από τις χαρές και τις λύπες της καθημερινότητας. Τον γάμο, τον έρωτα, την οικογένεια και φυσικά την ξενιτιά. Αυτός ο πόνος, ο πόνος της ξενιτιάς, έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς σε τραγούδια πολλών πολιτισμικών περιοχών. Από τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Πελοπόννησο, ο ανώνυμος δημιουργός στρέφεται συχνά στα βουνά, εκείνα τα φυσικά εμπόδια που κόβουν τη θέα προς τις ρίζες. Και έτσι το συλλογικό παράπονο γίνεται μια διαρκής παράκληση, να χαμηλώσουν τα βουνά για να μπορέσει ο ξενιτεμένος να ατενίσει τον τόπο του, αλλά και τις αγάπες που άφησε πίσω του φεύγοντας.

Η Σταυρούλα Δαλιάνη ήταν αυτή με το «Να χαμηλώναν τα βουνά», που σε κάποιες τοπικές παραλλαγές εντός της Πελοποννήσου ο στίχος συνεχίζει «Να χαμηλώναν τα βουνά, να ειβλέπα την Αντρίτσενα», ένα από τα πιο ξακουστά κεφαλοχώρια της Σιλίας. Και πολλές φορές τραγούδια μίλησαν για τα ίδια τα χωριά από τα οποία γεννήθηκαν, όπως είναι το Σανταμέρι, ένα χωριό στα δυτικά της Αχαΐας, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Σκόλης, του οποίου η ιστορία ουσιαστικά ξεκίνησε το 1311, όταν ο Γάλλος βαρόνος Νικόλαος Σεντομέρ έχτισε εκεί το μόνιμο καστροπολιτείο. Από τα ισχυρότερα οχυρά της Πελοποννήσου, το Σανταμέρι πέρασε αργότερα στα χέρια των παλαιολόγων και ήλεγχε ολόκληρο τον Ηλιακό κάμπο. Όμως, πέρα από την ιστορία, ο λαϊκός μύθος έντυσε το Σανταμέρι με μια υποβλητική παράδοση. Λέει λοιπόν το παραμύθι πως ζούσαν κάποτε δύο αδελφές νεράιδες. Όταν ο πατέρας τους έφυγε από τη ζωή, τις κληρονόμησε, αφήνοντας στην όμορφη το κάστρο Χλεμούτσι και στην άσχημη το Σανταμέρι. Η όμορφη δεν είχε κάνει παιδιά, ενώ η άσχημη είχε αποκτήσει οικογένεια. Και αυτή ήταν η μόνη της παρηγοριά, πως την ομορφιά που στερήθηκε η ίδια την είχε χαρίσει στα παιδιά της. Κάποια στιγμή η άτεκνη αδελφή ζήτησε να υιοθετήσει ένα από τα ανήψια της και έτσι η μάνα της έδωσε το μικρότερο κορίτσι της. Γρήγορα όμως το μετάνιωσε. Πήγε στο κάστρο να ζητήσει το παιδί της πίσω, αλλά η αδελφή της αρνήθηκε να της ανοίξει. Η μάνα ξαναπήγε πολλές φορές, παρακαλώντας με κλάματα και οδυρμούς, όμως οι πόρτες παρέμεναν ερμητικά κλειστές. Απελπισμένη, πήρε τελικά το δρόμο της επιστροφής για τα υπόλοιπα παιδιά της. Μόνο που τώρα, τυφλωμένη από την οργή και τον πόνο, σάρωνε στο πέρασμά της ό,τι έβρισκε μπροστά της. Ενώ ο θρήνος της ήταν τόσο δυνατός,

Η αλυσμόνητη φιλιοπυργάκη μας τραγούδησε την Σάντα Μεριάννα για να πάρουμε και λίγο νεοδημοτικό ήχο, που μου δίνει όμως ωραία πάσα για να επιστρέψω για τελευταία φορά στον λόγο του χοροδιδάσκαλου Εμμανουήλ Γύφτου, που υπενθυμίζω πως διαβάζω από την έκδοση του δίσκου Ακτίνας με επικεφαλίδα Κινουρία, Δημοτικά Τραγούδια και Χορή. Τελειώνει λοιπόν το κείμενό του με μια αναφορά στην σύγχρονη εποχή των πανηγυριών και σημειώνει μεταξύ άλλων. Στη σημερινή εποχή, πολλά στοιχεία του χορού και του γλεντιού έχουν αλλάξει, τουλάχιστον όσον αφορά στις δημόσιες εκδηλώσεις. Το πρώτο που παρατηρούμε είναι η σύνθεση της ζυγιάς των μουσικών στα πανηγύρια με την εισαγωγή ηλεκτρικών οργάνων και drums. Το κλαρίνο πήρε τη θέση του βιολιού, το οποίο συχνά λείπει από την ορχήστρα. Η ένταση του ήχου έχει δυναμώσει αισθητά και τα μεγάφωνα πολλαπλασιάστηκαν σε μέγεθος και αριθμό. Η μουσική στις μέρες μας είναι τα κεντρικά πρόσωπα του πανηγυριού, πληρώνονται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων και διαμορφώνουν τη ροή του προγράμματος. Παλιότερα όμως πληρώνονταν από αυτούς που χόρευαν και οι οποίοι παράγγελναν τα τραγούδια που ήθελαν να χορέψουν. Σήμερα η ηλικία των χορευτών άλλαξε προς το νεαρότερο και το γλέντι είναι δημόσιο, όπου γίνονται πολλοί κύκλοι μαζί όλο το βράδυ. Επιπλέον, η επιτυχία μιας εκδήλωσης κρίνεται με βάση την ποσότητα των ανθρώπων που μετέχουν και όχι από την ποιότητα του γλεντιού. Όσον αφορά στα τραγούδια, παρατηρείται όλο και περισσότερο πως οι μουσικοί εισάγουν νέους στίχους και δημιουργούν πλέον επώνυμες μουσικές συνθέσεις, επιζητώντας δήθεν την ανάταση των γλεντοκόπων. Ακόμη υπάρχει και ένα νέο ρεύμα από παρέες μουσικών που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια σε πιο μοντέρνα εκτέλεση. Καλούνται στις εκδηλώσεις από τους υπευθύνους των πολιτιστικών συλλόγων που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των πανηγυριών και πολλές φορές οι παρέες αυτές παίζουν τραγούδια από όλη την Ελλάδα ή διασκευές παραδοσιακής μουσικής.

Υπάρχει όντως ένα νέο ρεύμα μουσικών που καταπιάνεται με την παράδοση, ερμηνεύοντας την βεβαίως με μια πιο σύγχρονη αισθητική, με σεβασμό στο παρελθόν και κυρίως με σεβασμό στην ανάγκη της κάθε κοινότητας να εκφραστεί μέσα από τον χορό και το τραγούδι.

Χρυσίνη Ποντικοπούλου Βενιέρη στο βιολί και τη φωνή, Βαγγέλης Παπά στο κλαρίνο, Γιώργος Χριστοδούλου στο λαούτο και την φωνή και Ανδρέας Δρακόπουλος στην νταρμπούκα και τη φωνή.

Έτσι κλείνει το σημερινό Fade Rap και το σεριάνι μας στην Πελοποννησιακή γη και τα ηχοχρώματά της, που ελπίζω οι πυρώτες και οι πυρώτησες να βρήκαν ενδιαφέροντα. Ήταν η Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου μας, ο Αργυράκος τέριαξε λόγια με μουσικές την ώρα που έφυγε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση και να θυμάσαι πως σε όποιο ρυθμό θέλεις και σε εκφράζει, σημασία έχει να τη χορεύεις στη ζωή, γιατί δύσκολα περπατιέται. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους και καλή αντάμωση.

0: Ιωάννινα. Ό,τι ζεις. Η ώρα στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων είναι 12.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντώντες στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι οι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση, η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο στα πρατήρια. Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ. Στους 88,2 και 100,3 και στο διαδίκτυο erteco.gr. Αμέσως μετά, των Ελλήνων οι μουσικές.
1: Fader Up. Επιστρέφει με νέα επεισόδια. Πρεμιέρα εκτάκτος Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ολοζώντανα στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζανε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.

0: από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Κάθε Κυριακή στη μία.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Στον Πειραιά, διακοπή κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου λόγω εντοπισμού τιμήματος όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, εν τυρά μας στο Reuters. Στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι με ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, το ακούς εδώ.

Ιωάννινα. Ό,τι ζεις, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ. Στους 88,2 και 100,3 και στο διαδίκτυο erteco.gr. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι και η Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΑΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες της Κιάθου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείας από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός, ο δρόμος δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, από καταστάσεις, βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή, αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε

0: μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως για την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, σε καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
1: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε γιατί καταγράφηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν, διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα και σε τα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, ενώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
1: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
0: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Χρήτη, σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας όπως είπαμε έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του ορεινού όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν να μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες, και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδο, όπως επίσης δεν υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανοδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
1: Mm-hmm. Παντού νομίζω λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
1: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του ορεινού όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες. Δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους. Και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά, η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαμε χθες, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ πάνω στον ορεινό όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: Με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλόρινας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλόρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες, ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις σόμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάστατο επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι. Με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30% δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλόρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος του Πρατηρίου Χουνιγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δεά μου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
5: Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
6: Ναι, λογικό.
5: Ελπίζω ο σκύλος που καυχήσει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Ford της. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
5: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
7: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
5: Mm-hmm. Και παρόλα...
1: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δύο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
1: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
8: Έγινε στα ξαφνικά, βέβαια. Συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές. Οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές, αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα, στα υπηρετικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα, δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι, αξιόλογο κιόλας μάλιστα, ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιροι όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έτσι καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
1: Και ό,τι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
8: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινές, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό. Ένας μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την ΕΡΦΑΤΑ. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην τριμήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αεθών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τις στιγμές αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς πειράζεται το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εκφατείο κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέας, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τερμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέφρης, μιλώντας στο Action 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάβετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάβετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει ο Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη Βροσδοχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών την Βροσδοχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλλει, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η Κέλλη, η Φιλαρμονική, αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, στη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων. Μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν, όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια, έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκαια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έξι τελετές συγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
4: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακοινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ιατρών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών.

Τέλος, ο Υπουργός τα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από τον Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με ελληνική ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέννηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο πολλής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο πόλης Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Γεια σας, κύριε Γκέλη. Πράγματι, ο δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Αδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Φιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι λέμε πολλές φορές

0: Βασγέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία, μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη ΣΑΜΟ, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
1: αυτές τις μέρες.
2: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την οριστικοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να ισοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συνδεοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση γέφυρα στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αγία Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των αδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κ. Ζαϊκίκας με την κυρία Μενδάνη και τον Υπουργό Πολιτισμού και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021. ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την Ιφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτικό Κέντρο Απεράθου με έκθεση Ιφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της απειράνθου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρεια αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη βόρη, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εν αντιστόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βιαίες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Εντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Στην πληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώ σα, μεσημέρι από τι Βρυξέλλε. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβε πρόβλημα του κόστου ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργό προσερχόμενο εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά γρηγόρη στα συμπεράσματα τη Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή τη ανάγκη να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίε για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή, είναι η θέση της Αθήνας, πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει, αν το θες, μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι. Και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση αναζήτησης συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο, και παράλληλα είναι αυτό το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα και αύριο, η αυριανή ημέρα θα αφορά στη μετανάστευση αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία Για ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της

0: συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την αύξησή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική Πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
2: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντο χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν σύμφωνα με πληροφορίες συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες. Στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, σε Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, ναι, ναι, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση.

0: από ότι την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκτόσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβη λοιπόν η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15ήμερο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
1: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος του μήνα. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελό Μητρουλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
1: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
3: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει στα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενεζουελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Με ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
4: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε ότι μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
1: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα
4: είναι
1: χρόνια.
4: Στιγμή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φθηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.
1: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ανά λίτρο.
4: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία. Πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των δωδεκανήσων. Οπότε επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
1: Επειδή...
4: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο,
1: για
4: το
1: υδραέριο,
4: το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
1: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
4: Κοιτάξτε. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: όλο.
4: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κάναμε... Κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
1: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
4: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
1: 35 λεπτά
4: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
1: Κατανοητό.
4: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό. Υπάρχουν και καλύτερα, πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
4: Είναι απάντηση, μειώστε την κατανάλωση. Το πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας.
1: Σε καμία περίπτωση.
4: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
1: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δικαστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
6: Εσείς πόσο θα πουλήσετε, γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη τιμή.
5: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
7: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνησης.
5: Δίζελ κίνησης, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος για το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
6: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
5: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
6: 2,10 και η αμόλυβδη?
5: Ναι. Η αμόλυβδη 2,10, 2,12, 2,16.
6: Μάλιστα.
1: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Ντόντις Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
8: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς θα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και αρκετά, διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκέρδη, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο κύριος μπορεί να είναι, να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έλληνες Radio, η Έλληνες συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίτρα διαφυγής δαπάνες άμυνας, είτε για το κάζος Μπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε, και είπαμε σήμερα και αύριο είναι.
1: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου σε λάθος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
8: ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφέρεστης χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται. Ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να αποδειστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να αποδειστεί το καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών, και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό του στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
9: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Το θέμα του να βάλει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
11: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειρά στην οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Στο Κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
12: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
3: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
7: Ναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
3: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διελιστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φόρο. Φόρους.
7: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πλήρωνες 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
3: Δηλαδή, ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν, επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσαξιοπρέπειας, φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό, και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
13: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
7: όπως όλη την Ευρώπη,
13: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα, και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση, το 55% της μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Η κρίση, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση τα είναι λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει δεν μπορεί εμένα να με καίει πως θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4%, ναι, από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
1: Σημαντική νωρίτερα, εξέλιξη αυτή,
15: ναι, ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία Ταγαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό δίκτυο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα, και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
1: καλύτερευνε οι συνθήκες.
16: Ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα τους, η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, ξύλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
16: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
16: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβιλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα, με τι γίνεται, και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο στην Εργία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εώδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ, επομένως ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της και επομένως είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Κύπερ Γκίλφοϊλ από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7, ήξερε η ίδια η Κίμπερ Γκίλφοϊλ ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σειράς, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από το κύκλο της Κίμπερ Γκίλφοϊλ προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές

που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και την πλευρά και από το κύκλο της Kimberly-Guilfoyle προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ.

0: η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή, ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Kimberly Guilfoyle αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών, και επομένως η επιδίωξη και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο Χακ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με η σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
1: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειράς των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλωστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατηρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαραίουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
1: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
2: Ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που

0: που υπάρχει και σε ένα κορυφή στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ρήξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας γρηγόρη έχει καταγραφεί ως η Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλλιτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
1: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό, συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
2: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανικό λιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει στο η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλλακτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς κατά τη δική μας άποψη.
1: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
3: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονη, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες. Και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο, θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα. Οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο αναφορά.
1: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τύρανα, που είχε σε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών, αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Αθροσύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
4: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες τις πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλόπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα η ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων, καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα, να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
1: Είπε
4: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες για το Champions League, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. 3-1 επίδικε χθες μετά από την Τζοντινιρέ λάθη και το μετοφύλακα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Βόρα. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι, που στο θεωρητικά είναι ο παδί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία, Μαρσέι Ολυμπιακός 10 η ώρα, χωρίς τους παδούς του Ολυμπιακός, με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το πάρε δώσε των γαλλικών αρχών.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος
6: Η ώρα στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων είναι 3. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ 11 με 12 αποχαιρετάμε την ημέρα μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. 6066439 και 6066204. Μπορεί να είμαστε θαλασσινοί τύποι, γιατί ηρεμούμε στη θάλασσα έτσι, και βλέπουμε ορίζοντα, βλέπουμε, ατενίζουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Αλλά αν θέλεις να αναπνεύσεις αέρα ελευθερίας, θα πας στο βουνό. Και καθαρό αέρα βέβαια, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο πια. Ας ξεκινήσουμε από την ποιότητα του αέρος, μπας και βρεθούμε κάποια στιγμή και στη λευτεριά.

Το τραγούδι του Νικηταρά και το γύρισμα το λένε Κούκκι στα βουνά πάνω σε αυτή τη μελωδία μας τραγούδισε εδώ η Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204.

Με την ευκαιρία που ανεβήκαμε στην Αργυθέα, περιηγούμε στα λογογραφικά Αργυθέα Θεσσαλικών Αγράφων που έγραψε η Σούλα Τοσκακάμπα, και εκεί βρίσκω μια παράδοση που συναντάμε στην περιοχή. Όταν στη ρίζα κάποιου δέντρου, κυρίως εάν ήταν έλατο, έβγαινε νερό, το θεωρούσαν ιερό και για τούτο κάρφωναν πάνω στον κορμό του δέντρου ή στην κορφή του ένα σταυρό. Σημάδι πως έπρεπε όλοι να το σέβονται και να μην αποτολμήσει κανένας να το κόψει. Σε συνάρτηση με το έθιμο, αλλά και επειδή τις πιο πολλές φορές το νερό των κεφαλαριών βγαίνει από τις ρίζες δέντρων, υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι. Όσο και αν περπάτησα, τουρκικά, ρωμαϊκά, τίποτας δε μ' άρεσε, ένας δέντρος μ' άρεσε. Φουντωτός κλωναρωτός, πόχι στην κορφή σταυρό και στη μέση το Χριστό και στη ρίζα κρύο νερό. Το μάθαν οι πέρδικες, πάιναν και τόπιναν και έστησαν τα βρόχια μου και έπιασα μια πέρδικα, στο κλουβί την έβαλα. Να λαλάει πάσα πρωί, να ξυπνάει τις έμορφες και τις μαυρομάτισες. Λοιπόν, στις μέρες μας βέβαια αυτό που γίνεται είναι ότι κόβεται το δέντρο και μπαίνει μια σωλήνα, γιατί μπορεί οι ρίζες του δέντρου να καταστρέψουν τη σωλήνα. Έχουμε δει άπειρα τέτοια στην πόλη. Αυτό βέβαια αποδεικνύει πόσο όχι απλά έχουμε ξεφύγει από τη φύση μας, αλλά και πόσο ανίερη είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι από τους Κυρατζίδες που ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο στούντιο Ε, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο.

Αυτό είναι το έργο Λαμέντα για το οποίο με ρωτήσατε και προηγουμένως και αποφάσισα να βάλουμε κάτι ακόμα από αυτό το CD της Ξανθούλας Ντακοβάνου σε συνεργασία με τους Φιλιππιδέους αλλά και με το Magic Mali και με εξαιρετικούς μουσικούς και της παραδοσιακής αλλά και της ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής μουσικής και της world φυσικά μουσικής σκηνής. Ακούτε εδώ και διάφορα φλάουτα. Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, Αντώνης Μαράτος στο μπάσο, Πάνος Κατσικιώτης, ο γνωστός μας Τσίκο στα τύμπανα, Σόλης Μπαρκή στα κρουστά, Magic Mali στο φλάουτο,

ξεκίνησε ως έργο σύγχρονου χορού, όταν η χορογράφοι Κοέν Αγκουστινιέν και Ροζάλμπα Τόρες Γκερέρο συνάντησαν την υπηρώτικη μουσική παράδοση στο Φεστιβάλ Κεράσοβο, εκεί με την Ξανθούλα και τους Φιλιππιδαίους, μια παράσταση που πήγε σε όλη την Ευρώπη. Ένα μουσικό έργο που παρουσιάσαμε πρώτη σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, ήταν από τα χρόνια που δεν ανέβαιναν on demand. Υπάρχει όμως το αντίστοιχο λαμέντα που ηχογραφήσαμε με τους Φιλιππιδαίους, τον Νίκο Φιλιππίδη, τον Κώστα Φιλιππίδη, τη Λευκοθέα και το Αλέξανδρο Ριζόπουλο και το Στέφανο Φίλο. Υπάρχει στο YouTube, την είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου. Για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν ένα κομμάτι μόνο από το παραδοσιακό αυστηρά λαμέντα. Και μιας και είμαστε στο Μυρολόι, για τον φίλο ακροατή που βρίσκεται εδώ στο Μαρούσι αλλά το μυαλό του είναι στο Δελβινάκι, το επόμενο

Αναζητούμε από τη μία την ελευθερία μας και από την άλλη θέλουμε να δεσπόζουμε έναντι του άλλου. Δεν είναι λίγο οξύμορο το

δεν θέλουμε να αναλάβουμε καμιά, μα απολύτως καμιά ευθύνη. Με τίποτα όμως. Αλλά θέλουμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο στο τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνουν οι γονείς μας, τι κάνουν οι φίλοι μας, τι κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι κάτω από μας.

Λοιπόν, θα κλείσω με τα λόγια του Χαΐνη στη συναυλία που έγινε στις Γουριές. Νέοι συνοδοιπόροι, προσέξτε, είμαστε σε μια περίεργη και ιστορική καμπή παγκοσμίως. Συμβαίνουν τρία καινοφανή πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στον πλανήτη δεν έχουμε όραμα. Δεύτερον, για πρώτη φορά στον πλανήτη δεν έχουμε τελετές και η ζωή απομαγεύτηκε. Δικός μου είναι και αυτός, αυτά λέμε και εμείς εδώ. Γι' αυτό όλοι καταφεύγουν σε αγορές, τεχνητές, χαρές. Δεν βρίσκουμε τη χαρά στο κάθε μέρα. Το τρίτο, ότι για πρώτη φορά παραδίδουμε στην επόμενη γενιά ένα οικοσύστημα εντελώς κατεστραμμένο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης αν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Αμπιέν Μαρένκο. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στον Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Ντεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν για εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βόρεια-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή από τις 4 στις 5 με τον Γιάννη Πετρίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα σε δημιουργό τον Σαρλ Αζναβούρ. Και όπως είναι ένα από τα πρώτα μηνύματα, ακριβώς αυτό που συμβαίνει με την, έτσι, με την ακρόαση των τραγουδιών του Αζναβούρ, ο Θεόφορος γράφει: «Η μουσική μαγεία συνεχίζεται». Το τραγούδι αυτό είναι πιο γνωστό στους νεότερους, αφού τον Ιούνιο του 1974 κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο ένα στη Βρετανία. Πολύ δύσκολο για Γάλλο τραγουδιστή να ανέβει στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade. Το She ήταν ένα τραγούδι που ακουγόταν σε μια βρετανική τηλεοπτική σειρά, το Seven Faces of a Woman τότε, και μετά χρησιμοποιήθηκε, πούλησε πάνω από 400.000 δίσκους μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Αγγλία τότε, σε μικρούς δίσκους. Και ακούγεται επίσης στην ανακτήρια σκηνή της ταινίας Notting Hill, και βέβαια πολλοί από αυτούς που δεν ακούν γαλλική μουσική το έμαθαν από τον Elvis Costello, γιατί τα τραγούδια του Αζναβούρ τα είπαν από την Νίνα Σιμών που παίξαμε χθες μέχρι τον Elvis Costello, που βέβαια δεν παίζουμε τραγούδια διασκευές ώστε να παίξουμε και την εκτέλεση του Costello, γιατί είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του Αζναβούρ τα σπουδαία που δεν έχουμε χρόνο να τα παίξουμε όλα. Παίζουμε μόνο με τον ίδιο. Μηνύματα και σήμερα για τις απόψεις σας, για τον Αζναβούρ κυρίως, Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αζναβούρ, το είπαμε αρκετά στο πρώτο μέρος, που μπορείτε να το βρείτε στο Earth Echo, μεταδόθηκε πριν 15 μέρες την Πέμπτη. Την άλλη εβδομάδα θα είναι η Smiths, για να συμπληρώσουμε το δεύτερο μέρος στο Smiths. Είναι τραγούδια που έχω προσπαθήσει να κάνω επιλογή που να καλύπτουν σχεδόν όλες τις πλευρές του Αζναβούρ. Τον ερωτικό, τον θεατρικό, τον νοσταλγικό και τον κοινωνικά τολμηρό, που θα ακούσουμε σήμερα ένα τραγούδι τέτοιο από τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν από τη δεκαετία του 70. Για να ακούσουμε με τι ξεκίνησε. Ένα τραγούδι που ακουγόταν πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έγινε η πρώτη νούμερο ένα επιτυχία του στη Γαλλία. Μια σχεδόν επίσημη ερωτική υπόσχεση, αφού ο αφηγητής ορκίζεται στο τραγούδι που θα ακούσετε πως θα αγαπά για πάντα. Αλλά πίσω από τον όρκο υπάρχει και η αίσθηση της απώλειας.

πριν 70 χρόνια. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν αυτή στη ζωή μου. Το επόμενο είναι επίσης από την ίδια εποχή, ένα παθιασμένο και έντονα δραματικό τραγούδι. Ο έρωτας φτάνει στην αυτοκαταστροφή. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου που ο Αζναβούρ μπορούσε να κάνει την υπερβολή να ακούγεται απόλυτα αληθινή.

«I Mourir Pour Toi» από τις πρώτες επιτυχίες. Στο επόμενο τραγούδι αναπολύει έναν καλοκαιρινό έρωτα σε μια πραγματική τοποθεσία στη Γαλλία, που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Έτσι ξεκινά ανάλαφρα το τραγούδι. Κρασί, θάλασσα, νεανική αναμελιά και καταλήγει στην απώλεια. Εδώ όμως υπάρχει και μια περιγραφή πολύ τολμηρή για την ερωτική πράξη, για τραγούδια εκείνης εποχής.

Και τώρα σε μια διεθνή επιτυχία του, γαλλικό τραγούδι του 1963. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που είναι μια έτσι παιχνιδιάρικη ερωτική εξομολόγηση. Γαλλικά και αγγλικά μπλέκονται έτσι. Πίσω από το χιούμορ αυτό υπάρχει ένας άνδρας που αισθάνεται αδέξιος απέναντι σε μια γυναίκα που την θεωρεί υπέροχη.

πάμε σε ένα άλμπουμ και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1963. Ποιος ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και του τραγουδιού, που είναι τραγούδι ζήλιας και ερωτικής ανασφάλειας. Ο αφηγητής εδώ βασανίζεται από την ερώτηση ποιος θα τον αντικαταστήσει, ποιος θα αγγίξει και θα αγαπήσει αυτή τη γυναίκα μετά από εκείνον. Γι' αυτό είναι ο τίτλος «Ποιος».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα του προσχεδίου για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Πυλωνάς. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Ευχαριστούμε και σήμερα για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και τώρα πάμε στον τολμηρό και πρωτοποριακό Ασναβούρ και τα τραγούδια αγάπης και έρωτα που έγραψε τα έγραφε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ήταν απλά τραγούδια αγάπης. Και το 1972 τόλμησε να γράψει ένα τραγούδι για ένα θέμα που ήταν ταμπού εκείνη την εποχή και για πάρα πολλά χρόνια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αφηγείται τη ζωή ενός ομοφιλόφιλου άνδρα, με αξιοπρέπεια όμως και τρυφερότητα, σε μια εποχή που αυτό το θέμα ήταν σχεδόν απαγορευμένο και από τα ραδιόφωνα και από τους καλλιτέχνες να ηχογραφήσουν. Το έγραψε ο Ασναβούρ και αυτό, το 72. Είμαστε στις αρχές δεκαετίας του 70. Μερικά τραγούδια εκείνης εποχής περιέγραφαν την ομοφιλοφιλία με έναν κλεβαστικό τρόπο, όπως και οι ταινίες που έχετε δει τις δεκαετίες του 60, του 50 κτλ. Ή λίγο αργότερα. Ο Ασναβούρ ήταν ο πρώτος που απεικόνισε την ιστορία ενός άντρα που ζει μόνος με τη μητέρα του χωρίς σαρκασμό. Οι τρεις πρώτοι στίχοι σχεδόν απεικονίζουν έναν εργένη, χωρίς καμία αναφορά στον σεξουαλικό του έτσι, προσανατολισμό. Μετά όμως, καθώς συνεχίζει το τραγούδι, το αποκαλύπτει. Το τραγούδι το παρουσιάστηκε στο Ολύμπια, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και πούλησε πάνω από 150.000 αντίτυπα το 1972.

λένε. Είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα τέτοια εδώ και χρόνια, αλλά ιδιαίτερα αυτό που μου γράφει ο Γιώργος τώρα, ότι καλησπέρα Γιάννη, από σένα έμαθα αυτό το τραγούδι που ακούσατε, που διασκεύασε αργότερα ο Μαρκ Άλμοντ. Απλώς για να ξέρετε το πόση επιρροή είχε ο Σάρας να βγουν με τα τραγούδια. Ψάξτε το να βρείτε και με τον Μαρκ Άλμοντ. Και τώρα μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του. Η Βενετία είναι μια πόλη ταυτισμένη με τον έρωτα. Γίνεται αφόρητα θλιβερή όταν μια σχέση έχει τελειώσει. Το έξυπνο έβριμα του Ασναβούρ είναι ότι δεν αλλάζει η πόλη, αλλάζει το βλέμμα των δύο ανθρώπων που δεν αγαπιούνται πια. Κυκλοφόρησε το 1964.

Και τώρα ένα τραγούδι που ξεκινά έτσι σαν μια χαριτωμένη προετοιμασία. Είναι ταινίες σχηματογραφικές αυτά. Είναι σαν να βλέπω μια γαλλική ταινία. Μια χαριτωμένη λοιπόν προετοιμασία. Ακούμε μέσα από τους στίχους μια σεπετίου, καινούριο κουστούμι, στενά παπούτσια, έξοδος και προσμονή. Ο Αζναβούρ όμως μετατρέπει σταδιακά αυτή τη γιορτή σε μια κομικοτραγική, θα έλεγα, σκηνή για τις προσδοκίες, τις απογοητεύσεις και τη φθορά του ζευγαριού.

του. Περιμένει τη γυναίκα που θα. Μια γυναίκα που θα του δώσει νόημα στη ζωή του. Δεν περιγράφει τόσο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όσο μια προσδοκία ενός μεγάλου έρωτα που δεν έχει ακόμα εμφανιστεί.

Και τώρα πόσο επιδραστικός είναι ο Ασναβούρ το 2026. Εδώ ο τεχνικός μας ο Θάνος μας θύμισε ότι ένα τραγούδι του ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη στη Γαλλία σήμερα, αυτή τη στιγμή, τώρα. Θα τον παίζουν και τα ραδιόφωνα, αλλά κυρίως από τα παιδιά. Από τα παιδιά που έχουν κατέβει στους δρόμους. Εδώ και μέρες στη Γαλλία, τα διαβάζετε. Με ένα τραγούδι. Το τραγούδι του Ασναβούρ είναι το τραγούδι τους. «Πάρτε με μαζί σας». Αυτό είναι το τραγούδι του Ασναβούρ. Θα το ακούσουμε. Το τραγούδι που τραγουδούν τα παιδιά στις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Αφηγείται την επιθυμία ενός ανθρώπου να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη μουντή καθημερινότητα, ταξιδεύοντας σε μακρινούς έτσι τόπους. Αυτά που θέλει κάθε νέος. Ο αφηγητής βλέπει τα πλοία στο λιμάνι, ακούει τις ιστορίες των ναυτικών, ονειρεύεται να φύγει μαζί τους. Δεν αναζητά τόσο τα πλούτη και όσο την ελευθερία, την περιπέτεια και μια ζωή που να αξίζει να ζεις. Αυτό το τραγούδι ακούγεται στη Γαλλία σήμερα. Δεν αντέχω να περάσει όλη μου η ζωή έτσι. Θέλω να δω και να ζήσω κάτι άλλο. Ασναβούρ.

τους. Για σκεφτείτε, η 17χρονη του 2026 στη Γαλλία κάνουν την επανάσταση με όχι ένα σημερινό τραγούδι, γιατί δεν υπάρχουν τραγούδια που να τους αντιπροσωπεύουν σε αυτά τα κινήματα, με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Το που έχει πάει το τραγούδι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αμερική, παντού. Δεν υπάρχουν τραγούδια τέτοια, ούτε συνθέτες τέτοιοι, ούτε στιχουργοί τέτοιοι. Τα λέει πολύ καλά ο Μακάρνι σε μια τελευταία του συνέντευξη. Αυτή είναι η δική του εκδοχή, για να κλείσουμε. Είναι και άλλα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα. Της βιβλικής ιστορίας του Άσο του Ιού. Ο γιος επιστρέφει μετανιωμένος, ο πατέρας τον συγχωρεί, αλλά στο τέλος παραδέχεται ότι αν μπορούσε θα ξανά κάνει το ίδιο ταξίδι. Δεν είναι λοιπόν ένα τραγούδι μετάνοιας, είναι ένα ύμνο, είναι ένας ύμνος έτσι στην περιπέτεια και στην ανάγκη να γνωρίσουμε τη ζωή.

0: ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσεις στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επανεβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abel Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται στα Χανιά έρευνες της τρίτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόουν και ειδικών μηχανημάτων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμια του κτηρίου που στέγαζε παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο. Λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων κατέρευσε νέο τμήμα της στέγης, προκαλώντας ανησυχία καθώς το χώρο σύγναζαν άστεγοι. Η πυροσβεστική έχει αποκλείσει την περιοχή. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπή σε έκθεση των κλειπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτώβρη μέσω της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκονται και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοή.

0: fasoplast.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

πραγματικά δεν μας κάνει καρδιά εδώ με το Θάνο Τσιμέκα να σταματήσουμε αυτό το μουσικό θέμα. Και δεν θα το σταματήσουμε, θα το παίξουμε αρκετά. Είναι βέβαια η μουσική από τη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα. Του 1980. Η Λοξάνδρα βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου. Η μουσική εδώ συντηθημένη από την Ελένη Καραΐνδρου και σημαντική συμβολή είχαν ο Μαθιός Μπαλαμπάνης στο τουμπελέκι και το σαντούρι που ακούμε και ο Τάσος Διακογιώργης στο σαντούρι. Ο Νίκος Στεφανίδης στο κανονάκι, στο ούτε και τη λύρα. Νομίζω ότι ο συνειρμός είναι αυτονόητος. Δική μας Λοξάνδρα, η ηθοποιός που συνέδεσε το μέλλον της, το παρόν της, την αιωνιότητα γενικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα, η Μπέτη Βαλάση, δεν είναι πια μαζί μας.

Μπέτι Βαλάση λοιπόν, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία ασπρόμαυρη, σημειώστε το αυτό, και τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα της ΕΡΤ, αποχαιρετιστήριο μήνυμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή τα τελευταία χρόνια η Μπέτι Βαλάση, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία και κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα, όπως γράφει χαρακτηριστικά το μήνυμά του, στο μήνυμά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της.

Η Μπέτη Βαλάση που αφήνει πίσω της λοιπόν μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης, αφήνει όμως και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνηδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Η κηδεία της Μπέτη Βαλάση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε. Στο Μένουμε Εδώ που μόλις ξεκινάει στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Ο Θάνος στη Μέγα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφύρωρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Μας ακούτε ζωντανά από τις συχνότητες του ERT News 105,8 και 91,6 και φυσικά από το ERT Echo σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ERT Echo των ραδιοφώνων της ERT.

Είναι Πέμπτη, είναι 15 του Οκτώβρη. Υποχρεωτικά θα γυρίσουμε στα δικά μας, προσγειωνόμενοι από την νοσταλγική ρομαντική εποχή που αναβιώσαμε πριν από λίγο, που ζήσαμε από τα πολύ ωραία τηλεοπτικά χρόνια. Που όμως, όπως πάρα πολύ συνομιλικοί μου γενικά μου λένε, και λέω πω μεγαλώσαμε όλο για νοσταλγίες και παρελθόν μιλάμε, και όμως ήταν πολύ όμορφα και δημιουργικά εκείνα τα χρόνια, και μάλλον και τούτα εδώ θα παράγουν σιγά σιγά, θα είναι σε θέση να παράγουν και να αποδώσουν και αυτά τα δικά τους, το δικό τους αποτύπωμα. Και αυτό το λέω γιατί δεν σας κρύβω ότι έκλεψα, υπέκλεψα μια συζήτηση που είχαν νωρίτερα εδώ ο Γιάννης Πετρίδης με τον Δημήτρη Ζουγρή και τον Θάνο Τσιμέκα σχετικά με τους νέους στη Γαλλία, τους 16άριδες μαθητές που εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Έλεγα και χθες με πόση ορμή, πάθος, ένταση και διάρκεια τη συνεχίζουν. Και επειδή κάθε μεγάλη κινητοποίηση, κάθε μεγάλη σε ένταση ξαναλέω και σε διάρκεια διαμαρτυρία πρέπει και από κάπου να ορμάται, από κάπου να εκκινεί, από κάπου να... Αυτό είναι, μπορεί να είναι ακόμα και η μουσική της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα δηλαδή το soundtrack των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτό το τραγούδι που ακούγεται πάλι και πάλι, παίζεται από μικρές ορχήστρες και από ένα είδος μουσικών σχολείων, είναι του Σαρλ Ασναβούρ του 1967. Δηλαδή όχι μόνο ήταν αγέννητοι σημερινοί 16άριδες της Γαλλίας, αλλά δεν είχαν και ιδέα. Και όμως το βρήκαν, το αναπαράγουν και το... χρησιμοποιούν σαν ένα είδος εφαλτηρίου, νομίζω, σε αυτό που περιμένουν, που επιδιώκουν, που ζητούν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο και η λέξη της μέρας σήμερα είναι ευελιξία.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, είπε στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Προσήλθε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λοιπόν. Περιμένουμε τα συμπεράσματα, περιμένουμε το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που έχουμε ήδη καταλάβει είναι ότι οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, ετοιμάζουν, λέει, κοινή παρέμβαση, ζητούν να καθυστερήσουν ως το 2030 οι νέες χρεώσεις για τις εκπομπές ρήπων και υπάρχουν και ένα σωρό προειδοποιήσεις και από το δικό μας τον Πρωθυπουργό για την ενεργειακή κρίση και για το πώς αυτή πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια, εν όψη ή ταυτόχρονα και με την διεξαγωγή του Συμβουλίου Κορυφής, έβλεπα και τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον δικό μας, τον κύριο Πιερακάκη, να στέλνει ένα μήνυμα υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ένα μήνυμα λοιπόν ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Αυτό διαβάζω επισήμως. Αυτό που εγώ είδα είναι ότι σε αυτό το πάνελ που καθόταν ο κύριος Πιερακάκης μαζί με την επικεφαλής του Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
1: Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι.
0: Ήταν το κεντρικό πάνελ της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπαγκόκ. Είδα λοιπόν ότι ο μεν κύριος Πιερακάκης είπε ότι η Ευρώπη γενικά είναι ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διαδοχικά σοκ. Και η κυρία Γεωργίεβα είπε ναι, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να αποπληρώσει εγκαίρως και πιο νωρίς από το κανονικό το χρέος της. Και είπε ένα μεγάλο μπράβο. Δεν σας το κρύβω ότι εγώ ένιωσα πολύ περίεργα. Ποια είναι αυτή η κυρία που μας επιβραβεύει όπως τα καλά παιδιά? Ποιος της έχει δώσει την πραγματική εικόνα της δυσβάσταχτης κατάστασης για την πλειοψηφία όλων ημών των Ελλήνων πολιτών? Και τέλος πάντων, το να αποπληρώνεις ένα χρέος και ειδικά προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι, ήρθε η Κυλιακάδα. Νωρίτερα ήθελα να σας μιλήσω για τη στεγνή συννεφιά που είχαμε από το πρωί. Ό,τι καλύτερο, ό,τι ποιητικότερο. Γιατί δεν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα με νεροποντές και τέτοια. Είχαμε λοιπόν μια απλή συννεφιά. Αλλά στη συνέχεια είδα ότι βγήκε ο ήλιος. Βγήκε αρκετός ήλιος εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και είμαστε εδώ λοιπόν, και επειδή μίλησα νωρίτερα για τη Γαλλία και τις κινητοποιήσεις των μαθητών, έγινε πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, ένα σαμποτάζ, ένα hacking, συγγνώμη για τους ξενικούς όρους, μια παρέμβαση, να την πω, στα συστήματα ψήξης σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι την είπαμε την είδηση, την παρακολουθήσατε. Εκμεταλλευόμενοι αυτοί οι hackers λοιπόν την αυξανόμενη συνδεσιμότητα εξοπλισμού που κάποτε λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με μηχανικά συστήματα. Και αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και μετά σκεφτήκαμε εμείς και μετά το hacking σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες επιχειρήσεις, τι μπορεί να μας περιμένει. Είδα κάπου και ένα τίτλο, δεν το συμμερίζομαι απόλυτα, ούτε τον υιοθετώ, αλλά λέει πώς μπορούν να μας χακάρουν το δικό μας ψυγείο. Και το ερώτημα είναι, μου έλεγαν εδώ, με τρόλαραν αρκετοί συνεργάτες και συνάδελφοι και μου έλεγαν πρώτα απ' όλα το ψυγείο πρέπει να είναι γεμάτο. Ύστερα το ψυγείο πρέπει να έχει σύστημα Wi-Fi, δηλαδή να είναι από τα υπερσύγχρονα κλπ. Εγώ δεν έκλεισα τα αυτιά μου σε όλα αυτά και είπα θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ξενάκη. Ο κύριος Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και προσέξτε, υπεύθυνος της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, η οποία μάλιστα μαθαίνω ότι βρίσκεται σε αποστολή στο Μπόχουμ της Γερμανίας. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος τα πώς και το τι. Κύριε καθηγητά, κύριε Ξενάκη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ. Μια χαρά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, κάποιους ανθρώπους, επιστήμονες με τη δική σας ειδικότητα, τους ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι, γιατί είναι όλα αυτά τα καινούργια πράγματα. Καινούργια. Δεν μπορεί να μην είναι καινούργια ως παρεμβάσεις, ως φαινόμενα, αλλά η γενικευμένη δράση τους, η γενικευμένη εμβέλειά τους, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τελικά. Οπότε το πεδίο κυβερνοεπίθεση, κυβερνοασφάλεια είναι πάντοτε στις πρώτες επάλξεις, νομίζω. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη με τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, νομίζω και της Ολλανδίας, και πετάχτηκαν και τόνοι μολυσμένων τροφίμων, και αν αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τη δική μας την κουζίνα, δηλαδή στα νοικοκυριά?
1: Ναι, νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά. Ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των ψυγείων. Είπατε πολύ σωστά ότι αυτά κάποτε τα επέβλεπαν άνθρωποι, σιγά σιγά για να μειωθεί το κόστος να είμαστε συμβατοί με τα καινούργια πρότυπα και για να μπορέσουμε να ελέγχουμε καλύτερα τη θερμοκρασία των συστημάτων των ψυγείων, τα συνδέσαμε μέσω εφαρμογών, μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Άρα λοιπόν ένα κενό ασφαλείας σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη μικρή αλυσίδα, επέτρεψε σε κάποιους κακόβουλους να συνδεθούν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα την καταστροφή των τροφίμων. Τώρα, το αν αυτό είναι πιθανό να συμβεί στη χώρα μας, φυσικά είναι πιθανό να συμβεί οπουδήποτε. Η κυβερνοασφάλεια αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία χρόνο με το χρόνο. Μπορώ να πω ότι την προηγούμενη δεκαετία ήταν απλά τη συζητούσαμε σαν μια, είναι αυτό που λέμε εμείς, θα μου συγχωρήσει τα αγγλικά μου, nice to have, είναι καλό να το έχουμε. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε για να μπορούμε να λειτουργούμε, να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε όμορφα σε μια ψηφιακή κοινωνία.
0: Ακριβώς. Και για να το καταλάβουμε όλοι περισσότερο, δεν μιλάμε για τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ασφαλείας, ξέρω εγώ, χωρών, υπουργείων, πολύ σημαντικών για την ασφάλεια την εθνική κάποιας χώρας, αλλά μιλάμε και για όλα όσα έχουμε στο σπιτικό μας, δηλαδή κάμερες ασφαλείας, τα κουδούνια που λειτουργούν με βιντεοκάμερα, τα συστήματα συναγερμού, οι έξυπνες κλειδαριές και πάει λέγοντας, που σημαίνει ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί, κλειδώνω και αμπαρώνω και ο κλέφτης είναι μέσα, μπορεί γρήγορα και άνετα να γίνει με όλες αυτές τις εφαρμογές, έτσι δεν είναι κύριε Ξενάκη?
1: Ναι, ας πούμε, πήρατε το παράδειγμα τώρα, ανέφερα το ψυγείο ή το συναγερμό.
0: Ναι.
1: Εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, το κινητό σου απομακρυσμένο να ελέγχεις με κάμερες ή με τον συναγερμό του σπιτιού, εάν αυτό δεν το έχεις δημιουργήσει και εφαρμόσει λαμβάνοντας σωστά μέτρα ασφαλείας, τότε θα μπορέσει πιθανόν να έχει πρόσβαση τόσο στις κάμερες όσο και στον συναγερμό του σπιτιού, με τα αποτελέσματα που μπορεί να φανταστεί κάποιος.
0: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να είναι ένα νέο είδος διαρρήξεων, νέο είδος υποκλοπής, όχι μόνο προσωπικών δεδομένων, αλλά και πραγματικών οικονομικών στοιχείων.
1: Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: να πω κάτι, μια πραγματικότητα, ας πούμε. Έχει παρατηρηθεί σε πολλές συσκευές, τις οποίες συνδέουμε στο σπίτι και έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση, δεν αλλάζουμε καν τα username passwords. Δηλαδή αφήνουμε αυτά που λέμε τα default, αυτά που έχει ο κατασκευαστής. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Και αν κάποιος λοιπόν προσπαθήσει και μάθει τη συσκευή ή ανακαλύψει τη συσκευή έχουμε στο σπίτι, που δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ δύσκολο, και έχουμε τα default, δηλαδή τα password του κατασκευαστή, και καταλαβαίνετε ότι εύκολα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση. Αυτό τώρα είναι μια πρακτική που ακολουθείται και που στους χώρους του cyber security είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει ένας hacker.
0: Καλά, δεν μπορώ καν να μπω στη συζήτηση και έλογο χρόνου για το τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας, που το λέγαμε και πριν, που είναι νομίζω το πιο σοβαρό. Πείτε μας αν θέλετε, κύριε Ξενάκη, εκεί στον Bochum τι κάνετε ακριβώς, τι θα συζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ στον Bochum έχουμε τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας, στον οποίο συμμετέχει κάθε χώρα με μια εθνική ομάδα. Αυτός λοιπόν είναι ένας τριήμερος διαγωνισμός, όπου νέοι από κάθε χώρα, 10 άτομα έχει η συμμετοχή κάθε χώρας, η αποστολή, η ομάδα κάθε χώρας, διαγωνίζονται σε ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις όπως συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή, κυβερνοπεριστατικά, τα οποία οι διαγωνιζόμενοι τα επιλύουν ή αντιμετωπίζουν επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού έχουμε κυβερνοπεριστατικά σε πραγματικό χρόνο, η μία χώρα επιτίθεται στην άλλη και ταυτόχρονα αμήνεται κιόλας ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τα συστήματα. Είναι ασκήσεις που κάνουμε για να δούμε την κυβερνοετοιμότητα και για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Ξέρετε, οι άνθρωποι στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, πέρα από τη θεωρητικές ικανότητες, γνώση, πρέπει να έχουν και πρακτικές γνώσεις. Και για να μπορέσεις να τις τεστάρεις αυτές, να τις αξιολογήσεις, πρέπει να κάνεις ασκήσεις, όπως ασκήσεις κάνει η αστυνομία, ο στρατός ή και άλλοι τομείς, οι οποίοι θα μπορούν και θα πρέπει να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα περιστατικό.
0: Και σε αυτό το κομμάτι γενικά ως χώρα, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς εκπροσωπείτε ή απλά συμμετέχετε?
1: Όχι, εκπροσωπούμε.
0: Εκπροσωπείτε
1: εγώ είμαι
0: την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα, ναι. Η Ελλάδα έχει έρθει με μια εθνική αποστολή εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο, η χώρα μας είναι σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: μπορούμε
1: να πούμε ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, και επειδή με την έλευση τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, χρειάζεται να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση των ανθρώπων, τόσο των στελεχών όσο και των νέων, αλλά και με ασκήσεις στο πεδίο της κυβερνοετοιμότητας. Δηλαδή όσο πιο πολλές ασκήσεις κάνουμε και ρεαλιστικές ασκήσεις, τόσο θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι.
0: Μάλιστα. Οπότε θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: και θα μας τα φέρετε συνοψισμένα, να μας τα παρουσιάσετε αν θέλετε έτσι σε...
1: Φυσικά.
0: Αν θες να τα ξαναπούμε, κύριε Ξενάκη.
1: Με χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης από τον Bochum της Γερμανίας, όπου βρίσκεται λοιπόν για το European Cyber Security Challenge. Συμμετέχουν 42 χώρες, για όλες τις υπήρους είναι ο λόγος της κυβερνοασφάλειας, ο ίδιος ως υπεύθυνος εθνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας, και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το hacking, δηλαδή τη δολιοφθορά, είτε στα σούπερ μάρκετς και στις επιχειρήσεις χωρών και συστήματα ασφαλείας φυσικά, είτε στο ίδιο μας το σπίτι και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με εφαρμογές και υποτίθεται ότι τις ελέγχουμε από μακριά, αλλά μαζί μπορεί να τις ελέγχουν και άλλοι. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις και μισή, στους τίτλους ειδήσεων, και θα τα ξαναπούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια, πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

5 και 33 η ώρα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Εδώ έχουμε περάσει. Ethnos Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6.

υπάρχει τις τελευταίες ώρες με μια αναταραχή σχετικά με πληροφορίες από μια νέα έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil στην Κόρινθο. Κυρίες και κύριοι, θυμόμαστε την έκρηξη που έγινε πριν από λίγες μέρες με δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν βαριά και στη συνέχεια κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και περιμένουμε τους συντάκτες, τους δημοσιογράφους του Earth News. Έχουμε δύο τραυματίες, με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σαρής, ο αρχισυντάκτης της απογευματινής εδώ βάρδιας, και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, μία ακόμα έκρηξη στη μονάδα 750 στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Έχουν τραυματιστεί ήδη δύο εργαζόμενοι που έχουν υποστεί εγκάβματα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ευχαριστώ το Βαγγέλη και τους συναδέλφους. Λοιπόν, και συνεχίζονται βέβαια ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν τελειώνουν ποτέ. Για παράδειγμα, νωρίτερα συνάντησα τον συνάδελφο που πήγαινε τρέχοντας στην Καρνεάδου, και όταν ακούμε Καρνεάδου το τελευταίο μήνα, σε ένα πράγμα πηγαίνει ο νους μας. Διεξάγεται λοιπόν στο ιατρείο της Καρνεάδου νέα αστυνομική έρευνα εδώ και λίγη ώρα. Αναζητούν οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορουμένων γιατρών, επιπλέον στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Και βέβαια έλεγα και το αστυνομικό δελτίο. Παιδιά, τι συμβαίνει? Πολυμήχανες, πύρες μπαίνουν κανονικά μέσα στα σπίτια. Εξιχνιάστηκαν μέχρι τώρα 78 περιπτώσεις απάτης, κλοπής και ληστείας σε περιοχές της Αττικής. Ηχογραφημένα μηνύματα, εισπράκτορες, λία 350.000 ευρώ. Για να μην αναφερθώ σε αυτή την τρομερή περίπτωση με την κυρία στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλει ότι εξαπατήθηκε από σπύρα και της έκλεψαν όχι μόνο κοσμήματα, αλλά και λίρες, χρυσές λίρες, και όλη μαζί η αξία των κλοπημαίων αναφέρεται από την καταγγέλουσα ότι φτάνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μια περιουσία αμύθιτη μέσα σε σπίτι. Δυστυχώς δεν μπορούσε προφανώς να τα διασφαλίσει αλλιώς, δεν ξέρω τι συνέβη με την κάτοχό τους, και έχουμε αυτό το πράγμα. Το νου σας λοιπόν, ειδικά στους ηλικιωμένους γονείς μας, γιαγιάδες, παππούδες, θείους, θείες που εξαπατούνται πολύ εύκολα. Είχαμε συζητήσει και για το φαινόμενο του ότι υπάρχει ένα είδος υποβολής, σαν να υπνοτίζονται οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να είναι απαραίτητα μη ικανοί πνευματικά, σε κάποια υστέρηση. Προσποιούνταν λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι προσποιούνται οι περισσότεροι ότι είναι υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, είμαστε από το ΔΔΕ. Όσο μπορείτε να συμβουλεύσετε τους ανθρώπους σας, και εσείς οι ίδιοι φυσικά, ο καθένας μπορεί να την πατήσει.

0: βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλή εκπομπή, μου λέει. Καλλιτέχνης, ηθοποιοί και που όλοι όσοι φεύγουν αφήνουν παρακαταθήκη και έργο για τους επόμενους νέους να το σκεφτούν λίγο περισσότερο. Είναι σημαντικό το έργο και του άρεσε πολύ το μουσικό χαλί της Λοξάνδρας που έπαιξε στην αρχή. Διαχειρός βέβαια Ελένης Καραΐνδρου η μουσική. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που στέλνει τα δικά του ηχητικά και μάλλον μουσικά θέματα. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα. Επιδοκιμάζουν, λέει, οι συνομιλητές σου αυτά που αναφέρεις. Χαίρομαι που πάντως βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και συντασσόμαστε. Και άλλα μηνύματα που θα αναφέρω σε λίγο, γιατί τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που γενικά από καιρού εις καιρών σηκώνει πολλή συζήτηση, δηλαδή πολύ δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση, γιατί όχι, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της χώρας, σχετικά με τον όλο και αυξανόμενο πληθυσμό σε αυτές τις φυλακές. Μιλάμε για τρομερά νούμερα, εκτείναξη την τελευταία πενταετία τουλάχιστον και στις ηλικίες από 15-18. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, τον διδάκτορα νομικής, ποινικολόγο, εγκληματολόγο. Να δούμε με αφορμή ωστόσο και ένα εξαιρετικό πόνημα που υπογράφει ο ίδιος και άλλοι δύο συνάδελφοί του, θα τους παρουσιάσουμε αμέσως, και θα παρουσιαστεί αύριο το βιβλίο αυτό. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Απλώς επιβεβαιώνω 100% αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τον υπερπληθυσμό και την ολοένα και αυξανόμενη, το αυξανόμενο πληθυσμό τελικά των εγκλήστων, μου αναφέρατε ένα νούμερο νωρίτερα που μιλήσαμε λίγο, που μπορεί να υπερβαίνει και τις 14.000.
1: Βεβαίως. Ο ακριβής αριθμός με την τελευταία μέτρηση, αύριο θα έχουμε καινούργια, είναι 14.195 κρατούμενοι. Προσοχή όμως για 10.763 θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραπάνω από 3.500, σχεδόν 4.000 υπεράριθμοι. Αυτό, κυρία Καραγιάννη, για να το αντιληφθούμε τι σημαίνει, σημαίνει ότι σχεδόν 4.000 κοιμούνται στο πάτωμα, ποδοπατώνται και δεν έχουν ένα τετραγωνικό για να υπάρξουν, να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Δηλαδή είναι στο πάτωμα με ένα στρώμα, με μια κουβέρτα με κάποιο τρόπο, σε συνθήκες που είναι πολλές φορές, τώρα αρχίζει ο χειμώνας, ψύχους ή το καλοκαίρι μεγάλης ζέστης, και μέσα σε αυτό το χώρο, τον οποίο μοιράζονται μαζί με 2, 3, 4, 5 ανάλογα με την περίπτωση αν είναι κελί ή με 10, 15, 20 και πάνω αν είναι θάλαμος, πείτε μου εσείς πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει μια ζωή με όρους αξιοπρέπειας και χωρίς εξευτελισμούς. Αυτό είναι ακριβώς αφορά και το βιβλίο μας.
0: Είναι ακριβώς χωρίς σχόλιο, και επειδή τα παρακολουθείτε στενά, συλλέξατε πάρα πολύ υλικό για το οποίο θα μιλήσουμε και φτιάξατε ένα βιβλίο που αφορά ακριβώς την προσφυγή, τη δυνατότητα προσφυγής κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένο άρθρο του Σοφρονιστικού Κώδικα. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη. Να σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, απλά για την έκτακτη είδηση που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την έκρηξη στη Motor Oil. Να έχουμε τη συνάδελφο Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μείνετε, σας παρακαλώ, στη γραμμή για να ακούσουμε τα τελευταία, τα νεότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, Μαρίνα μου?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν έκρηξη. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε το ατύχημα. Αυτό που ξέρουμε είναι πως έχουμε δύο ανθρώπους τραυματισμένους από εργολαβικά συνεργεία. Ο ένας, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πιο σοβαρά. Ωστόσο, θα κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί τώρα η ρεπόρτερ μας, η Πέγγι Προύσαλη, πηγαίνει στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ο δεύτερος είναι με κατάγματα.
0: Α, μάλιστα.
2: Να θυμίσουμε πως πριν από λίγες ημέρες είχαμε το δυστύχημα με δύο νεκρούς στο ίδιο διελιστήριο. Το διελιστήριο σε αυτή τη φάση κάνει την ετήσια συντήρησή του. Αυτό σημαίνει πως βρίσκονται πάνω από 1.700 εργολαβικοί μέσα σε πολύ εντατικές βάρδιες, γιατί πρέπει να είναι κλειστές οι μονάδες όταν γίνεται η συντήρηση. Και έχουμε τα σωματεία των εργαζομένων να μιλάνε για αυτή την εντατικοποίηση και για το πόσο αυξάνει την πιθανότητα λάθους. Δεν ξέρουμε τι έφταξε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί άλλο είναι να το καταγγέλεις θεωρητικά και άλλο να έχεις απανωτά δύο εκρήξεις και στην πρώτη περίπτωση, ας ελπίσουμε και όχι στη δεύτερη, την απώλεια δύο εργαζομένων.
2: Ας ελπίσουμε, Μαρίνα, ότι δεν θα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι οι δύο άνθρωποι. Ο ένας ξέρουμε ότι έχει κατάγματα. Για τον δεύτερο υπάρχουν αλλά είναι αντιφατικές μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Mm-hmm. Θα μείνω σε αυτό. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, το ευχόμαστε από καρδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα Δεμερτζιάν, η συντάκτριά μας επί του Υπουργείου, συγγνώμη, του Ενεργειακού.
2: Του Ενεργειακού και με μισό πόδι και στο εργατικό πάντα.
0: Εντάξει, ενεργειακό, παύλαιο εργατικό. Και αναμένουμε και την ανταπόκριση από την Peggy Μπρούσαλη, τη συνάδελφο από το Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Λοιπόν, ναι, κυρίες και κύριοι, είχατε την άμεση ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, και συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, για τη διακοπή. Απλά αναμέναμε μια ενημέρωση για αυτό το έκτακτο που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.
1: Προηγούνται τα θέματα ζωής. Εγώ σας μιλούσα για θέματα αξιοπρέπειας, αλλά τα θέματα ζωής μάλλον προηγούνται. Οπότε σίγουρα είναι δικαιολογημένη η διακοπή.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το άρθρο 6α του Σοφρονιστικού Κώδικα και για την δυνατότητα προσφυγής των κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους. Αυτό είναι και το υλικό του βιβλίου. Πείτε μας λίγο περισσότερο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω πώς έχει το πράγμα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να τηρεί όρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, δηλαδή και των φυλακισμένων. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαιτεί από κάθε χώρα, να έχει ο κάθε άνθρωπος, κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ένα εργαλείο νομικό, ένα ένδικο βοήθημα, όπως λέμε, στα χέρια του, το οποίο θα μπορεί να ασκεί ενώπιον των δικαστηρίων προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε για τους φυλακισμένους. Το 2017-18 ξεκίνησε από το τότε Υπουργείο Δικαιοσύνης μια προσπάθεια να συγκροτηθεί μια διάταξη με την οποία θα συμμορφωνόταν η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Απέτηση. Πράγματι αυτό έγινε αργότερα, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος και τώρα έχουμε από το 2022 και μετά έχουμε σχεδόν 4 χρόνια εφαρμογής. Με δυσκολίες οφείλω να πω, διότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν ήταν πάντα έτοιμα για να αποδεχθούν αυτό το νεωτερισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένας κρατούμενος σε συνθήκες υπερπληθυσμού ή κακών συνθήκων εν γέννη προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα διαπιστώσει καταρχήν την κατάσταση που επικρατεί, ακούγοντας τον κρατούμενο, αλλά και τις δικαιολογίες ενδεχομένως ή τις απόψεις της σοφρονιστικής δίκης, της φυλακής δηλαδή, mm-hmm. και ακολούθως λαμβάνει δεσμευτική απόφαση με βάση την οποία μπορεί να αλλάξει κελί, μπορεί να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μπορεί να μεταχθεί σε άλλο κατάστημα που να είναι ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες, μπορεί, αυτό είναι τα πιο σημαντικά, να μειωθεί η ποινή του κατάτη, δηλαδή να έχει καλύτερο ευεργετικό υπολογισμό, ακριβώς διότι οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με την οικονομική αποζημίωση. Μπορεί συνεπώς το δικαστήριο να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες είναι δυσανάλογα άσχημες σε σχέση με την ποινή που του έχει επιβληθεί. Mm-hmm. Τι συμβαίνει στην πράξη τώρα?
0: Το οποίο βέβαια, βέβαια το μπορείτε να το εξηγήσετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά δεν έχει να κάνει, δηλαδή, το ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα διαμαρτυρίας με κάποια νομικά εργαλεία, όπως είπατε, με ένδικα μέσα, δεν σημαίνει ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά του, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο πάει κάποιος να πει κάτι για την ποινή, τον τρόπο έκτησης κλπ. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, δικαιολογημένη
1: ή
0: όχι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Δεν ξαναδικάζεται η υπόθεση, mm-hmm. δεν ξανακρίνεται ο κρατούμενος, δεν ξαναεπιμετράται η ποινή του. Αυτά τελειώσανε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλες υποθέσεις αυτά, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά κυρία Καραγιάννη, όποιος κι αν είναι, όποιος εγκληματίας κι αν είναι, ό,τι ποινή και να έχει λάβει, αυτό δεν του αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ξέρετε, δεν πάβει να υπάρχει σαν θεμελιακό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης από την έναρξη της ζωής μέχρι το τέλος. Συνεπώς, σε όποιες συνθήκες νομικές και αν βρίσκεται κανείς, καταδικασμένος σε ισόβια, κάθριξη, πολλαπλά κλπ., δεν πάβει να είναι φορέας αξιοπρέπειας. Αυτό μας λέει η ευρωπαϊκή νομική παράδοση και αυτό οφείλουμε να το διασφαλίσουμε σαν χώρα.
0: Το οποίο, όπως καταλαβαίνω γενικότερα, είναι κάτι που δεν περιποιεί τιμή στο δικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς αυτό, διότι οι δυνατότητες που έχει το σωφρονιστικό σύστημα είναι πεπερασμένες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, τα προηγούμενα χρόνια, οφείλω να το πω αυτό, παίχτηκε ένα άγριο παιχνίδι πολιτικό ποινικού λαϊκισμού, άγριο ποινικού λαϊκισμού, και όλη η πολιτική, για την αντιεγκληματική πολιτική, εστιάστηκε στην αυστηροποίηση των ποινών, το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή ένα τεράστιο υπερπληθυσμό και βέβαια στη συνέχεια αυτός που καταλήγει σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, καταλήγει σε ευρωπαϊκές καταδίκες στη χώρα μας και τελικά, αυτό πρέπει να το πούμε για τους ακροατές σας νομίζω, το λογαριασμό τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο πραγματικά, πέρα από το ότι το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, το γνωρίζουμε. Ας πούμε, αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι το ύψος των αποζημιώσεων από τέτοιου τύπου, πέρα από το ότι το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, το γνωρίζουμε. Ας πούμε, αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι το ύψος των αποζημιώσεων από τέτοιου τύπου.

0: κάποιος δικαιωθεί, σημαίνει ότι καταβάλλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το δημόσιο ταμείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι προσφεύγοντας κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Όπως σωστά είπατε, είτε ο φιλικός διακανονισμός, ποια η χώρα, δηλαδή το νομικό συμβούλιο του κράτους, έχοντας καταλάβει ότι κάθε προσφυγή θα οδηγεί σε καταδίκη. Διότι, κυρία Καραγιάννη, με βάση τα νούμερα που σας είπα πριν, είναι παντού υπερπληθυσμός σε όλες τις φυλακές. Σχεδόν σε όλες τις φυλακές. Οπότε είναι πια μονόδρομος. Όποιος προφύγει στα δικαστήρια έχει στο τσεπάκι του τη νίκη. Τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα καταδικάσει τη χώρα, θα την πιέσει για να βελτιώσει τα πράγματα και θα επιδικάσει αποζημίωση. Έτσι η χώρα αντί να καταδικαστεί, συμβιβάζεται πριν σε έναν φιλικό διακανονισμό, όπως και εσείς είπατε, και δέχεται να πληρώσει την αποζημίωση. Αυτά τα ποσά που είπατε είναι επίσημα στοιχεία τα οποία έχει δώσει το αντίστοιχο Υπουργείο στο Κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διαθέσιμα στον καθέναν με ονόματα και αριθμό προσφυγών και η κατάσταση αυτή θα εντείνεται. Δηλαδή θα συνεχίζονται πραγματικά η καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων. Το ζήτημα, κυρία Καραγιάννη, είναι όχι να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια με το 6α που λέμε στο βιβλίο μας ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα είναι να τα προλάβουμε όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες στις οποίες να μπορούν να εκτείονται ποινές. Και αυτό σημαίνει ένα μέτρο, μια ισορροπία και μια αυτοσυγκράτηση. Όταν όμως επικρατεί, με συγχωρείτε, στην αντικλιματική πολιτική, στο ποινικό δίκαιο, η εξαλωσύνη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Δηλαδή, αφενός η ηθική καταδίκη της χώρας λόγω των άθλιων συνθήκων, αφετέρου ο λογαριασμός στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό είναι καινούριο, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι βάλε ποινές, δεν κοστίζει τίποτα.
1: Τώρα μαθαίνουμε ότι κοστίζει και παρακοστίζει σε οικονομικό επίπεδο, αλλά υπάρχει πάντοτε και αυτό που είπατε νωρίτερα, το θέμα της αξιοπρέπειας και από τις δύο πλευρές και τέλος πάντων της στήρησης της συντεταγμένης, δημοκρατικής και ανθρώπινης πολιτείας. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω λίγο έκταση στο βιβλίο, γιατί είναι ένα απόνυμα που έχετε εσείς, το έχετε συγγράψει εσείς, ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης, ο κύριος Νίκος Κουλούρης που είναι καθηγητής εγκληματικής και σοφρονιστικής πολιτικής, συγγνώμη, εγκληματολογίας
0: και σοφρονιστικής πολιτικής
1: του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κύριος Γιώργος Γιαννούλης, αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα, τρεις συγγραφείς, τρεις επιστήμονες που αναλύεται ακριβώς το θέμα που συζητάμε, με ομιλητές, τρεις επίσης αξιολογότατους και πολύ σχετικούς με το αντικείμενο επιστήμονες. Θέλετε να μας τους παρουσιάσετε εσείς?
0: Βεβαίως, η παρουσίαση είναι αύριο στις 5.30 στην νομική βιβλιοθήκη, στην Οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθήνας και θα γίνει από τρεις εξέχοντες επιστήμονες, τον Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο ζήτημα, τον κύριο Μιχάλη Τσαπόγα, διδάκτορα της νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, δικηγόρο και ειδικό επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη, που επίσης ασχολείται με σχετικά ζητήματα, και τέλος τον κύριο Κώστα Τσιτσελίκη, καθηγητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δικηγόρο, που επίσης έχει καταθέσει μια σειρά προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά είναι γνώστες του σχετικού αντικειμένου. Προσπαθήσαμε, κυρία Καραγιάννη, σε αυτό το βιβλίο,
1: ναι,
0: όχι μόνο να έχει μια θεωρητική ανάλυση από εμάς. Συναντηθήκαμε στο δρόμο ουσιαστικά και τρεις είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και διαπιστώσαμε ότι πέρα από φίλοι μπορεί να είμαστε και συνσυγγραφείς.
1: Α, πολύ καλό.
0: Οπότε
1: αυτό.
0: Ενώσαμε, ναι, κείμενα και δυνάμεις. Αλλά έχουμε εντάξει και μια σειρά από υλικό αδημοσίευτο μέχρι τώρα, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όποιον ενδιαφέρει. Δηλαδή, ένα πλήθος δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν ένα καλό οδηγό για όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά, αλλά και υλικό που αναλύει σε βάθος το σχετικό νόμο, αιτιολογικές εκθέσεις, εκθέσεις φορέων όπως του Συνηγόρου του Πολίτη, της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αλλά ακόμα και εγκυκλίους της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που είναι πολύ διαφωτιστικές για την ερμηνεία της σχετικής διάταξης, καθώς και τέλος εκθέσεις ανεξάρτητων φορέων για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως είναι του Συνηγόρου του Πολίτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώσαμε όλο το πολύτιμο υλικό και σαν θεωρητική ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά και σαν πρωτογενές, αν θέλετε, υλικό για όποιον ενδιαφέρεται. Πιστεύω

0: αυτό να φανεί χρήσιμο και σε αυτούς που σχεδιάζουν την αντιγκλιματική πολιτική της χώρας. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, οφείλω να σας πω, γιατί το κρίσιμο δεν είναι να πληρώνονται αποζημιώσεις.
1: Το κρίσιμο είναι να μην φτάνουμε καν στην ανάγκη να αποδίδονται αποζημιώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και επαγωγικά και στο ότι θα πρέπει να αποσυμφορηθούν επιγόντως οι φυλακές με τους τρόπους που ξανά έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε Φυτράκη, και με άλλους συναδέλφους σας. Και αυτό είναι και η απάντηση, ξαναλέω, μιας πολιτείας που λειτουργεί σύμφωνα με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το γεγονός ότι έχετε ομιλητές ακριβώς από το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το Συνήγορο του Πολίτη το επιβεβαιώνει αυτό. Εγώ να πω ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, νομίζω υπάρχουν βέβαια δηλώσεις συμμετοχής, αλλά στην Οδό Μαυρομιχάλη λοιπόν αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ώρα 5:30 στην Νομική Βιβλιοθήκη μπορείτε να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλή επιτυχία στην παρουσίαση και στο βιβλίο φυσικά. Με τον τίτλο «Η προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης». Γιαννούλης Κουλούρης, Φυτράκης, συγγραφής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης.
2: C'era tra noi un gioco d'azzardo.
1: Τα νεότερα που μαθαίνουμε από το νοσοκομείο της Κορίνθου που έχει μεταβεί η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη είναι ότι οι δύο άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που συνέβη πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil κατά τη διάρκεια συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες είναι πολυτραυματίες. Αναφέρονται ως πολυτραυματίες, ο ένας μάλλον με πολλαπλά κατάγματα, ο άλλος σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Είναι ώρα μας σιγά σιγά να φύγουμε. Βασίλη μου, καλησπέρα στην ωραία Δράμα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Έχασα το μήνυμά σου που περιέγραφες τις καιρικές συνθήκες. Α, και συννεφιασμένη και δροσερή. Ακούω, λέει, και έχετε την αγάπη μου. Ο Πέτρος, καλησπέρα, σχετικά με το αν είναι αφελής ή όχι κάποιος ηλικιωμένος. Ναι, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω ολόκληρο, Πέτρο, αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνώ, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω αν διαφωνώ. Ο Βασίλης από τους Αμπελοκήπους, ο οποίος ζητά την απέλαση από τη χώρα λαθρομεταναστών ώστε να αποσυμφορηθούν άμεσα τα καταστήματα κράτησης. Ο Δημήτρης που λέει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το ποσό να το ανεβάσει όσο θέλει όταν πρόκειται για κλοπή. Ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει δεύτερο εργατικό ατύχημα τόσο σύντομα στην ίδια εταιρεία, όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Και η Δήμητρα, συμφωνώ και παυξάνω, λέει καλά τους τα ψάλατε. Έμα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Τώρα χώρος για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και αναμένεται να αποφασιστεί αν θα χρειαστεί η διακομιδή τους σε άλλο νοσοκομείο. Το συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη σε μονάδα του δηληστηρίου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσεις στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρίση της κατάστασης. Επίσης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Η απόφαση αφορά χρέη προς το δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους δημόσιους φορείς. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η δυνατότητα του οφειλέτη να προσβάλλει την κατάσχεση ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Του το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο 56χρονος πρόκειται να εκτελεστεί δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση από κοντά. Η αρχική απόφαση για ζωντανή μετάδοση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια ανεμία ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Απολύτως Σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 είναι πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Αυτό δυστυχώς ήταν το τελευταίο κακό νέο που μάθαμε, ξερουμένου βέβαια αυτού του πολύ πρόσφατου με το ατύχημα στη Motor Oil. Το τελευταίο καλλιτεχνικό, αν θέλετε, κακό νέο που μάθαμε, γιατί έχουν περάσει και δύο μέρες βέβαια. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή ο David Sherkamp, ο τραγουδιστής, η βασική δημιουργική δύναμη των Pavlov's Dog.

έφτασε η είδηση με σχετική καθυστέρηση. Η είδηση έφτασε μέσα από μια ανακοίνωση της Abby Styling, παίζε βιολί και μαντολίνο, με μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Pavlov's Dogs στο Facebook. Και σε αυτή την ανακοίνωση έγραφε, εκτός από την είδηση για την απώλεια του David Sherkamp, 73, εντάξει, δεν τον λες και πολύ μεγάλο για τους καιρούς μας πια, και σημείωσε εκεί το συγκρότημα στην ανάρτηση ότι άφησε μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη με ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τραγούδια που άγγιξαν ανθρώπους διαφορετικών γενεών. Πέρα όμως από το έργο του, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν θα θυμούνται το ποιητικό του πνεύμα και τη ρομαντική του φύση, στοιχεία που αποτυπώνονταν σε κάθε στίχο και ερμηνεία του, με αυτή τη χαρακτηριστική, πολύ πρίμα φωνή του.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με το πότε συντονιστήκατε. Να κάνουμε στα γρήγορα τις συστάσεις μας εδώ. Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, έχει πάρει θέση, χαιρετάει κιόλας. Γεια σου, Μαρία Τζελα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και έμαθα ότι παίρνει και απουσίες, λέει. Άμα λείπουμε, άμα δεν βγαίνει κάποιο θέμα, το σημειώνει. Έτσι είναι ο καλός δημοσιογράφος. Πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο αρχείο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γενικών Καθηκόντων. Σκασιάρχης. Πάω μετά στη Λουίζα και της λέω: έλα, μωρέ, μη μου το σημειώσει ότι έλειπα τώρα κτλ. Και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γιατί καμιά φορά με τη Μαρίλια παίρνουμε τις μοτοσκλέτες και το σκάμε. Οπότε δεν θέλουμε να το μαθαίνει αυτό ο κόσμος. Το όλα τα υπόλοιπα όμως θέλουμε να τα μαθαίνετε. Η ενημέρωσή σας είναι πρώτη στο καθήκον μας και προσπαθούμε, αν μπορούμε, αν τα καταφέρνουμε, να φροντίσουμε και ένα μέρος από την ψυχαγωγία σας, την αγωγή της ψυχής δηλαδή. Σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να φροντίσετε τη δική μας αγωγή της ψυχής, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber. Earth News, κενό, radio, Earth News Radio, δηλαδή λατινικοί χαρακτήρες, αλλά αφήνετε ένα κενό ανάμεσα στις δύο λέξεις. Επίσης στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες εδώ. Αν τώρα θέλετε να τηλεφωνήσετε, ευχαρίστως, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά στη διάθεσή σας. Να πάμε λίγο πίσω τώρα, να θυμηθούμε κάποια πράγματα για να επιστρέψουμε στο σήμερα και να κάνουμε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα, 15 Οκτωβρίου του 1960, όταν έξω από το... Α, για να θα ακούσω. Όταν ακούστηκε το τελευταίο καμπανάκι του αθηναϊκού τραμ έξω από το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κεραμικού. Στο λόγο νύχτας, αλλά 15 Οκτωβρίου, μεσάνυχτα 15 προς 16 Οκτωβρίου του 60, το τραμ χτύπησε το καμπανάκι του για τελευταία φορά.

Αυτό ήταν το τελευταίο καμπανάκι. Θα μου πείτε καλά τώρα, δεν μας τα λες καλά αφού έχουμε τραμ. Πρώτα απ' όλα ήταν το αθηναϊκό τραμ που σταμάτησε τότε, ενώ στον Πειραιά η γραμμή έμεινε ζωντανή.

0: και πολλά πολλά πολλά χρόνια μετά ήρθε πάλι το τραμ στην Αθήνα, διαφορετικό με τη μορφή που το ξέρουμε τώρα, αλλά τότε το 60 ήταν το καμπανάκι που για πολλά χρόνια διέκοψε τη ζωή του τραμ. 52 χρόνια ζωής, πω
1: στα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου.
0: Να φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς έχουμε χρόνο μέχρι τις 7 να φτάσουμε στο δικό μας τέρμα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στο Λουκιανό που γιορτάζει. Μάλιστα τότε το 86-87 ο Σαββόπουλος παρουσίαζε μια... Μάλλον κάτσε να πούμε για τον Λουκιανό και θα σας πω την ιστορία.
2: Θα μας πληγώνει, μα εσύ σου πλέον εύρευστο και σε παράπλη.
0: Θα μου πεις χρόνια πολλά με τραγούδι περαστικά Λουκιανέ, τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Μην προσπερνάς σαν όλους μας λίγο στάσου.
0: Αυτό ο Σαββόπουλος δεν το γράψε γεορταστικό, επειδή, αλλά επειδή σήμερα αν ζούσε θα είχε την ονομαστική του γιορτή και ο Λουκιανός και Λαϊδόνης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Θυμήθηκα λοιπόν ότι στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» ήταν προγραμματισμένος να πάει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Λίγο πριν πάει για να γράψουν την εκπομπή έπαθε ένα έμφραγμα ο Λουκιανός, τον τρέχανε στα νοσοκομεία. Και όταν έμαθαν τα νέα ο Σαββόπουλος και ο συνεργάτης εκεί, ο Κακίσης, έκατσαν και έγραψαν αυτό το τραγούδι και στην εκπομπή που ήταν να εμφανιστεί ο Κυλαϊδόνης,

Δεν είπαν βέβαια ότι επαθέμφραγμα, είπαν για τρακάρισμα, αλλά φαίνεται ότι ο Οκτώβριος δεν τον πήγαινε το Λουκιανό Χιλαϊδόνη. Του γράψαν λοιπόν αυτό το ωραίο τραγουδάκι και το αφιέρωσαν στην εκπομπή. Καλά βέβαια μετά ο Λουκιανός και εμφανίστηκε στην επόμενη. Και όταν εμφανίστηκε στην επόμενη εκπομπή, έπαιξε το εμβληματικό βέβαια τραγούδι, το πες ζωντανά, ο μικρός Ήρος. Για να σε βρουν, να

0: σένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα.
1: Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε.
2: Όντας γιος εφημεριδοπόλη, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα τεύχη του μικρού ήρωα. Πρώτος πρώτος τα έπαιρνα και τα διάβαζα πριν καν φτάσουν στα περίπτερα. Γιατί οι διανομές για τα περίπτερα γινόντουσαν τα απογεύματα, χωρίζαν όπως λέγανε οι εφημεριδοπόλες και χωρίζαν και τα πακέτα που θα πήγαιναν τα περιοδικά και αυτά. Και πριν γίνουν αυτές οι διανομές, ο μπαμπάς όταν έρχοντας σπίτι έφερνε μεταξύ άλλων και τον μικρό ήρωα. Αλλά μια που λέμε για μικρό ήρωα, και επειδή είναι ωραίες οι συμπτώσεις του κόσμου αυτού, ήταν 15 Οκτωβρίου του 1940 όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Απολύτως σχετικό με το μικρό ήρωα.
1: Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά.
2: Κι αυτός.
1: Αλλά και εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίτι ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες.
2: Ο Σπίθας ήταν το αλάτο πίπερο. Ήταν αυτό που λέμε ο συμπεριληπτικός ήρωας. Τότε δεν τα λέγαμε αυτά, αλλά αυτό ήταν, που ήταν λίγο χαζούλης, λίγο τέτοιο, αλλά ήταν αγνός, καθαρός και τον θέλαν και τον αγαπούσαν. Κοιτάξτε τώρα την ωραία σύμπτωση. 15 Οκτωβρίου 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Σήμερα, 15 Οκτωβρίου του 2026, Ελλάδα και Ιταλία, από κοινού ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και η Ιταλίδα ομολογός του, η κυρία Μελώνη, μάχονται μαζί στην Ευρώπη για να περάσουν, να πετύχουν μέτρα δημοσιονομικής ευελιξίας και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεν ξέρω τι θα πάρουμε, γιατί φαίνεται ότι ιδιαίτερα οι Βορειοευρωπαίοι με τίποτα δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Και να πω, δεν έχουν κρύο, αυτοί έχουν και παραπάνω. Τέλος πάντων, από εκεί λοιπόν που το 40 ήταν να επιτεθούμε στους Έλληνες, τώρα Έλληνες και Ιταλοί προσπαθούμε να επιτεθούμε, ξέρω εγώ, στους... όχι στους συμμάχους, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να πετύχουμε κοινούς στόχους για να βγει και αυτός ο χειμώνας, παιδιά.

Επειδή από ό,τι κατάλαβα παίρνετε και ρωτάτε και έχετε και την αγωνία αν θέλετε να δείτε αυτές τις εκπομπές τις υπέροχες από το ζήτο το ελληνικό τραγούδι, με ενημερώνει η Μαριάτζελα Μεταλλινού ότι μπορείτε να μπείτε στο Netflix και να τις απολαύσετε και αυτές. Α, επί τη ευκαιρία, δεν είπαμε κάτι χθες, γιατί υπόθηκε σε πάρα πολλές εκπομπές στα Δελτία, αλλά αυτή η σύμπραξη της ΕΡΤ με την Ακαδημία Αθηνών είναι κάτι το υπέροχο, γιατί είναι καθήκον του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα ότι σημαντικό, ότι σύγχρονο, ότι επιστημονικό η γνώση να διαχέεται στην κοινωνία, είναι αποστολή δηλαδή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και η Ακαδημία Αθηνών παρουσιάζει και πολύ σοβαρές τάσεις εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δηλαδή ένα κλειστό κλαμπ, είμαστε εμείς οι ακαδημαϊκοί, θέλει η γνώση να γίνει κοινό κτήμα, αυτό είναι μια δημοκρατική αντίληψη υπέροχη. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν και αυτή η σειρά και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών που όχι αποσπασμάτων, είναι ντοκιμαντέρ, είναι επεισόδια που μπορείτε να δείτε και να γνωρίσετε την Ακαδημία Αθηνών, είναι πραγματικά μια υπέροχη σύμπραξη. Α, μέρα νύχτα μου λέει η Μαρίλια, το θυμάσαι? Βέβαια το θυμάμαι, γιατί σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου του 1964 φεύγει από τη ζωή ο Cole Porter, αυτός ο πολύ σπουδαίος συνθέτης και τραγουδοποιός.

η πολύ ζωηρή σας συμμετοχή και στο Facebook, ναι, και στη σελίδα με το Messenger και στο Viber. Με υποχρεώνει να κινηθώ λίγο γρηγορότερα, γιατί θέλω να σας πω μερικά σημαντικά πράγματα, γιατί θα έχουμε πολλή δουλειά μετά με τα δικά σας μηνύματα. Καλά, για την κακοκαιρία τι να πούμε τώρα, και χάσαμε και άνθρωπο. Ζούμε πια σε μια άλλη εποχή. Καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σύνοδος Κορυφής που ξεκίνησε σήμερα, νομίζω είναι και διήμερη αν δεν κάνω λάθος, να προχωρήσει όχι μόνο σε δημοσιονομική χαλάρευση, για να δούμε και τι θα κάνουμε και με τα ενεργειακά και με όλα τα άλλα, αλλά να δει το κομμάτι της ενέργειας, της προστασίας από το κλίμα ακόμα πιο συστηματικά, γιατί 27 στις Βρυξέλλες συζητούν για ενέργεια, Ουκρανία και προϋπολογισμό. Και εκεί, όπως λένε οι τίτλοι που διάβασα στα έγκυρα sites και τα λοιπά, δοκιμάζουν την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Και έχω και μια εικόνα, θα τα μάθετε αυτά πολύ καλύτερα αναλυτικά και συγκεκριμένα με ρεπορτάζ αμέσως μετά την εκπομπή στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρά τις προτάσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τη στήριξη από Ιταλία και τα λοιπά, δεν φαίνεται να τα βλέπουν και πολύ ζεστά οι άλλοι εταίροι μας. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια, και σας είπα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Άφησα τουλάχιστον το φινάλε από το Night and Day με την Ella Fitzgerald, σύνθεση του Cole Porter. Σας είπα ότι πολύ σπουδαίος, πραγματικά πολύ σπουδαίος συνθέτης ο Cole Porter, και τραγουδοποιός και ορχιστρικά και τραγούδια και απ' όλα. Ίσως καταφέρουμε να ακούσουμε, έχω και ένα άλλο που είναι αγαπημένο μου δικό του. Αν το προλάβουμε στο τέλος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δούμε όμως μια επικαιροποίηση. Σας έλεγα για εκείνο το περιστατικό, το σχολείο που επιτέθηκαν σε έναν νεαρό μετανάστη, και οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι μπορεί να ήταν και συμμαθητές του και τα λοιπά. Οι νεότερες λένε ότι ήταν δύο μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο και δέχθηκαν επίθεση από 10 με 15 εξωσχολικούς, οι οποίοι πήγαν επί τούτου. Αυτό καταλαβαίνετε, χειροτερεύει το πράγμα. Δεν αντιτσακωθήκαμε στο διάλειμμα στο σχολείο και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είναι στοχευμένη και ότι είναι οργανωμένη η επίθεση. Γύρω στις 7 ο διευθυντής σχολείου ενημέρωσε την αστυνομία. Έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και μάλιστα ευτυχώς που πήγαν γρήγορα, γιατί τον είχαν μαχαιρώσει στην ομοπλάτη νομίζω, και οι αστυνομικοί που ξέρουν και από πρώτες βοήθειες τοποθέτησαν, λέει, ένα τουρνικέ, σταμάτησαν την αιμορραγία, με αποτέλεσμα, γιατί χθες πληροφορίες έλεγαν ότι έχει πάει πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο, τελικώς τώρα μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και μια που λέμε για τους αστυνομικούς, σήμερα στη Μεσογείο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών. Στο πλάι όμως, παιδιά, ήταν στο πλάι του δρόμου, δεν κλείσανε, δεν κάναν, γιατί αλλιώς θα φωνάζαμε την αστυνομία να τους μαζέψει. Ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Θεσσαλονίκης, εκεί στην πρώην σχολή αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας. Το σύνθημα ήταν «Είμαστε στο τέλμα, ζούμε με 1000 ευρώ». Και η διαμαρτυρία τους είναι ότι δεν είναι δυνατόν με αυτό που κάνουμε, με όλα αυτά που μας ζητάνε, με το ένα με το άλλο, να πρέπει με το νίκη μόνο να δίνουμε ας πούμε το 70% ή το 60% του μισθού μας και τα λοιπά. Εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Είχαν όμως και καπνογόνα, προσέξτε τώρα, και κόρνες και συνθήματα. Αλλά δεν είχαμε παρέμβαση της αστυνομίας, γιατί φρόντισαν να τηρήσουν οι αστυνομικοί τα πρωτόκολλα. Για
τις τιμές του πετρελαίου, θέρμανση και αυτά. Δούμε αν το προλάβουμε ένα σχολιάκι μετά τους τίτλους. Πάντως στα Γρεβενά είχαμε απαλλαγή των καθηκόντων ενός ιερέα. Άκου να δεις τώρα, γιατί πνευματικό άνθρωπο κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Τον κατήγγειλε μία σύντροφός του, που δεν πρέπει να είναι σύζυγος και αυτά. Ο ίδιος παραδέχτηκε τη σχέση, αλλά του χρώσταγε, λέει, λεφτά και υπήρχε πρόβλημα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε μια εξομολόγηση. Σαν σήμερα που λέτε, το 1948, στη Σάντα Φε, στην Αργεντινή, γεννιέται ο Βρετανοϊρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και βέβαια μουσικός, ο Κρίστοφερ Τζον Ντέιβισον, ο Κρις Ντεμπεργκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι νόμιμη κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Σκληρές διαπραγματεύσεις και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο ομολογός του Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Στη φυλακή, με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης, πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Επιθέσεις με στόχο σε δεκάδες σαουδαραβικές εγκαταστάσεις έχουν επιχειρήσει οι Χούθη, σύμφωνα με το συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία. Βροχές αύριο αρχικά στο βορειοανατολικό, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

επειδή μπορεί να μας ακούτε και οδηγώντας, το κόκκινο κρασάκι που θα σας κεράσουμε είναι μουσικό, δεν έχει αλκοόλ. Και από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, θα δούμε και κάτι που αφορά το ελαιόλαδο. Και 88 και στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρίσκονται οι UB40. Το τραγούδι είναι το Red Red Wine.

Δεν ξέρω πόσο κάνει τώρα ένα μπουκάλι καλό κόκκινο κρασί. Ξέρω όμως αυτό που μου στείλει η Γεωργία και μου έχει στείλει και φωτογραφίες αποδεικτικές. Σε πολυκατάστημα, λέει, της περιοχής Σπάρτης, το λάδι σε συσκευασία με ψεκαστικό πουλιέται σε συσκευασία 100 μιλιγκράμμ, πουλιέται 35,80 το κιλό, έτσι. Επομένως αυτό πρέπει να φτάνει 3,58. Σε μισό λίτρο συσκευασία 11,26 ευρώ το λίτρο. Εμείς, λέει, προχθές πουλήσαμε εδώ στη Σπάρτη λάδι μας εσοδείας Φεβρουαρίου, τώρα του 2026, 3,85 το κιλό. Τσάμπα δηλαδή. Πώς γίνεται λοιπόν να το δίνει ένας παραγωγός τόσο και να φτάνει τόσο, μεγάλο θέμα. Γι' αυτό φαντάζομαι μου το στείλε η Γεωργία. Ο Νίκος, επειδή γνωρίζει από σωστή δημοσιογραφία, καλά, συμφωνώ ότι όταν κάποιος είναι νεκρός και λέει είναι χωρίς αισθήσεις και τα λοιπά, ακούω σήμερα, λέει, για εργολαβικούς εργαζόμενους. Υπάρχει, λέει, αυτή η λέξη, είναι υπεργολαβική.

Κολαβία, κάποιος αναλαμβάνει, φαντάζομαι θα το άκουσες εκεί, για την Motor Oil. Τώρα που άκουσα, λέει, τους τίτλους των 6,5 έγινε σωστή διατύπωση. Εντάξει, Νίκο μου, το ζήτημα είναι βέβαιο ότι για άλλη μια φορά εκεί στη Motor Oil είχαμε έκρηξη, είχαμε εργατικό ατύχημα. Πρώτο ήταν δυστύχημα. Δεν ξέρω, Κώστα μου, για τη Μονή Σινά που με ρωτάς τι δώσαμε και πόσα δώσαμε. Αν έχεις πληροφορίες, στείλτες. Ναι, για το σημερινό αφιέρωμα του Πετρίδη. Στο σημερινό αφιέρωμα του Πετρίδη αναφέρεται ο Κωνσταντίνος. Ναι, δεν είμαι σίγουρος για το όνομα που με ρωτάς, Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή μέσα στον πανικό των μηνυμάτων. Θα καθαρίσω μόλις τελειώσει η εκπομπή όμως στο μυαλό μου και θα σου πω. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Πολλές φωτογραφίες δείχνουν τον Εθνάρχη να ξυλώνει τις γραμμές του τραμ στη Θεσσαλονίκη εν μέσω πανηγυρισμών. Ήταν η γραμμή που πήγαινε στη συνοικία των εξοχών. Α, ναι, τότε ο Καραμαλής, φαντάζομαι αυτόν εννοείς, ήταν υπουργός δημοσίων έργων και θεώρησε ότι έπρεπε να αντικατασταθεί με λεωφορείο. Η Πέπη, κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι, είναι γραμμένο σε ένα τοίχο με υπογραφή, έχει αλφα σε κύκλο όπως είναι της αναρχίας, αργυρός όμως. Δηλαδή, εντάξει, καλή, δεν την περιγράφω πολύ καλά και πολύ κρίμα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Θα τα πούμε τώρα, Πέπη μου, γιατί και ο διαιτητής αλλά και η δική μας, το δικό μας μυαλό σαν να νερούλιασε προς το τέλος. Η Αλεξάνδρα, ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ το Lady in Red, γιατί μου λέει για τον Chris De Berg που βάλαμε, αλλά αυτό το Who Pays The Ferryman έχει και κάτι παραπάνω. Ναι, έπρεπε να διαλέξω, την επόμενη φορά θα το έχω υπό την υποψία μου. Ωραία, νομίζω ότι, προσέξτε, αυτά είναι τα μηνύματα από τη μια πλατφόρμα, δεν τελειώσαμε. Κοιτάτε, έτσι ξέρω, ο καημάς κάνει προθέρμανση, θα καεί το παιδί στο τέλος, αλλά είστε και εσείς για να δω που θα πάω. Να το, ο Γιάννης που μας δίνει ένα σωρό μουσικές πληροφορίες. Πολλές φορές, Γιάννη, δεν τις διαβάζω, αλλά από ό,τι είδες τις αξιοποιώ μέσα στο ρεπερτόριο και σε ευχαριστώ πολύ που τις στέλνεις. Α, και YouTube με το Beautiful Day ξανά στην κορυφή, μάλιστα. Είναι και μερικά, ξέρεις, και όλα δεν χωράνε και εσύ πάντα έχεις περισσότερα από αυτά που έχω βρει εγώ. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα έστειλε ωραία πρόταυση για τους Pavlov's Dog. Το αγαπημένο Τζούλια το προτίμησα για αρχή, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς ο ήχος τους, η φωνή του, και αναφέρομαι βέβαια στο David Sherkamp που έφυγε από τη ζωή προχθές αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, για να δω τι λέει ο Βασίλειος. Ότι αν αυτοί οι εργάτες είναι σε... ανήκαν σε συνεργείο που κάποιος είχε πάρει εργολαβία, μπορεί η επιχείρηση να μην φέρει καμία ευθύνη. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Βασίλειε. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι οι εγκαταστάσεις είναι, αλλά δεν είμαι νομικός, θέλει ψάξιμο. Η Μάρθα, μας λείπει πολύ ο Λουκιανός. Ευτυχώς η φωνή του παρηγορεί την απουσία του από το ραδιόφωνο, γιατί σήμερα γιορτάζει το όνομα Λουκιανός και θυμηθήκαμε και εμείς τον Κυλαϊδόνη. Τι μας θύμισες τώρα, λέει ο Παναγιώτης, τα Μπλεκ, Όμπραξ, ναι, ήταν και αυτά. Και έφερνε και η Μάρβελ τότε, είχε αρχίσει να φέρνει κάποια που βγαίναν μεταφρασμένα. Ναι, μεγάλη ιστορία όλο αυτό με τα περιοδικά και τα τεύχη και τι θα γίνει στο επόμενο και όλα τα σχετικά.

0: Αρχίζει το μάτς, το ένα τελειώνει, αρχίζουν τα άλλα. Έχει πολλή κίνηση εδώ ο πολύχρωμος Δημήτρης Καϊμάς. Θα μας πάει σε όλη την γκάμα των αθλητικών συμβάντων. Έλα Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε. Σε μια ωρίτσα αρχίζει το πρώτο μάτς από τα τρία τα σημερινά. Είναι εδώ στα μέρη μας, το Μαρούτσι στο ΆΚΑ και το Κόρφερεν σε λίγο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς.
0: Α, είναι ο πρώτος που ξεκίνησε.

0: Είναι και το πρώτο παιχνίδι για την conference. Κάποιος θέλει να ξεκινήσει σχέση με τα προηγούμενα, το Europa και Champions League. Νωρίς το μεσημέρι είχαμε και ευτράπελα. Είχαμε συλλήψει 11 αποσμίων.
1: Οπαδών, φιλάθλων.
0: Θα χαρακτηρίσω γιατί όχι, δεν είναι. Άμα είναι ούτε οπαδί ούτε φιλάθλοι είναι με... να έχουν βρεθεί κανένα πάντου ρόπα, λασουγιάδε κτλ.
1: Συμμορίτε. Βόσνιοι συμμορίτε.
0: Το περίγουρο πω περάσανε έτσι. Τώρα τέλο πάντων. Και κάνανε μάλιστα και ντούχοι σε αστυνομικού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι κάνω, παιδιά.
1: Ζόρικα παιδιά.
0: Ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό εύκολο. Που πρέπει να το κερδίσει, να το πω καλύτερα, πιο σωστά και πιο σεμνά. Και θεωρώ με γκολ. Δηλαδή. Όχι με ένα 0, με 2 goal plus, γιατί στο τέλος μπορεί τα goal να είναι σημαντικά σε περίπτωση βαθμιών με άλλες ομάδες, δηλαδή τα επιθετικά goal. Οπότε θα πρέπει να σκοράρει για μένα 2-3 φορές. Χωρίς να σημαίνει ότι μία ήταν ένα 0, λες όχι, ρε γάμο, ότι ένα 0 είναι λίγο. Πρέπει να κερδίσει πρώτα και μετά με μία καλή νίκη με διαφορά 2 και 3 γκολ. Τώρα 10 η ώρα έχουμε διπλές μονομαχίες υλικών ομάδων σε γαλλικό έδαφος και δύο αρκετά δύσκολες. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέη.
1: Χωρίς οπαδούς μετά τα τελευταία ευτράπελα.
0: Χωρίς οπαδούς μόλις συνέβησαν αστεία από τους, από τους Γάλλους, από τη γαλλική αστυνομία. Με το έρχεστε, δεν έρχεστε, έρχεστε, δεν έρχεστε, ξανά έρχεστε.
1: Αλλά μετά δεν θέλαμε εμείς, μάλιστα.
0: Ναι, και καλά κάνανε, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Και μετά ο Όφι, 10 η ώρα, κόντρα την ίδια ώρα, κόντρα στη Ρεν. Όφι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τη διαβάσεις.
1: Γιατί, τι είναι, ιερογλυφικά γράφουν.
0: Έχει κάνει τόσο ωραία και καλά, σούπερ αποτελέσματα εντός και εκτός με μεγάλες ομάδες,
1: ναι,
0: που γι' αυτό λέω δεν μπορεί να τη διαβάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα πεις ωραία, αλλά ρε παιδάκι μου, θα χάσει εκεί, θα χάσει εκεί, και όμως τα δύσκολα δεν χάνει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και απόψε τι θα κάνει.
1: Να τις παίξει εύκολα, Όφι, να την μπερδέψει. Δεν ξέρω. Όπως μπερδέψαμε εμείς σε αυτούς μας θες. Για πες μου τώρα, ρε Δημήτρη, αυτό, ναι, πέρα από το πέναλτι που δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτός ο Γιώβιτς πονάγε το πόδι του και έκανε 8 χρόνια να βγει έξω και άφησε την ΑΕΚ με 10 παίκτες να παίζει για ένα λεπτό.
0: Ακόμα και το πέναλτι να ήταν μούφα, ήταν τόσο νωρίς η σοφάριση που δεν μπορείς μετά...
1: Όχι, αλλά μετά είδες ότι μπαίνοντας στο δεύτερο η ΑΕΚ και ευκαιρίες έχασε, δεν ήταν ότι είχε εγκαταλείψει, ναι, προς το τέλος άρχισε να ξεμένει.
0: Να μην σταθούμε... Στο πέναλτι που είναι.
1: Ναι, αλλά είναι γκολ όμως. Είναι ένα πράγμα που αλλάζει και τα ψυχολογικά δεδομένα.
0: Εγώ λέω δεν ξέρω αν
1: δεν μπορείς να βγάλεις ψυχολογία που λέτε κι εσείς οι αθλητικοί.
0: Αφήνουμε στην άκρη αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ήταν και νωρίς. Αλλά για τον Γιώβιτς έχεις δίκιο που στέκεσαι παρά στο λάθος του Μπρινιόλι.
1: Κρίμα και ο Μπρινιόλι όμως.
0: Δηλαδή, αν ένα επιθετικό κάνει λάθος, δεν θα πει γκολ την μπάλα. Θα πει τώρα το στείλε στα Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Όμως ο τερματοφύλακας, αν κάνει λάθος.
1: Μισό να κάνει, όλα αλλάζουν.
0: Ναι. Είναι πυρεπής.
1: Ήταν αμαρτία, ήταν αμαρτία.
0: Και στο Παναθηναϊκό έχει κάνει κάτι γιουρούσια, κάτι εξόδους που να λες που πάει τώρα.
1: Πάντως τον είδα τον Άγγλο διαιτή πολύ ενοχικό. Αχ, μου οι καημένοι Ουκρανοί τώρα λίγο να...
0: Δεν ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα τι είδα. Το αποτέλεσμα είναι τελείωσε, δεν Champions αλλάζει.
0: League, στο Champions League πρέπει να είσαι δυνατός 90 φεύγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Όχι 60.
1: Ναι, όχι, παραπάνω ήταν η ΑΚ.
0: Εγώ ως τρίτος, εγώ θα πω 60.
1: Εσύ
0: στο
1: 60.
0: Champions League θα πρέπει να είσαι σοβαρός και καλώς 90 λεπτά αν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Ευρωπαϊκή, με χαρά είναι, αλλά ωραία, δεν είναι Super League. Να πεις με 60 λεπτά θα πάρω παιχνιδάκι, θα παίξω μπαλίτσα.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι Super League, μην έχει διαιτητές Super League, να έχει τους άλλους, τους καλούς. Τέλος πάντων, εντάξει,
0: μωρέ. Εντάξει,
1: προφανώς. Αλλά τώρα ξέρεις, λέμε και τον καημό μας και λίγο το.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά εγώ είπα, αφήνουμε σε αυτά στην άκρη.
1: Μάλιστα.
0: Το Champions League πρέπει σοβαρός 90 φεύγα, γιατί είναι πάνω 50 λεπτά το παιχνίδι, σχεδόν 100 λεπτά. Πρέπει να είσαι 100 λεπτά σοβαρός για να πάρεις αποτέλεσμα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Θα μείνει η ΑΕΚ, θα είναι Αγγλία. Δεν θα παίξει την Κυριακή
1: Με τον Ατρόμητο, γιατί έχει μετά τη Manchester City.
0: Μπράβο, έκανε δικαίωμα αυτό που ευτυχώς το έχουν.
1: Δικαίωμα, θες σπόκερ, σε κατάλαβα, δικαίωμα.
0: Ναι, ότι δεν παίζω,
1: ωραία.
0: Γιατί έχω παιχνίδι ευρωπαϊκό και θα μείνει για μια εβδομάδα.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παιδιά μέχρι το Earth News να δούμε τι δίνει η Peggy Μπρούσαλη από το νοσοκομείο Κορίνθου.
2: Εργολάβους,
3: μακάρι, ελπίζουμε,
2: νεκρή.
3: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, για αυτούς τους εργαζόμενους.
2: Μακάρι.
3: Να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Peggy, για το ρεπορτάζ.
1: Δεν προλάβαμε την ολοκλήρωση, γιατί είπαμε έχουν πάει στο νοσοκομείο. Το προηγούμενο βέβαια. Βέβαια, πάλι στη Motor Oil ήταν δυστύχημα, γιατί έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο.

ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 ήταν το Reach Out I'll Be There των Four Tops. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 66 και άρχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. 15 Οκτωβρίου έπιασε την κορυφή στον πίνακα επιτυχιών, σαν σήμερα δηλαδή.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε προαναγγείλει, βλέπω και τα καινούργια μηνύματα, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θέλουμε όσο χρόνο έχουμε να τον μοιραστούμε με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για επιστήμη, θα μιλήσουμε για διάκριση της ελληνικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, είναι καθηγητής και είναι και πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι σπουδές και τα ερευνητικά του πεδία είναι εκτεταμένα: τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία εικόνας και σήματος, πολυμέσα και ανάλυση βίντεο. Έχει αρκετές διακρίσεις, νομίζω κορυφαία πρέπει να είναι όταν μπαίνει σε μια λίστα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, νομίζω με έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, και σου λέει ότι ο κύριος Παναγιωτάκης είναι στο 1,92% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου, όμως όχι της χώρας. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη διάκριση, φυσικά σε ατομικό επίπεδο, φυσικά σε επίπεδο του ίδιου του Πανεπιστημίου, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να συναντάμε τέτοιους ανθρώπους, να μοιραζόμαστε κάποια πράγματα, να μην ξέρουμε μόνο τις μεγάλες φίρμες. Ο κύριος Παναγιωτάκης είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Νομίζω ότι είναι, ξέρετε, δεν έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να μιλάμε με επιστήμονες του δικού σας επίπεδου, και όταν την έχουμε, και εμείς δηλαδή, και εγώ, αλλά και ο κόσμος που είναι τώρα συντονισμένος μαζί μας, κάτι θα κλέψουμε από τη σκέψη σας, από την διαδρομή. Αυτή η διάκριση, διάβασα ότι είναι πρώτη φορά που καθηγητής από το ΕΛΜΕΠΑ μπαίνει σε αυτή τη λίστα, γιατί νομίζω αρκετοί οι Έλληνες επιστήμονες κατά καιρούς κερδίζουν τέτοιες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που καθηγητής από το τμήμα
0: μπαίνει σε αυτή τη λίστα, γιατί νομίζω αρκετοί οι Έλληνες επιστήμονες κατά καιρού.

0: Πρέπει να το λέμε, νομίζω, λίγο πιο πανηγυρικά. Εννοώ για τη χώρα, έτσι, και για το επίπεδο του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτή η διάκριση, δηλαδή, εσείς τώρα έχετε αξιολογηθεί στη συνολική επιστημονική συνεισφορά σας και στον αντίκτυπο στην παγκόσμια έρευνα.
1: Σωστά. Στη συνολική δουλειά που έχω κάνει όλα τα χρόνια. Υπάρχει και μια λίστα η οποία εμφανίζει για το τελευταίο έτος. Εγώ έχω συμμετάσχει στη λίστα με το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα. Για να το πετύχει αυτό κάποιος πρέπει να έχει δημοσιεύσεις. Φαντάζομαι από πού αντλούν τα δεδομένα για να το δουν αυτό.
1: Ναι, για να το πετύχει αυτό κάποιος θα πρέπει να έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, ποιοτικών δημοσιεύσεων, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία βρίσκονται στη πιο γνωστή βάση αυτή τη στιγμή, τη βάση Σκόπους, η οποία περιλαμβάνει μάλιστα και περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια επιλεγμένα, όχι όλη την γάμα,
0: ναι.
1: Επιλεγμένα υψηλού επίπεδου.
0: Υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια και για τις δημοσιεύσεις και για αυτά.
1: Σωστά, η συγκεκριμένη λίστα είναι η πιο γνωστή ενδεχομένως και η πιο ενδεδομένη και η πιο τιμητική, διότι χρησιμοποιεί τα κριτήρια απήχησης του επιστημονικού έργου. Δεν μετράει τα δύο ποσότητα, αλλά μετράει η ποιότητα του ερευνητικού έργου και η αναγνώριση που έχουμε από τους άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς και στην Ελλάδα, αλλά επειδή μιλάμε για παγκόσμια, για δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, μετράμε την απήχηση, τις αναφορές που γίνονται στις εργασίες, τη κρίση δηλαδή που γίνεται από άλλους επιστήμονες.
0: Εγώ, ας πούμε, που είμαι σημαντικός επιστήμονας, λέμε τώρα, όταν αναφέρομαι στο δικό σας έργο για να στηρίξω κάτι, σημαίνει ότι αυτό μετράει με αυτή την έννοια.
1: Ναι, μετράει και επίσης ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη βάση, μάλλον, είναι ότι ελέγχει και τον αριθμό των συγγραφέων που εμφανίζονται σε κάθε δημοσίευση, δηλαδή παίζει ρόλο και ο αριθμός των συγγραφέων στη βαθμολογία που θα αποκτήσει ο κάθε επιστήμονας, αλλά και η θέση του συγγραφέα που έχει στη δημοσίευση. Προφανώς, αν υπάρχουν πολλοί συγγραφείς σε μια δημοσίευση, δεν μετράει το ίδιο πολύ σε σχέση με αν υπάρχει ένας μόνο συγγραφέας, είναι μονογραφία δηλαδή.
0: Σωστό. Τώρα, σε ένα διατάφτα, εσείς είστε πρόεδρος πόσο καιρό σε αυτό το τμήμα?
1: Στο συγκεκριμένο τμήμα, μάλλον σε τμήματα που λειτουργούν στον Άγιο Νικόλαο, ναι, στο παρελθόν, ναι. Είχαμε και το τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Γιατί το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει, ναι, 5 διαφορετικά κάμπους, αν δεν κάνω. Είναι εκτεταμένο, έχει 12.500 φοιτητές.
1: Ναι, έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών, ενεργών φοιτητών. Γενικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται σαν οδική πορεία.
0: Εξελίχθηκε από το ΤΕΗ Κρήτης και πιάνει κορυφές, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Πραγματικά φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή και το άξιο το πρώην ΤΕΗ Κρήτης να μετεξελιχθεί αυτοδύναμα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που έχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αυτό το αποδεικνύεται από τη ζήτηση των τμήματων. Το πραγματικά έχουμε υψηλή ζήτηση σε όλα τα τμήματα.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα σε αυτά τα τμήματα που διευθύνετε, βλέπω, έχετε κάνει και δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Δηλαδή έχετε εστιάσει και στο δημόσιο χαρακτήρα. Έχετε ένα αντικείμενο που άλλοι το τρέμουν, άλλοι το λατρεύουν και άλλοι στεκόμαστε στη μέση και λέμε τώρα τι να είναι αυτό. Εννοώ την τεχνητή νοημοσύνη, εσύ σε σχέση και με την επεξεργασία εικόνας, άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή αναπτύσσοντας αυτά τα μοντέλα ή πόσο σημαντικό για το καλό μας, δεν ξέρω, θα ήθελα τη γνώμη σας να το πω έτσι λίγο απλοϊκά.
1: Ναι, η ερώτησή σας πραγματικά είναι πολύ σημαντική, γιατί ισχύουν και τα δύο, δηλαδή από τη μία είναι επικίνδυνο ανάλογα και με την κρίση και από την άλλη είναι θετικό προφανώς, γιατί βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά ζητήματα και προβλήματα. Οποιοδήποτε πρόβλημα σκεφτεί κάποιος, νομίζω η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το βοηθήσει για να το λύσει σωστά. Αλλά από την άλλη, αν παραμελήσει τη δικιά του νοημοσύνη, δηλαδή τη δικιά του σκέψη, στο τέλος μπορεί να καταλήξει στο να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για ένα οποιοδήποτε θέμα, χωρίς ο ίδιος να καταλαβαίνει για τις απαντήσεις και απλά να τις αντιγράφει.
0: Ναι.
1: Και πάμε, αν θέλετε, και στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα σχολεία, που δυστυχώς μπορεί να συναντήσουμε μαθητές, φοιτητές ή ακόμα και εργαζόμενους μελλοντικά που κάνουν αυτή την κακή χρήση. Δηλαδή αντιγράφουν τις απαντήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πιο πολύ ως λυσάρι παρά με το δημιουργικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει.
1: Και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διδάξει.

0: πράγματα τα οποία να τα κάνουμε δικά μας, να μάθουμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε ή να ελέγξουμε την απάντηση, αν θέλετε, από αυτή που θα μας δώσει, σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι αυτό, και να ελέγξουμε τις πηγές και να δούμε ότι, να επιβεβαιώσουμε ότι είναι σωστή.
1: Να,
0: και
1: ρωτήσω,
0: να την κάνουμε δική μας.
1: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Όλα αυτά μπορεί μια χώρα, ας πούμε η Ελλάδα, έχει τώρα μυαλά σαν το δικό σας και άλλους βέβαια συναδέλφους σας, δεν αδικούμε κανένα, που είσαστε σε αυτές τις κορυφές, μπορεί να αποκτήσει μια αυτονομία και μια άμυνα απέναντι σε αυτό το τρομακτικό εργαλείο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και που όποιος μπορεί να το χειριστεί ή να το χειραγωγήσει θα μας έχει όλους στα χέρια του.
0: Κοιτάξτε, η άμυνα καλύτερη είναι μέσω της εκπαίδευσης και της κριτικής σκέψης. Ξεκάθαρα. Δηλαδή και οι ειδήσεις, αν θέλετε, σήμερα μπορεί να χειραγωγούνται σε έναν βαθμό. Mm-hmm. Αλλά ο καθένας μπορεί να κρίνει και υπάρχει η ελευθερία.
1: Δηλαδή, αλλά τα μοντέλα τα χειρίζονται μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να επιτευχθεί εθνική αυτονομία και άμυνα, να το πω χοντρικά.
0: Να σας πω, τα μοντέλα δεν είναι από μια συγκεκριμένη χώρα, δηλαδή ότι έχουν αμφιθεί σε πολλές χώρες. Τα συγκεκριμένα μοντέλα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια εφαρμογή συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που μπορεί να έχουν εφαρμογή από, επειδή είπαμε για επεξεργασία εικόνες, για παράδειγμα σε πολιτική προστασία, με τις πλημμύρες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τεχνικές, να σωθούν άνθρωποι δηλαδή από μέτρες τεχνικής νοημοσύνης, ή σε ρομποτική και σε άλλες εφαρμογές που μπορούν να έχουν οπουδήποτε, ακόμα σε συστήματα ασφαλείας, στον τρόπο που δηλάμε σήμερα τα αυτοκίνητα. Ξέρετε ότι πολλά αυτοκίνητα σήμερα περιέχουν τέτοιες τεχνολογίες και βοηθάνε και σε μείωση των ατυχημάτων. Όλα αυτά είναι στη θετική κατεύθυνση. Τώρα, η αρνητική κατεύθυνση, αυτή που αναφέρετε εσείς, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να απαγορεύει, ας πούμε, ή να λογοκρίνει κάποια συστήματα τις απαντήσεις τους. Έτσι, αλλά ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει συστήματα τα οποία βρίσκονται και από διαφορετικές χώρες. Υπάρχουν τα Κινέζικα, αν θέλετε, τα γνωστά.
1: Ναι. Έχω παίξει εγώ λίγο με αυτήν. Την έχω μπλοκάρει με ερωτήσεις για το ΜΑΟ. Θέλω να πω ότι κάθε μοντέλο έχει τις ιδιαιτερότητές του. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε
0: καθηγητά. Εκπαίδευση στον καθένα και να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά μοντέλα, αν θέλει, ειδικά για τους διαφορετικούς βοηθούς, για το chatbot.
1: Μάλιστα.
0: Να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά, να βλέπει τις απαντήσεις τους και ο ίδιος μετά να καταλήγει στη τελική απάντηση.
1: Και να συγκρίνει, ναι.
0: Και να
1: μην χάσουμε τη δική μας κριτική ικανότητα, μάλιστα.
0: Αυτό θα μπορέσει να μας εξελίξει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εμάς προσωπικά στην έρευνα μας βοηθάει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, αν την χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και μπορεί να αυξήσουμε και το έργο μας. Το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
1: Το κρατάμε και το σημειώνουμε, γιατί αυτό το είπε ο κύριος Παναγιωτάκης, ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που σύμφωνα και με το Στάνφορντ ανήκει στο 1,92% των κορυφαίων επιστημών μόνο του κόσμου. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε καθηγητά. Και θα τα ξαναπούμε με πρώτη ευκαιρία.
0: Να σε καλά, μια μικρή διόρθωση.
1: Ναι.
0: Στο 1,92 στην κατηγορία της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Στη συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Εντάξει.
0: Και μάλιστα οι κατατάξεις αυτές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι έχουν τις κατηγορίες.
1: Έχουν εξειδίκευση.
0: Ναι, και τα τελευταία 8 χρόνια με πρώτο τμήμα, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε πριν στην ερώτηση.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Και έχουμε πραγματικά ένα τμήμα εδώ πέρα το οποίο είναι διαμάντι. Δηλαδή,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη για την αγένεια. Αλλά έχετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έχουν ήδη μπει συνάδελφοι στο ραδιοθάλαμο και με. Δεν με αγριοκτάνε, όχι, μου λένε, αφού είναι ο κύριο Σπάνιο. Εντάξει, συνέχισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Αρής ποτέ δεν αγριοκτάζει, μόνο όταν δεν είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Βαγγέλης Αρής, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα με Cole Porter. Κλείσαμε όπως σας έλεγα πριν. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Sport.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ρύθμιση του ήχου Θανός Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα ευελιξίας για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεκδικεί ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής. Οι θέσεις των 27 και τα ευρωπαϊκά μπλοκ. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στην ενέργεια, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης έπειτα από την επιδότηση των 40 λεπτών στην Αντλία. Υψηλότερο το κόστος στην περιφέρεια λόγω των μεταφορικών. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκρηξη στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Δύο πολυτραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών εναντίον του Ιράν εξετάζει Ουάσιγκτον. Πλήγματα των Χούθη γύρω από το προεδρικό μέγαρο της Ιεμένης. Να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας ζητά ο Ζελένσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Μία ακόμη ημέρα συγκρούσεων φοιτητών και αστυνομία στην Αλβανία. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση Ράμα. Και τηλεφωνική απάτη στην Θεσσαλονίκη με Λία Μαμούθ περισσότερες από 4.000 λίρες. Πόσοι επιτίδη έπεισαν την 88χρονη να τις ξετρυπώσει. Μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, όπου οι 27 ηγέτες αναζητούν κοινές λύσεις στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από την απεσταλμένη του ΕΡΤ News και επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ Γεωργία Σκιτζή.
1: Τρία θα έλεγα είναι τα βασικά, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω αγκάθια, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι και η ελληνική πλευρά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έθεσε ένα πλαίσιο διαφωνίας. Το πρώτο και βασικό, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, ότι είναι επίγουσα ανάγκη να υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα και μέχρι το διάστημα, όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή αυτή κρίση, μέτρα, παρεμβάσεις, προκειμένου να ανασάνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να λειτουργήσουν επιπρόσθετα με τα μέτρα, τα εθνικά που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα και η ελληνική χθες και προχθές. Αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όπως είπε χαρακτηριστικά ενώπιον των ομολόγων του, ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα, δεδομένου ότι εδώ βλέπουμε αντιθέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, yeah, και στην ίδια γραμμή να πούμε με την Ελλάδα βρίσκεται και η Ιταλία, να γεφυρωθεί λοιπόν το χάσμα, το όποιο χάσμα, και να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πώς να γίνει αυτό? Από τα αυξημένα έσοδα λόγω της μεγάλου ανόδου του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως το κομμάτι ενεργειακό. Υπάρχει Και μία άλλη παράμετρος, ποια είναι το ενεργειακό μείγμα, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι έχει ληφθεί τα τελευταία χρόνια η πολιτική απόφαση για την απανθρακοποίηση. Εδώ συζητήθηκε το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Εμπορία των Ρήπων, δεδομένων των συνθήκων, θα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται με βάση την άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Άρα και εδώ βλέπουμε την ελληνική τοποθέτηση στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν διαφωνίες. Η συζήτηση που γίνεται για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εδώ ο Πρωθυπουργός επισημαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σε όλους τους τόνους. Δεδομένου ότι υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση και επ' αυτή συζητούν, η Ελλάδα λέει ότι δεν θα δεχθεί να υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες σε δύο βασικά ζητήματα, θέματα. Στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και στην πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν βασικούς πυλώνες για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Κρίσιμη λοιπόν η διήμερη αυτή σύνοδος κορυφής στο επίκεντρο ενέργεια, ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δύο κρίσιμοι τομείς όπου συγκρούνται οι θέσεις βορρά και νότου. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε, έχει τελειώσει, βέβαια με ερωτηματικό αν έχει τελειώσει η συζήτηση για το ζήτημα της ενέργειας, και αυτό γιατί έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αντώνιο Κώστα, ότι ακριβώς επειδή δεν κλειδώνουν τα συμπεράσματα, δεν υπάρχει δηλαδή μια σύγκληση απόψεων,

0: είχε ζητήσει να περάσουν στην επόμενη ατζέντα και μετά να επανέλθουν για τα συμπεράσματα. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο είχε ζητήσει να ξαναδούν το draft, το πρόχειρο που υπήρχε, που είχαν καταλήξει σε κάποιο σημείο στα συμπεράσματα. Αυτό δείχνει ουσιαστικά το μέγεθος της δυσκολίας που υπάρχει, να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε βορρά και νότα που είπες και εσύ. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι αναμένουμε το τι ακριβώς, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα και προς τις κοινωνίες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση. Μένει να το δούμε ποια θα είναι αυτή. Γιατί, επίσης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί κάποιες προτάσεις της Κομισιόν. Και εδώ να πούμε ότι στις προτάσεις της Κομισιόν είναι οι επιστολές που έχουν σταλεί το προηγούμενο διάστημα από τους ηγέτες, ανάμεσα στους οποίους είναι και η πρόταση της Ελλάδας. Ενώ ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι σε ιδιαίτερα έντονους τόνους τόνισε αυτό που πάρα πολλοί ηγέτες λένε εδώ, ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση αυτή η οποία βιώνει και η Ευρώπη και χρειάζονται ευρωπαϊκά μέτρα. Στο ένα θέμα. Στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης θα δούμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, είναι ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και το θέμα το οποίο αναμένεται να συζητήσουν σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ υπάρχει τεράστιο χάσμα απέναντι στο πού θα γίνουν περικοπές, πώς θα είναι ο προϋπολογισμός, από πού θα είναι οι δύο πόροι. Έχουμε πει έτσι το μέτωπο των χωρών, η Ελλάδα μαζί με άλλες 16 χώρες που δημιουργούν ουσιαστικά τους φύλους της συνοχής λέγεται, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά στηρίζουν να μην γίνει καμία περικοπή στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στην κοινή αγροτική πολιτική, και από την άλλη πλευρά ένα μπλοκ πολύ πολύ έτσι, αυστηρών κρατών που έχουν και τους μεγάλους προϋπολογισμούς βέβαια, που είναι η Γερμανία, η Ολλανδία που θέλει να καταθέσει η δική της πρόταση με περικοπές, η Φιλανδία που θέλουν ένα πιο μικρό προϋπολογισμό. Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, δεν περιμένουμε συμπεράσματα, αλλά σήμερα νομίζω θα δούμε μια κατεύθυνση, γιατί δεν συγκλίνουν ούτε και στο αν θα υπάρξει έκτακτο συμβούλιο για το προϋπολογισμό που έχουν συζητήσει στο τέλος Νοεμβρίου, και αυτό γιατί υπάρχουν εκλογικά μέτωπα μπροστά,
1: σωστά,
0: τα οποία κρίνουν και πιέζουν ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλη μία μέρα και κάτι με αρκετές δυσκολίες, έτσι, και όχι πολύ αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με τις συγκλήσεις. Αυτό καταλαβαίνω, Έλενα.
0: Θα σου πω ότι σήμερα συζητούν πολλά πράγματα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι την ενέργεια και το επόμενο προϋπολογισμό. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου Αντώνιο Κώστα και Φόντερ Λάιν, όχι μετά το τέλος, κατά τη διάρκεια, αφού καταλάβουν και οι ίδιοι μία κατεύθυνση. Και στη συνέχεια οι ηγέτες θα συνεχίσουν τη σύνοδο και θα μιλήσουν για διεύρυνση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα όλα είναι σημαντικά. Δεν υποτιμώ κανένα θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι τα πολύ σημαντικά είναι, όπως είπαμε, ο προϋπολογισμός και ενέργεια. Αύριο θα είναι και η παρουσία του Ζελένσκι και θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την Ουκρανία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια νέα σελίδα πια για την Ουκρανία. Πάρα πολλές φωνές. Είδαμε και δηλώσεις από ηγέτες και αντιπολίτευση άλλων χωρών για τη χρηματοδότησή της, και από την άλλη πλευρά έχουμε και θα συζητηθεί και το Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία με Ρωσία, οπότε έχει και το μεταναστευτικό, έχει πολύ μεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον και αύριο, να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εξέφρασε την αντίθεση της χώρας μας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα μεγαλαστικά κέντρα. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε να διατίθεται από σήμερα. Η τιμή διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ανά λίτρο χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων. Από 20 λεπτά η κάθε πλευρά μειώνουν. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει τις λεπτομέρειες, ενώ θα μας ενημερώσει η Πινελόπη και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης και τις εκτιμήσεις βέβαια της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να ελπίζουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί όπως βλέπω τις διεθνείς τιμές παρουσιάζουν νέα άνοδο. Κάθε απόγευμα έχουμε άνοδο των διεθνών τιμών, παρότι το πρωί κρατιόνται σε ένα επίπεδο ανάλογο με αυτό τις προηγούμενες μέρες, το απόγευμα αυξάνονται. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 90. Ενώ άνοδο έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται στα 86,46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, ας πάμε όμως στην εγχώρια αγορά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,12 δολάρια ευρώ αναλύτρο, ενώ έχει ξεκίνησε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση και τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Φαίνεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε χθες ότι θα είναι στα 1 ευρώ και 50 λεπτά, 1 ευρώ και 55 λεπτά, φαίνεται ότι είναι στην Αττική τουλάχιστον στα 1,50. Βέβαια είναι αρκετά υψηλότερα από την περσινή έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν το 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, ωστόσο είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό που θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 40 λεπτών
1: και από αυτό που έκλεισε πέρυσι ουσιαστικά την κυκλοφορία του το πετρελαίο θέρμανσης, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως, είναι αρκετά χαμηλότερα από το ύψος του 1,75 που έκλεισε πέρυσι και ήταν το όριο που είχε τεθεί για φέτος. Το 1,50 είναι μια σχετικά ικανοποιητική τιμή με δεδομένες τις συνθήκες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά της κυβέρνησης και έκπτωση άλλα 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά των διελιστηρίων, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στον δίζελ κίνησης και των 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη. Να πούμε ακόμα ότι έχει αυξηθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, το επίδομα θέρμανσης κατά 30% με το κατώτατο επίδομα να είναι στα 1.200 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει στα 1.560, καθώς και ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Μεγάλες ελπίδες είχαν διαμορφωθεί και σε σχέση με τις αποφάσεις που επρόκειτο να ληφθούν από τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, αλλά φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση κυρίως από τις βόρειες χώρες και ως εκ τούτου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί διεύρυνση της τρίτερας διαφυγής έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την ευελιξία να δώσουν περισσότερα χρήματα για επιδοτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, προφανώς αυτό εξαρτάται από το πώς θα διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το όλο θέμα θα ξαναειδωθεί, θα ξαναμελετηθεί περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πρώτο 15ο του Νοεμβρίου.
1: Έτσι, θα πηγαίνουμε ανά δύο εβδομάδες. Με βάση τα νέα δεδομένα, θα διαμορφώνονται και οι παρεμβάσεις του Οικονομικού Επιτελείου, Πινελόπη.
4: Ακριβώς. Τα οποία δεδομένα δυστυχώς δεν φαίνεται ότι είναι καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ εδώ στο μεσημβρινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα. Μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.
5: Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13 θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει.
1: Για εφεδρίες που διαθέτει η χώρα μας, ώστε να επιτύχει και νέες παρεμβάσεις, εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, αναφέρθηκε στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.

0: ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει τα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως, αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Για εμπεγμό της κυβέρνησης κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου του ζωής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά 40% ακριβότερα από το 2025, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η χώρα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Παπάς.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μιλώντας στο Air News και στην εκπομπή Στο Κέντρο, η πρόεδρος τόνισε ότι χρειάζεται οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
5: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε κατά την ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρεμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
6: Είναι από τις μόδας αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πατάνε ένα κουμπί στην αντιπολίτευση, στην Ελλάς και στο Πασόκ. Άκουσα και από το Πασόκ στέλεχος να το λέει αυτό. Το έχουν έτοιμο να το πούνε. Είναι πολύ εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα, τόσο σημαντικά μέτρα, too little too late, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά, ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από πού. Και ειδικά το από πού έχει σημασία. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι λεφτά που φυτρώνουν κάπου, ούτε έρχονται ως διαμαγείας στην κυβέρνηση για να τα δώσει. Και τα μέτρα αυτά μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν και δόθηκαν, γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια πολιτική που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα και έχει αποθέματα. Και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν άκουσε τις σιρήνες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τότε που ξέσπασε μία ακόμα κρίση, να τα δώσει όλα και παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούσε να δώσει από την αρχή. Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετόπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακοφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέροντας ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν στην μεταπολεμική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τόσο για φέτος όσο και για το 2027. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% το ΑΕΠ για φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου Βαγγέλη, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, όπου είναι στο 137,9% της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι ακόμη χαμηλότερα και από το χρέος της Γαλλίας, έχει χρέος 123,6% και του Βελγίου 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί, όπως αναφέρει η έκθεση, από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα άνω του 2%. Ειδικότερα για φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4 έναντι 4,9 το 2025 και για το 2027 στο 2,6%. Το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, εδώ συμπεριλαμβάνονται, Ευαγγέλη, και οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για την εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβάνει δηλαδή τις δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης, προβλέπεται να έχει πλεόνασμα 0,3%. Και εδώ δηλαδή η χώρα δείχνει να έχει πλεόνασμα. Έχει δηλαδή πλεόνασμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε, Ευαγγέλη, ότι σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Επιβεβαιώνονται αυτές οι προβλέψεις ουσιαστικά ότι φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα πιάσει το στόχο που έχει τεθεί. Μάλιστα στο 9 μήνο είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο των 5,1 δισεκατομμύριων ευρώ.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα πάμε τώρα στην έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Peggy Μπρούσαλη, που είναι εκεί και παρακολουθεί το ρεπορτάζ για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Peggy, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από την ευχάριστη είδηση ότι αναχώρησαν με δύο ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Κορίνθου καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο τραυματίες από τη νέα έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρου, στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil. Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατάγματα αλλά και εγκάβματα. Παρόλα αυτά, από ό,τι μας είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κορίνθου, δεν χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Διεγίνεται όμως διακομιδή στο νοσοκομείο των Αθηνών, στο Φριάσιο για την ακρίβεια, προκειμένου να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα των τραυμάτων αλλά και των εγκαυμάτων. Όλα έγιναν σήμερα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν είχαμε αυτή τη νέα έκρηξη στο χώρο εκεί στους Αγίους Θεοδόρους, από εργολαδική, σε εργολάβο δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, δύο άνθρωποι, και λέμε νέα έκρηξη γιατί πάνε την προηγούμενη Παρασκευή, 6 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προηγούμενη έκρηξη που δυστυχώς μετατράπηκε σε τραγωδία με δύο νεκρούς. Ακριβώς. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία τους, έφυγαν βέβαια από εδώ με τα ασθενοφόρα, η διακομιδή ξεκίνησε, θα φτάνουν φαντάζομαι σε λιγάκι στο Θριάσιο, προκειμένου να δουν και εκεί οι γιατροί τι μπορούν να κάνουν. Από εδώ, όπως μας είπε ο διοικητής, ο κ. Καρπούς, έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί και νοσηλευτές να καταφέρουν να τους σταθεροποιήσουν. Έγιναν όλες οι εξετάσεις, ιατρικές αλλά και αξονικές, και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή τους στην Αθήνα, Βαγγέλη.
0: Είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, ότι δεν χρειάστηκε η διασωλήνωσή τους, γιατί είχαμε αυτές τις πληροφορίες νωρίτερα. Άρα αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, το ότι δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και υπήρξε και το πράσινο φως δόθηκε προκειμένου να μεταφερθούν στο Θριάσιο, Πέγγι. Τώρα για το ατύχημα αυτό καθ' αυτό, τι γνωρίζουμε?
9: Για το ατύχημα δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες. Ενώ γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, τότε έγινε αυτό το συμβάν, αυτό το ατύχημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες εκεί για τους εργαζόμενους. Νωρίτερα μιλήσαμε και με έναν εργαζόμενο που μας περιέγραψε την κατάσταση. Τραυματίστηκαν ελαφρά μεν, αλλά ήταν σε κατάσταση σοκ δύο ακόμα άτομα, ένας 28χρονος και ένας ακόμα που δούλευαν εκείνη την ώρα. Ο ένας δούλευε και ο άλλος περνούσε από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου εργάζονται και μια εταιρεία βέβαια πάρα πολλοί κόσμος, και καταλαβαίνουμε πόσο είναι σοκαριστικό, αν θέλετε, όλο αυτό όταν ακούμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Χρειάζεται όμως να συγκεντρώνουμε πάντα τις πληροφορίες μας προκειμένου να μπορέσουμε και να τις μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι, να επαναλάβω, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, φύγαν δηλαδή σε πολύ καλύτερη κατάσταση δύο άνθρωποι από εδώ, από την Κόρινθο, για την Αθήνα. Εχθές είχαμε και μια απεργία εκεί στο χώρο στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στο χώρο της Motorola.
0: Με αφορμή το προηγούμενο
9: δυστύχημα. Με αφορμή ακριβώς το προηγούμενο δυστύχημα. Είχε γίνει αυτή η απεργία εχθές, 14 του μήνα. Και αναμένεται μάλιστα να πάει και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και την προηγούμενη φορά, για να δουν κατά πόσο είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα. Σχετικά με την προηγούμενη, με την τραγωδία την προηγούμενη, με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τελικά τη ζωή τους στην Αθήνα, να πω ότι είχαμε και τέσσερις συλλήψεις για τον εργολάβο. Ο εργολάβος είχε συλληφθεί, όπως επίσης και άτομα τα οποία εμπλέκονταν με το κομμάτι αυτό, και πρόκειται να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά, ενώ μαθαίνουμε ότι θα συνεχιστούν οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι και τις επόμενες μέρες.
0: Πέγγι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών στην διαδρομή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, έπειτα από ερώτηση του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και έχουμε τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, ο Παύλος Μαρινάκης σου είπε ότι έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα με την υποβολή αιτήματος από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση μας από την ΕΡΤ News, είπε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα από την γαλλική εταιρεία, απευθυνόμενη, η οποία απευθύνθηκε στην ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι όπως έχεις αντιληφθεί, υπήρχε μια συζήτηση ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία κλπ. Επιβεβαίωσε λοιπόν το ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπως τον ρώτησα το πρωί και το μεσημέρι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και υπογράμμισε το συγκεκριμένο γεγονός. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Τουλάχιστον η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, υποστηρίζει ότι η γαλλική εταιρεία, δεν θα πω σωστά το όνομά της, οπότε δεν το λέω, με βγαίνει κάπως έτσι, η γαλλική εταιρεία απευθύνεται στην Αθήνα και στη Λευκωσία για να πάρει άδεια για τις έρευνες τις οποίες, μετά τις οποίες θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αυτό, πιστεύω να πέτσι. Όχι ενδιαφέρον, έχει την ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για να το αφήσω.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που σου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και το δημοσίευμα της Καθημερινής.
6: Επιβεβαιώνω. Καταρχάς, η Εξάνση, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τώρα, ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία, νόμιμη διαδικασία. Σε τι συνίσταται η διαδικασία αυτή? Σε άδεια από την ΕΧΑΕΘ και το λιμενικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρα αυτές είναι οι δύο αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές, επειδή διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων, ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα έβαλε τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία κλπ. Εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλη περιουσία. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του 6ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της συγκεκριμένης οφειλής. Η απόφαση, να πούμε, καταλαμβάνει όλες εκείνες τις περιπτώσεις οφειλών πολιτών προς το δημόσιο, τις ΔΟΗ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ. Νέα αντιπαράθεση τώρα ξέσπασε στην Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη φορά με επίκεντρο φωτογραφικό υλικό με οστά, το οποίο παρουσίασε στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είχαν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Μίτης, έχει το ρεπορτάζ.
11: Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή για την εθνική τραγωδία των Τεμπών όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφικό υλικό με οστά που, όπως υποστήριξε, είχαν βρεθεί πεταμένα σε οικόπεδα, καταθέτοντας το επίμαχο υλικό στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά.
12: Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος κατά βάθος, είστε, ξέρω ότι αυτό θα το ψάξετε εσείς προσωπικά και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
13: Πίστευα ότι ο κύριος Βελόπουλος, μετά από όλα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, δεν θα επανέφερε όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις οποίες πρέπει να πω, μάλλον τις συνωμοτικές εκδοχές, για τις οποίες πρέπει να πω ότι ήταν ο εμπνευστής. Καταρχάς.
11: Λίγο αργότερα, αφού ενημερώθηκε για όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Φλωρίδης πέρασε στην αντεπίθεση. Υποστήριξε ότι τα οστά που εμφανίζονται στις φωτογραφίες δεν είναι ανθρώπινα, αλλά ανήκουν σε ζώα.
13: Αυτά λοιπόν τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
11: Στο θέμα επανήλθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Χίτας, αποκαλύπτοντας ότι το επίμαχο φωτογραφικό υλικό παραδόθηκε στην Ελληνική Λύση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε, επιμένοντας ότι από το 2024 ήταν γνωστό ότι τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό έμειναν εκτός δικογραφίας.
0: Αισιόδοξος ότι Λονδίνο και Αθήνα μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο George Osborne έθεσε ως προϋπόθεση και οι δύο πλευρές να είναι διατεθειμένες, όπως είπε, να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς. Osborne επιχειρεί να συμβάλλει στην επίλυση μιας διαχρονικής πηγής τριβής μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία χρονολογείται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, σημειώνει το δημοσίευμα. Και εκφράζει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία ώστε τα γλυπτά, όπως λέει, να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού τους, κατά τον Όσμπορν. Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο σημερινό briefing, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της χώρας μας, που έχει θυμίσει τον προηγούμενο μήνα στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ακούμε την σημερινή απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο βραχνά που αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα περάσουμε τώρα τις τηλεφωνικές απάτες. Επιτίδη καλούν προσχηματικά ανυποψίαστους πολίτες με σκοπό να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή, και σημειώνονται διαρκώς και σχεδόν πάντοτε με ευρηματικό τρόπο. Αυτήν την φορά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η Λία ήταν τεράστια. 88χρονη λοιπόν κατήγγειλε ότι τις απέσπασαν πάνω από 4.000 χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον κοσμήματα μεγάλης αξίας. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο με το ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο Γιώργος Καριωτάκης. Γιώργο.
14: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για μια πολύ μεγάλη Λία. Λία Μαμούθ προκαλεί εντύπωση για το ύψος του ποσού αυτού που αποκόμισαν οι επιτίδη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε χρυσές λίρες και επιπλέον 10.000 ευρώ σε κοσμήματα. Είναι η Λία αγνώστων εις βάρος ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όλα, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία ξεκίνησε περίπου στις 2 παρατέταρτο και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Οι επικοινωνίες συνεχίστηκαν μέχρι λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, με μια γυναίκα στην άλλη πλευρά της γραμμής να φέρεται να διαβεβαιώνει την ηλικιωμένη ότι τα τιμαλφή της θα παραλαμβάνονταν από την πόρτα του διαμερίσματος. Μάλιστα, οι επιτίδη φαίνεται πως αφιέρωσαν περισσότερες από 4 ώρες για να πείσουν την 88χρονη να τους παραδώσει ουσιαστικά την περιουσία της, κρατώντας την σε διαρκή ανησυχία με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ στη γειτονιά. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι τα χρυσά αντικείμενα έπρεπε να απομακρυνθούν από σημείο κοντά στο ηλεκτρολογικό πίνακα, καθώς δήθεν υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και ηλεκτροπληξίας.
0: Είναι ένα από τα ζητήματα που οι επιτίδη τακτικά, Γιώργο, φαίνεται να το θέτουν, λέγοντας ότι είναι από το ΔΔΕ, από το Δήμο,
14: και από την ΔΕΗ. Άλλες υπηρεσίες, ναι.
0: Ναι. Και επικαλούνται προβλήματα ή εργασίες στον πίνακα, στα ηλεκτρικά κλπ. Και ότι μπορεί να καταστραφούν τα τιμαλφή και τα χρήματα. Οπότε ζητάνε ουσιαστικά να τα ξετρυπώσουν, όπως καταλαβαίνετε.
14: Έτσι ακριβώς.
0: Οι ιδιοκτήτες τους.
14: Έτσι ακριβώς. Προσπαθούν λοιπόν να φτιάξουν ένα κλίμα έτσι, για να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν όλα αυτά, ένα ψυχολογικό κλίμα. Η 88χρονη λοιπόν ακολούθησε τις οδηγίες. Πίστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες τους, άφησε τις λίρες και τα κοσμήματα έξω από το διαμέρισμα και απομακρύνθηκε σε άλλο χώρο του σπιτιού. Όταν διαπίστωσε ότι δεν γίνονταν εργασίες στη γειτονιά, αντιλήφθηκε ότι τα πολύτιμα αντικείμενά της είχαν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Λία περιλαμβάνει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. με την αξία των λιρών να υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: 4,5 εκατομμύρια ευρώ αξίας λίρες τις πήραν.
14: Είναι απίστευτο.
0: Τις έβγαλε έξω από το σπίτι η γυναίκα. Καλά, τις είχε στο σπίτι και αυτό είναι μια είδηση, αλλά τόσες λίρες. Αλλά και το ότι τις έβγαλε, την έπεισαν να τις βγάλει για να μην καταστραφούν και κατάφεραν να τις κλέψουν.
14: Επί 4 ώρες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσπαθούσαν να την πείσουν να τον κάνει. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τις αρχές να εξετάζουν στοιχεία από το διαμέρισμα και υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτου της περιοχής.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών και την αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα σε βάρος ηλικιωμένων, όπως την περίπτωση αυτή που μας περιέγραψε ο Γιώργος Καριωτάκης, αλλά και ανηλίκων, γιατί εκμεταλλεύονται και τους ανήλικους. Το είχαμε ακούσει σε ρεπορτάζ να μιλούν στο παιδί και λέει, να του λένε, γίνω ήρωας του σπιτιού, πήγαινε και βρες που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα να τα σώσεις τώρα που κοιμάται η μαμά και ο μπαμπάς. Μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας και σχετική νομοθετική διάταξη.
15: Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
16: Σε
15: λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο ή ανηλίκους. Γίνεται κακούργημα, με την αυστηρότητα των νόμων το φαινόμενο θα περιοριστεί.
0: Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Ο κύριος Δένδιας συναντήθηκε επίσης με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τη διαβεβαίωση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, σε επίπεδο βεβαίως ενόπλων δυνάμεων, εξέφρασε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος προς τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Ριάντ. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε, να σημειώσω, εφηδιαστικά η Σαουδική Αραβία, αφού το ταξίδι του δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, υποθέτουμε, καθώς η χώρα βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο των αντατών Χούθη της Ιεμένης, τόνισε επίσης πως το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε μεταξύ άλλων και η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι προκλήσεις που διασταλεύουν, όπως είπε, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, αλλά και τη συνεισφορά τη συστοιχία Patriot στην άμυνα τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας και με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τον Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, στη διάρκεια της οποίας οι δύο υπουργοί εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προς εξυπηρέτηση, όπως υπόθηκε, των κοινών συμφερόντων. Καταδίκασαν επίσης τις τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθη εναντίον του Βασιλείου και συζήτησαν τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ συζήτησαν και τις περιφερειακές εξελίξεις. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι και οι δύο, τόσο ο πρίγκιπας διάδοχος όσο και ο Σαουδάραβας ομολογός του, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, όπως είπαμε, για την παρουσία των ελληνικών Patriot στη χώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από περίπου 15 μέρες, την 1η Οκτωβρίου, το ΚΙΣΕΑ έδωσε παράταση για ένα μήνα στην παραμονή της πυροβολακίας Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Γιανμπού της χώρας. Αυτό κάτι το οποίο αποφασίστηκε, να σημειώσουμε, ότι κάθε μήνα θα επανεξετάζεται η παραμονή των Patriot εκεί, από τις αρχές Αυγούστου, μετά και την αμυντική συμφωνία που είχαν υπογράψει πριν από τρεις μήνες η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν. η γνωστή ως συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Έκτοτες, όπως είπαμε, η παραμονή της ελληνικής δύναμης στην Σαουδική Αραβία θα επαναξιολογείται σε μηνιαία βάση.
0: Πάντως, χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν επανειλημμένα οι ελληνικοί πάτριοι, όταν θυμάμαι καλά, Γιώργο, έτσι.
17: Τουλάχιστον τέσσερις φορές, δύο την άνοιξη και στις αρχές Απριλίου και άλλες δύο τον Ιούλιο. Έξι φορές συνολικά, γιατί είχαμε και μια ανάλογη επανεργοποίηση άλλες δύο φορές επίσης το Σεπτέμβριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, να σημειώσω, η ελληνική δύναμη της προβολαχίας πάτριων απέδειξε, θα λέγαμε, την ικανότητά τους, γιατί είχε ως αποτέλεσμα να καταρριφθούν τόσο ντρόουν που είχαν εξαπολύσει οι Χούθοι, όσο και βαλιστικοί πύραυλοι, να σημειώσουμε, που είχαν προέλθει από το Ιράν.
0: Μάλιστα. Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός σύνορων θα περάσουμε τώρα σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της ισχυρότερης βόμβας στον κόσμο, της γνωστής και ως μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ δώσει την σχετική εντολή. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητά ειλικρίνεια από τους συμμάχους της χώρας του στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Κάλεσε μάλιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου. Θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη, που στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Κάλεσε μάλιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου.

0: σε νέα πλήγματα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου έχουν παραδεχθεί κατηδίαν ότι δεν γνωρίζουν εάν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική ή εάν μπορεί να αλλάξει.
1: Η συγκεκριμένη αυτή βόμβα, Δημήτρη, για να καταλάβω, θα μπορούσε να φτάσει στα κατώτερα επίπεδα του εδάφους, εκεί όπου κρύβονται εργαστήρια πυρηνικά ή αποθήκες πυρηνικού υλικού κλπ. Σημαντικό ζητούμενο.
0: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Να πω ότι το Ιράν έχει περίπου 60 υπόγειες τέτοιες μίνι πόλεις, θα μπορούσαμε να τις πούμε, όπου φυλάει κυρίως πυράβλους. Τα πυρηνικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο 440 κιλά, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται, αλλά στην αντίστοιχη επίθεση που είχαν κάνει περίπου πριν από ένα χρόνο οι Αμερικανοί με την ίδια βόμβα στην Ατάνζ, εκεί που έχει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις στρατιωτικές το Ιράν, ουδής μπόρεσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν η βόμβα κατάφερε να τρυπήσει 60 μέτρα σκληρού βράχου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό θα ήταν πιο πολύ μια κίνηση του κυρίου Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό και αν θα τη χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη βόμβα. Τώρα, η Σαουδική Αραβία τόνισε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τους Χούθη επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη και αυξάνει τον αριθμό των εκτοπισμένων σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανάγκες και έλλειψη χρηματοδότησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των αμάχων και η απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν ύψιστη προτεραιότητα. Να πούμε ότι περίπου πριν από μισή ώρα δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Άντεν, στο νότιο τμήμα της Ιεμένης, στην περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης των δυνάμεων που υποστηρίζονται, των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφεραν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, οι Χούθοι επιτέθηκαν με πολλούς πυράβλους στο προεδρικό μέγαρο. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε στο X ότι έχουμε ανάγκη από ειλικρίνεια εκ μέρους των εταίρων μας ως προς τον πόλεμο, και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Ευαγγέλη, ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε την αποδέσμευση ορισμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είχαν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον πρότεινε στις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκλειδώσουν ορισμένα από τα κυχεία της Ρωσίας που είχαν παγώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και να τα μεταφέρουν σε έναν μηχανισμό υπό την επίβλεψη της Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η Μόσχα πάντως κατηγόρησε την Ουκρανία και σήμερα ότι έπληξε δηληστήρια ρωσικά παρά την προτροπή Τραμπ να μην πράξει κάτι τέτοιο.
1: Αλλά δεν ισχύει αυτή η ενεργειακή και χειρία στην οποία ελπίζαμε, έτσι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Την οποία προώθησε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτό τώρα ισχυρίζει τη Ρωσία. Αλλά ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο σε έναν πόλεμο με τέτοια μέτωπα να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν κάποια πλήγματα.
1: Και βλέπουμε και τον Ζελένσκι να χρησιμοποιεί αυτά τα χτυπήματα, λέγοντας ότι κοίταξε, πάλι χτύπησε η Ρωσία, άρα δεν σέβεται, είναι ασέβεια για τον Αμερικανό Πρόεδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Απ' την άλλη όμως
1: προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως βέβαια έχεις και την Μόσχα, η οποία λέει, ενώ ο κύριος Τραμπ έχει πει να μην κάνει πλήγματα ειδικά στα δηληστήρια, όπου αλλού θέλει μπορεί να χτυπήσει όπως έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, να πλήττει ρωσικά δηληστήρια, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι Ρώσοι. Τέλος να σημειώσουμε ότι το λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και δύο φορτηγά πλοία που κατευθύνονταν προς την Οδυσσό, αποτέλεσαν στόχους ρωσικών πληγμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram, και χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί προς το παρόν.
1: Πάμε και στην Αλβανία, Δημήτρη. Βέβαια. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκτεταμένα επεισόδια, έτσι, ανάμεσα σε φοιτητές και τις αστυνομικές δυνάμεις.
0: Ναι. Τι ζητούν? Ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, ενώ καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα για διαφθορά. Είναι το θέμα της αλβανικής ριβιέρας που είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μας χθες. Λόγω της έκρηξης κατάστασης, ανεστάλληλη

0: Υπουργεία των Αστικών Συγκοινωνιών για την Ασφάλεια των Πολιτών στα Τύρανα. Οι διαδηλωτές, μαθητές, φοιτητές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως το Ελμπασάν, τη Σκόδρα, την Κοριτσά, και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια, μεταξύ άλλων στη Βουλή και αρκετά υπουργεία, εκτοξεύοντας βόμβες Μολότοφ και πολύ μεγάλες πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υποπίεση. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στο Υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φωτιά στο κτίριο. Να πούμε ότι η απόψε για τις 10 έχει προγραμματιστεί νέα φοιτητική, παύλα μαθητική συγκέντρωση.
1: Θέλω δύο κουβέντες να πούμε και για αυτήν την εκτέλεση που είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο ότι θα μεταδοθεί ζωντανά. Mm. Έτσι, στο εκτελεστικό απόσπασμα ο θανατοποινήτης, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε λύση τελικώς.
0: Έδωσε λύση, γιατί υπήρχαν επικρίσεις έντονες. Δηλαδή, αν θα θυμάσαι ότι ο J.D. Vance είχε πει ότι δεν θα την παρακολουθήσω αυτή την εκτέλεση, αν μεταδοθεί ζωντανά.
1: Μιλάμε για έναν στρατιωτικό ιατρό, ο οποίος είχε σκοτώσει 13 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
0: 13 συναδέλφους του, στρατιωτικούς. Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχης του στρατού των ΗΠΑ, που κατέληξε προδότης. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς για την αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πολύ κρίμα για την ΑΕΚ. Πολύ κρίμα.
3: Στο Champions League χρειάζεται να είσαι καλός για 90 λεπτά και όχι μόνο για 65, έτσι. Το καταλαβαίνω όπως το λες, καταλαβαίνω και τον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τρέχει στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτήν την ώρα είναι η πρώτη από τις τρεις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Ο Στάδιο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κόρα από τη Βοσνία. Προηγείται ήδη με 1-0 πριν από ένα λεπτό με πέναλτι του Ντέστερς. Στις 10 η ώρα έχουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια σε γαλλικό έδαφος. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία δοκιμάζεται από την πολύ δυνατή Μαρσέγ. Ενώ ο Όφη στη Ρεν, 10 η ώρα, και τα δύο παιχνίδια είναι για το Europa League και ένα Conference Παναθηναϊκού. Πολύ δύσκολες αναμετρήσεις στο επιγαλλικό εδάφος, ενώ ο Παναθηναϊκός που ήδη προηγείται έχει μάλλον πιο εύκολο έργο απόψε το βράδυ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Για τον αυριανό καιρό ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή περιμένουμε αρχικά τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 21 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενισχυθούν. Οι άνεμοι βοριάδες έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες βροχές και προς τη Χαλκιδική με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ και πρόσκυρα έως 6. Η θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Σοφία Γιαννοπούλου και Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αρισφαέλου. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, κρίθηκε πως ο οφειλέτης μπορεί πλέον να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, ενώ προηγούμενα αυτό ήταν δυνατό μόνο στο αρχικό στάδιο της κατασχετήριας έκθεσης. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε και τις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδιώτηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντρικ Μέρκς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. 4 τραυματίες, οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται σοβαρή. Διακομίστηκαν αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο για περαιτέρω νοσηλεία. Κλιμάκιο της αστυνομίας Κορίνθου, καθώς και άλλο ελεγκτών της επιθεώρησης εργασίας, ξεκινούν ελέγχους. Ενώ η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης της εν λόγω εγκαταστάσεις έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδόρων, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Βαρύ το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες, με εικόνες καταστροφής και δρόμους κομμένους στα δύο. Η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία το τοπίο έχει αλλοιωθεί δραματικά. Το νησί μετρά και έναν νεκρό, έναν 62χρονο ξενοδοχό υπάλληλο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα, ενώ υπερχειλισμένα ρέματα παρέσυραν αυτοκίνητα και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και ζημιές σε δρόμους. Μεγάλα προβλήματα και στην Εύβοια, όπου ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχειλήσεις ποταμών, κατολισθήσεις και καθυζήσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο 56χρονος πρόκειται να εκτελεστεί δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση διαζώσης. Η αρχική απόφαση για ζωντανή μετάδοση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη ΣΥΠΑ αλλά και διεθνώς.
2: Ο καιρός.
5: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στο ένα μικρόφωνο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο άλλο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της μέρας λοιπόν είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 10 με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα που τρέχει, την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει και εκείνη της ημέρας που έρχεται. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με Φρανκ Σινάτρα και Παβαρότη. Έτσι.
0: Κάτι μου λέει ότι έβαλε το χεράκι σου για να παίξει Σινάτρα σήμερα.
1: Ο Γιώργος Τσολάκης. Έτσι, πήγα λίγο.
0: Και του είπε τι γίνεται, γιατί ναι, σε εμά Σινάτρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπέροχος.
1: Οπότε ήρθε και μας έδωσε και μας Σινάτρα και όχι μόνο στους αγαπητές συναδέλφους που ακολουθούν. Έτσι, όπου άκουσες χθες και έκανες το παράπονο ότι σε εμά δεν δίνει Φρανκ Σινάτρα. Λοιπόν, είναι ένα εμβληματικό τραγούδι, όμως μια εμβληματική συνεργασία που νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: 100%. Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα σήμερα, Βαγγέλη.
1: Πέραν
0: τη Σύνοδο Κορυφής, έχουμε δημοσκοπήσεις να πούμε. Θα πούμε για τη νέα δημοσκόπηση της Μάρξ στον Αντένα. Τη δημοσκόπηση στα Associated Press 2 εβδομάδες περίπου πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Έχουμε τα επεισόδια στην Αλβανία. Αύριο τα κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία. Μεγάλη διαδήλωση. Γενικώς, το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι λείπουν ειδήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι στην Σύνοδο Κορυφής έχουμε την ενεργειακή κρίση η οποία και πρωταγωνιστεί, έτσι.

0: Κάνω μια μικρή διακοπή για να συνεννοηθούμε, καθώς έχουμε την Peggy Μπρούσαλη στο τηλέφωνο για να μας δώσει τα τελευταία νέα και τον απολογισμό ουσιαστικά, γιατί αλλάζει αναφορικά με το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα, ατύχημα. Την έκρηξη στα δηληστήρια, στους Αγίους Θεοδόρους. Peggy, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Μιλάμε για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil. Λέγαμε για τα δύο άτομα τα οποία έχουν φύγει από το νοσοκομείο Κορίνθου, έχει γίνει η διακομιδή τους για το θριάστιο. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να τις σταθεροποιήσουν, αφού έκαναν και τις εξετάσεις ιατρικές και αξονικές. Αποφάσισα λοιπόν θα πρέπει να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο εκεί, όπου είναι ουσιαστικά πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα για εγκαυματίες και πολυτραυματίες γενικότερα. Να πω ότι αυτό αποφάσισαν οι γιατροί. Τώρα υπάρχουν και δύο άτομα ακόμα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά, ήρθαν με δικά τους μέσα εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Πρόκειται για έναν 28χρονο μεταπό και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, που και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανόν έχουν πάρει και εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε καν να νοσηλευτούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Τα δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά είναι η Μεδαπή, 40 και 59 ετών, είναι εργαζόμενοι σε εργολάβο, ενώ τα δύο ελαφρύτερα άτομα που έχουν τραυματιστεί φαίνεται ότι είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Να πω ότι έρχεται το συμβάν αυτό σε συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας, όπου είχαμε αυτή την φωνική έκρηξη, το φωνικό συμβάν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου θρυνήσαμε και δύο άτομα. Αρχικά μεταφέρθηκαν εδώ οι δύο τότε τραυματίες στο νοσοκομείο Κορίνθου, κατέληξαν όμως λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα αργότερα στο θριάστιο. Εχθές είχαμε μάλιστα και μία απεργία η οποία πραγματοποιήθηκε εκεί από εργαζόμενους, ενώ μαθαίνουμε ότι φτάνει εκεί, αν δεν έχει ήδη φτάσει σε καταστάσεις Motor Oil και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να συγκεντρώσει, να συλλέξει πληροφορίες και στοιχεία για το πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά και αν τηρούνταν βέβαια τα μέτρα που προβλέπονται. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, και βέβαια όσο περνάει και η ώρα όλο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνουμε γύρω από το σημερινό αυτό συμβάν που πραγματικά μας αναστάτωσε και κινητοποίησε αρκετούς, γιατί όλοι θυμηθήκαμε αυτό που είχε γίνει πριν από μια εβδομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Peggy, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Να πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε λίγο τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί οι 27 καλούνται από τη μία να βρουν κοινή γραμμή αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και εργαλεία, αλλά κοινά εργαλεία, όχι ο καθένας το δικό του, για να το αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι το οποίο προέταξε σε όλους τους τόνους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική πλευρά.
1: Και η Τζόρτζια Μελώνη, βεβαίως, έτσι.
0: Και από την άλλη πλευρά είναι μια σειρά κρατών που έτσι συγκλίνουν προς τα εκεί. Και από την άλλη έχουμε τον προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα ουσιαστικά.
1: Είναι καταρχάς οι λεγόμενες φιδωλές χώρες. Ποιες είναι αυτές? Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία και Δανία. Αυτές θεωρούν ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υπερβολικά υψηλό και ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Στον αντίποδα είναι οι 17 χώρες των φύλων της συνοχής, μεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και ζητούν να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τη στήριξη της γεωργίας και την ανάπτυξη των περιφερειών. Να πούμε τώρα, Βαγγέλη, ότι η Κομισιόν έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για τις σημαντικές περικοπές που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσουν βασικές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη-μέλη. Η Γαλλία, από την πλευρά της, που αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, ζητεί ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επαρκή χρηματοδότηση για ουσιαστικές κοινές πολιτικές. Τώρα, το άλλο μείζον ζήτημα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκες πριν, στον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει την περίοδο 28-34. Θα βασιστεί στη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, η οποία προβλέπει περικοπές περίπου 8%, ή 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό σε περίπου 1,62 τρισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές του 2025. Είναι σαφές ότι η ενεργειακή κρίση κυριαρχεί σε αυτή την σύνοδο. Ένα άλλο ζήτημα όμως, το οποίο επίσης κυριαρχεί, είναι το τι θα πράξει και πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει ενωμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα, έτσι.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί βλέπουμε να αλλάζει ρότα ο Αμερικανός Πρόεδρος,
1: ακριβώς,
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη η Ευρώπη τώρα καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις. Στηρίζει σταθερά την Ουκρανία, από τη μια, από την άλλη όμως μένει να φανεί μέχρι ποιο σημείο, γιατί είχαμε στις τελευταίες αποφάσεις της Κομισιόν, είχαμε και νέες ρήτρες για ρωσικές οντότητες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τις οποίες θέλει να, αυτές τις κυρώσεις θέλει να τις ελαφρύνει, εν πάση περιπτώσει, να άρει κάποιες από αυτές ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη σε αυτό. Είναι σε δύσκολη θέση η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έτσι,
0: γιατί... Όταν κλείνει συμφωνία με τον Πούτιν ο Τραμπ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς τι κάνουμε?
1: Τα ανατρέπει όλα. Ακριβώς. Και κάτι πρέπει να κάνουν και οι Βρυξέλλες απέναντι σε αυτό το πράγμα.
0: Και ακούσαμε και τον Ζελένσκι ουσιαστικά να ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στο πλευρό του Κιέβου και να μην πάνε προς το πλευρό του επιτιθέμενου. Γιατί αυτό ουσιαστικά έδειξε ο Ζελένσκι.
1: Ναι, και ουσιαστικά αυτό κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πάει με το πλευρό του επιτιθέμενου λόγω της προσωπικής σχέσης που διέχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ρώσο ομολογό του. Είναι κι άλλα τα οποία θα συζητηθούν στην ατζέντα. Είναι το μεταναστευτικό, που είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα. Ποιες πολιτικές θα ακολουθούν, αν θα είναι σκληρότερες, αν θα υπάρξει κάποια έτσι ανοχή στις μεταναστευτικές ροές.
0: Και αυτό αφορά κυρίως τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία.
1: Και η Ισπανία.
0: Και η Ισπανία, σωστά.
1: Έτσι. Είναι ένα μείζον ζήτημα το μεταναστευτικό, ας μην το ξεχνάμε. Βέβαια, πολλοί λένε ότι δημογραφικά θα είχε ένα νόημα να μπουν κάποιοι μετανάστες οι οποίοι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ενδεχομένως εξειδικευμένα προσόντα. Όλο αυτό πάντως μένει να φανεί. Έχουμε και την αυριανή μέρα. Συνεπώς όλα είναι προς το παρόν έολα, Βαγγέλη.

0: Ed News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Σήμερα, Δημήτρη, είχαμε πρεμιέρα για την κυκλοφορία του πετρελαίου Θέρμανς, έτσι. Περιμέναμε χθες τα τελευταία νέα, την τελευταία παρέμβαση από το Οικονομικό Επιτελείο για το πόσο θα διαμορφωθεί τελικώς η τιμή ανά λίτρο, η οποία είναι στα 1,55 λεπτά το λίτρο, έπειτα από την κρατική επιδότηση και τις εκτόσεις από τα δηληστήρια, 20 και 20 λεπτά, σύνολο 40 λεπτά, άρα δηλαδή θα ήταν 1,95 η μέση τιμή. Mm-hmm. Και μιλάμε για την μέση τιμή. Υπάρχουν περιοχές όπως τα αστικά κέντρα εδώ στην Αττική, με βάση και προσφορές από τις εταιρείες και με χρήση πιστωτικής κάρτας κλπ. Με δόσεις που μπορεί να ξεκινάει ακόμη και οριακά κάτω από το 1,50.
1: Και 1,49
0: ακριβώς, και υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια στην περιφέρεια, εκεί όπου το μεταφορικό κόστος είναι μεγαλύτερο, όπου η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, δηλαδή πλησιάζει προς την τιμή που θα ήταν και εδώ αν δεν είχαμε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
1: Πάντως, Βαγγέλη, θέλω να πω ότι και με την κλιματική κρίση βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, από την Φίβα και κάτω, εν πάση περιπτώσει, από

0: ότι στην κεντρική και νότια, όχι τόσο στην κεντρική, κυρίως στην νότια Ελλάδα, δεν έχουμε τις θερμοκρασίες που συναντούσαμε πριν από χρόνια. Τον άλλος όμως μένει στον Ευρωκόπη, ας πούμε, τη δράμα.
1: Δεν συγκρίνεται.
0: Εκεί έχει θερμοκρασίες, νομίζω ότι σήμερα έβλεπα στο μετεό, ότι φτάσανε κοντά στο μηδέν. Θα έχει και χιονοπτώσεις. Εκεί είναι πολύ πιο σημαντικό το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, πες ότι δεν έχουμε χρήματα φέτος να αγοράσουμε μια σοβαρή ποσότητα πετρελαίου. Θα βάλουμε το αερόθερμο, το κλιματιστικό και θα προσπαθήσουμε να ζεσταθούμε χωρίς να έχουμε τις θερμοκρασίες που να είναι
1: ακραίες.
0: Ενοχλητικά ακραίες. Ναι, ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Εδώ βέβαια μην ξεχνούμε και την άλλη παράμετρο, ότι στις πολυκατοικίες πολλές φορές δεν υπάρχει σύμπνοια για την αγορά πετρελαίου.
0: Μεγάλο θέμα έχει τώρα.
1: Κάποιοι
0: όντως
1: θέλουν, κάποιοι άλλοι όχι. Και εκεί ξεσπά πόλεμος. Πώς έχουμε βορρά και νότο που λέμε στις Βρυξέλλες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δημιουργούνται μέτωπα και στο εσωτερικό των πολυκατοικιών σε πολλές περιπτώσεις. Δεν τα βρίσκουν για να βάλουν όλοι. Και σου λέει ο ένας, δεν πειράζει, εγώ δεν χρειάζεται να πληρώσω. Θα βολευτώ με το air condition, θα βολευτώ με το αερόθερμο που είπες εσύ. Άρα ο άλλος που θέλει, οι άλλοι που θέλουν να βάλουν πετρέλαιο, δεν μπορούν.
0: Ναι, ή θα το πληρώσουν πιο ακριβά. Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν υπάρχει ομοθυμία, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των διαφόρων ιδιοκτητών και ενοικιαστών, το βάζουν να δουλεύει κάποιες ώρες έτσι πολύ εχμής, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή λίγο το πρωί για να ζεσταθεί το σπίτι, λίγο το μεσημέρι όταν θα γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο και λίγο το βράδυ, 2 ώρα.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κοινό Λέβητα, έτσι, που όταν είναι και αυτόνομη να είναι η μονάδα, η θέρμανση στο σπίτι, και πάλι υπάρχουν διαφορές. Γιατί κάποιος πρέπει να γεμίσει τον τεπόζιτο με τη δεξαμενή με το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εκεί δημιουργούνται προβλήματα, ακόμη και αν είναι αυτόνομη η θέρμανση για κάθε
0: διαμέρισμα. Ναι, γιατί άλλος θέλει να πάρει 200 λίτρα, άλλος 500, άλλος λέει πάρουμε 1000. Και άλλος καθόλου.
1: Άλλος λέει καθόλου. Δεν έχω, να...
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δημιουργούνται λοιπόν ζητήματα. Να πούμε ότι ήταν οι παραγγελίες λιγότερες, αλλά και οι ποσότητες μικρότερες. Και αυτό άκουγα και τον. Μαζί χθες τα λέγαμε με τον Γιώργο Ασμάτογλου, ακριβώς, τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων, ο οποίος μας έλεγε ότι όταν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη, μπορούμε κι εμείς να κάνουμε μια μικρή έκπτωση, και εμείς ως πρατηριούχοι. Γιατί μειώνεται το κόστος μας για τη μεταφορά. Αλλά αν πρέπει τον ένα τόνο να το σπάσω στα 3, να έρθω σε σένα στο Χαλάνδρι, σε μένα στην Αγία Παρασκευή και στον άλλον στα Πατήσια, τότε είναι λογικό ότι δεν μπορεί. Το κόστος είναι μεγαλύτερο για τα μεταφορικά, άρα αυξάνεται και η τιμή συνολική.
0: Και μου λες, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει, δεν έχω μάθει. Υπάρχουν και δόσεις, νομίζω, έτσι.
1: Βεβαίως. Κάποιες εταιρείες κάνουν δόσεις από τη στιγμή που θα πληρώσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ, στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Διαφωνίες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση της Ιρλανδίας για περικοπές 145 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Διεκδικούμε την ενίσχυση των πόρων της κοινωνικής συνοχής και περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα στο λικανοπαίδειο, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Οξύ αντιπαράθεση στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αφορμή φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Μοτορόλη στην Κόρινθο, με δύο εργαζόμενους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα ακριβή αίτη και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο δόστρωμα στην παραλία Άντωνη Κουίν. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες αποκλεισμένοι. Τουλάχιστον 34 μαθητές και ο δάσκαλος σκοτώθηκαν όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Τραυματίστηκαν άλλα 50 άτομα. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ειδήποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Λάγκλες. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έχει ένα σπαρακτικό λυρισμό αυτό το τραγούδι, Βαγγέλη. Δεν ξέρω να συμφωνήσει.
1: Συμφωνώ και δεν το βάλαμε τυχαία. Πέθανε, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Τσολάκης, σε ηλικία 73 ετών, ο David Surkamp, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η βιολίστρια Abby Stalling με ανακοίνωση που δημοσίευσε εκ μέρους της μπάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε, έγραψε, την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα, τραγουδιστή και αγαπημένου φίλου μας, David Surkamp. Έφυγε από την ζωή και άφησε πίσω μια κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου.

0: Και θα πάμε στην πατρίδα σου τώρα, Δημήτρη, αλλά όχι για Κέρκυρα λοιπόν, θα πάμε και στον συνάδελφο τον Γιάννη Ανδριώτη για μια δυσάρεστη είδηση. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ από την Κέρκυρα. Ναι, είναι όντως πολύ δυσάρεστη είδηση. Μιλάμε για ένα 7 μηνών μόλις βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Κέρκυρας σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, περίπου στη 1:30. Από το σπίτι του στην περιοχή του ποταμού της Κέρκυρας. Τώρα δεν έχουμε ακόμα μάθει, βασικά δεν έχουν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες φορές αναφέρουν πως ο πατέρας του παιδιού είπε ότι του έπεσε από τα χέρια, ότι έπεσε δηλαδή κάτω και χτύπησε στους αστυνομικούς που είχε δώσει μια πρώτη κατάθεση. Πάντως το παιδί πήγε εκτός ζωής και πεθάνει ήδη όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει καταγραφεί αίτια θανάτου και θα πρέπει να γίνει νεκροψία και νεκροτομή. Κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Συγγνώμη, είναι οι όσοι πληροφορούν αυτή την εποχή στην περιοχή της
0: Κέρκυρας. Καταλαβαίνουμε απόλυτα.
2: Λοιπόν, η δικαστική εξέταση θα γίνει στα Γιάννενα, από ό,τι έχουμε μάθει. Οπότε να περιμένουμε τώρα να δούμε και ακριβώς τι έχει γίνει. Τώρα οι πληροφορίες λένε πως είναι το 5ο παιδί της τραγικής μητέρας. Μάλιστα έχει 4 ακόμα παιδιά μικρά, μέχρι 7 ετών ηλικίας από τον προηγούμενο γάμο της. Ότι μας έλεγαν αυτό τους μάρτυρες ότι εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας μπροστά από το χώρο των επιβάτων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όταν έμαθαν, όταν τους είπαν οι γιατροί ότι το παιδί δεν είναι πλέον στην ζωή. Και βέβαια η αστυνομία της Κέρκυρας στην Αθήνα είχε να λάβει να διερευνήσει το περιστατικό, να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Γιάννης Ανδριώτης, ο ανταποκριτής του Art News στην περιοχή, στο νησί της Κέρκυρας, και πολύ δυσάρεστη πραγματικά αυτή η είδηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως και αν εξελιχθεί η έρευνα, έτσι μας το περιέγραψε και ο Γιάννης.
1: Η ουσία είναι ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού που είχε μπροστά του όλη την ζωή του, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο, γιατί λέγαμε για το πετρέλαιο που κυκλοφόρησε σήμερα, όπως λένε οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, παραγγέλνουν λιγότερο και μικρότερες ποσότητες. Και αυτό δεν βοηθάει στην καλύτερη τιμή. Είναι όμως, όπως λένε, επιφυλακτικοί οι περισσότεροι από τους καταναλωτές, περιμένουν να δουν. Έτσι όπως ελπίζουμε όλοι μας, έτσι πώς ελπίζουμε για τα καύσιμα κίνησης, αμόλυβο και ντίζελ. Κάθε φορά κοιτάμε τις τιμές και ελπίζουμε και σε κάποια είδηση που θα αποκλιμακώσει τις τιμές, έτσι επηρεάζοντας το χρηματιστήριο της ενέργειας. Έτσι κάποιοι ελπίζουν ότι μπορεί να πέσει η τιμή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε διεθνές επίπεδο και να μειωθεί και για τον τελικό καταναλωτή, με βάση και την επιδότηση, την έκπτωση από δηληστήρια και από την πλευρά του κράτους. Παρ' όλα αυτά, το μπρετ παραμένει αμετάβλητο, έτσι.
1: Ναι, 106,5 χτες, 105,6 σήμερα, αστεία διαφορά, πολύ μικρή εν πάση περιπτώσει, όχι αστεία. Αλλά το χειρότερο, Βαγγέλη μου, είναι ότι εγώ, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται η κρίση στο μπερσικό σύντομα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή, κομβικό σημείο θα είναι οι διάμεσες εκλογές. Ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει προφανώς και για να προεξοφλήσει κάποια αποτελέσματα εκλογικά ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου. Στη συνέχεια της εκπομπής αργότερα θα δούμε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του Associated Press
0: για τις εκλογές,
1: για τις αμερικάνικες εκλογές, ναι, και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί απογοητευμένοι, είναι και οι ρεπουμπλικάνοι, έτσι, και είναι ένα κομβικό σημείο, το οποίο δεν ξέρω τελικά πόσο κομβικό θα αποδειχθεί. γιατί τα πράγματα δεν δείχνουν ότι μπορεί κάτι να σηματοδοτήσει μια αποκλιμάκωση, εκτός και αν γίνει το θαύμα και μπορέσει ο κύριος Τραμπ να πει στον κύριο Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Απ' την άλλη δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό ο Ζελένσκι, θέλει πολύ ειδικούς όρους για εκεχηρία, δεν θέλει να παραχωρήσει εδάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέγαμε και στο Δελτίο και νωρίτερα, ετοιμάζουν ενδεχομένως ένα πολύ σκληρό πλήγμα εναντίον του Ιράν, και όλα αυτά σίγουρα δεν βοηθάνε στην αποκλιμάκωση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, δυστυχώς.
0: Τώρα για τα νοικοκυριά να πούμε ότι έχουμε και το επίδομα θέρμανσης, και όπως είπες υπάρχει μια αναλογικότητα σε σχέση με το κρύο που έχει κάθε περιοχή, και αυτό είναι σωστό.
1: Απολύτως
0: σωστό. Όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν γίνεται να διεκδικείς και να δικαιούσε το ίδιο επίδομα αν μένει στα νότια προάστια της Αθήνας με τον κάτοικο του Νευροκοπίου.
1: Ή στην Κρήτη, έτσι, ας πούμε, που ακριβώς. Είναι ακόμα πιο ζεστός ο καιρός.
0: Οπότε έχουμε αυξημένο κατά 30% φέτος, έτσι όπως ανακοινώθηκε, το επίδομα θέρμανσης. Αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο, έτσι νοικοκυριό το οποίο δικαιούνταν πέρσι επίδομα 500 ευρώ θα λάβει φέτος 650, αν λάβανε 800 θα λάβει επίδομα 1040 ευρώ, και εδώ μιλάμε πλέον για την κατηγορία που υπάρχει και αυτή η ποσόστοση βάσει του κρύου της
1: γεωγραφικής περιοχής,
0: άρα και σωστά. Του κρύου που κάνει εκεί. Έχει υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός, ο οποίος δημιουργεί λίγο ένα πιο δίκαιο σύστημα, ακριβώς για να μην δικαιούνται όλοι το ίδιο. Το επίδομα από 1200 φτάνει τα 1560, τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, είναι το σύνολο του επιδόματος από 1200 στα 1560. Δεν είναι λίγοι βέβαια αυτοί οι οποίοι φέτος θα συνδυάσουν και διαφορετικές μορφές θέρμανσης, έτσι όπως μας έλεγες και εσύ νωρίτερα, Δημήτρη, προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Δηλαδή να λέει, α, δεν βάλω καλοριφέρ, ας βάλουμε λίγο αεροθερμό, ας πούμε, στο δωμάτιο που καθόμαστε, έναν θερμοπομπό, με ένα air condition, γενικότερα, ή το τζάκι. Έτσι, όποιος έχει τζάκι, χρησιμοποιεί και το τζάκι.
1: Βέβαια.
0: Όταν είναι ενεργειακό, μπορεί ακόμη περισσότερο να αποδώσει και να ζεστάνει μεγαλύτερο κομμάτι του χώρου.
1: Πάντως, έβλεπα στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρω και από φίλους που μένουν στη Βόρεια Ελλάδα, από τον Ιούνιο-Ιούλιο αρχίζουν, κόβουν ξύλα, μαζεύουν και φτάνουν, ας πούμε, να έχουν 5-6 τόνους, το οποίο μας φαίνεται υπερβολικό. Για τη Βόρεια Ελλάδα όμως δεν είναι καθόλου υπερβολική 5-6 τόνοι για ένα ολόκληρο χειμώνα.
0: Καθόλου. Και να σου πω και ένα μυστικό, επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι με την υλοτομία, έτσι.
1: Είσαι και ξυλοκόπος δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Πρέπει το ξύλο από τη στιγμή που θα το κόψεις να μείνει και ένα καλό χρονικό διάστημα στιβαγμένο, έτσι, σε στεγνό μέρος, προκειμένου να στεγνώσει έτσι όπως πρέπει να στεγνώσει, να ξεραθεί δηλαδή, και να μην έχει υγρασίες, οι οποίες μετά όταν θα το βάλεις να το κάψεις να σου δημιουργούν προβλήματα.
1: Αν και μη ξυλοκόπος, πρέπει να σου πω ότι στην γειτονιά μου, όπου πήγε ο Δήμος και έκοψε πολλά, ξέρεις, αυτά τα κλαριά των πεύκων και τα ντάνιασε μετά κιόλας, πέρναγα, φόρτωνα το πορτμπαγκάζ, ξαναπήγαινα σπίτι, ξαναφόρτωνα.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά
0: δεν μπορείς να τα βάλεις όμως ένα μήνα να τα κάψεις το τζάκι.
1: Όχι, μα αυτό σου λέω, αυτό έκανα. Αυτά τα πήρα κάπου Μάιο, μετά από μια βροχή κιόλας, ήταν όλα βραγμένα.
0: Τώρα θα τα κάψεις αυτά.
1: Τώρα θα τα κάψω, γιατί τα έβαλα στο μπαλκόνι, τα βάραγε όλο το καλοκαίρι ο ήλιος και έχουν το 1/10 του βάρους που είχαν όταν τα μετέφερα για να τα κόψω. Και μαζεύω και κουκουνάρια για προσανάματα. Είναι ενδιαφέρον αυτό για κάποιον που έχει ένα τζάκι και θέλει όχι πολλά ξύλα. Μπορεί να πάει σε ένα πάρκο όπου οι καθαριστές, εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι στο Δήμο κόβουν τα ξύλα και τα αφήνουν. Άμα έχει και ένα μικρό πριονάκι.
0: Δεν τα αφήνουν. Συνήθως τα αφήνουν μέχρι να τα μαζέψει στο αρμόδιο τμήμα.
1: Ναι.
0: Γιατί τα αφήνουν για λίγο, τα κόβουν και τα αφήνουν.
1: Αν προλάβεις όμως.
0: Αν προλάβεις, μπορείς να το πάρεις.
1: Εσύ έχεις και ηλεκτρικό πριόνι. Δηλαδή με ένα μικρό πριονάκι ηλεκτρικό ή μηχανοκίνητο.
0: Αναλόγως τι θέλεις να κόψεις.
1: Ναι. Αν είναι χοντρά, ναι, δεν κόβονται με το
0: ηλεκτρικό. Πρόσεξε όμως τι είπες τώρα, πες. Γιατί καταρρύπτεται και ένας μύθος κατά αυτόν τον τρόπο. Είπες ότι μαζεύεις και κουκουνάρια.
1: Ναι.
0: Τα οποία κουκουνάρια τα μαζεύεις και τα βάζεις στο.
1: Σε μια σακούλα μεγάλη.
0: Βεβαίως. Και τα βάζεις στο τζάκι για προσάναμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πολύ καλό προσάναμα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τα κουκουνάρια αυτά δεν πετάγονται.
1: Όχι, δεν σκάνε έτσι, όπως το καλοκαίρι στις φωτιές.
0: Όπως λένε ότι σκάνε και μεταφέρουν και την φωτιά. Δεν συμβαίνει ουσιαστικά αυτό σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης με τις πυρκαγιές. Δεν φταίνε τα κουκουνάρια για την μετακίνηση της πυρκαγιάς, έτσι όπως λέμε. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε ακριβώς όπως είπες Δημήτρη και για προσάναμα, που είναι ένα πολύ καλό προσάναμα. Με τον αναπτήρα σου να του βάλεις.
1: Ούτε όπνευμα δεν
0: αν
1: θέλει.
0: Είναι ανοιχτό και ξερό, γίνεται δουλειά. Και να πω, πριν περάσουμε σε μια όμορφη μουσική ανάσα, ότι ο φίλος μας. Για μισό λεπτάκι, γιατί τον έχασα. Ο φίλος μας ο Χρήστος γράφει για το τραγούδι, το Τζούλια, νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Λέει, με κάνατε χάλια. Λέει, ήταν το τραγούδι του γάμου μας όταν μπαίναμε στο κέντρο με τους καλεσμένους. Τι του θυμήσαμε τώρα.
1: Τι χάλια, μια χαρά.
0: Μια χαρά, γιατί
1: ήταν όμορφο το τραγούδι.
0: Χάθηκε ο άνθρωπος και ελπίζουμε ο γάμος να παραμένει. Και μας εύχεται από την Κομωτινή, που ευχόμαστε να μην έχει πολύ κρύο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Μας.
1: Και γιατί το, να πούμε ότι το Earth News Radio, το 105,8, έχει εμβέλεια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μας ακούνε και στην τελευταία άκρη της Ελλάδας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη.
0: Και θα μας ακούνε εδώ μέχρι και τις 10.

0: στο πρώτο νεκροταφείο και δύο λόγια για εκείνη. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο Θέατρο Καλουτά δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έπαιξε σε περισσότερες από 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό έπειτα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία
1: ασπρόμαυρη,
0: είναι σημαντικό,
1: σειρά.
0: Για την Λοξάνδρα βέβαια μιλάμε, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδύ, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής με αυτούς τους δύο ηθοποιούς και ξεχωριστούς ανθρώπους με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε και η στενή φιλία της με την Μελίνα Μερκούρη. Η Μπέτη Βαλάση.
1: Αιώνε το χώμα που τη σκεπάζει.
0: Ακριβώς. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την δημοσκόπηση που μας προανήγγειλες και είναι από την εταιρεία Mark για λογαριασμό του Αντένα.
1: Του Αντένα, ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι αποτυπώνει, για να δούμε, γιατί λοιπόν, είχαμε μέρες να παρουσιάσουμε.
1: Ακριβώς, καλά, θα έχουμε δημοσκοπήσει τώρα μέχρι τις εκλογές, θα έρχονται βροχιδών, μην ανησυχείς.
0: Και τις παρακολουθούμε για να
1: βλέπουμε
0: και τις τάσεις, έτσι, τις δημοσκοπικές τάσεις, όπως αποτυπώνονται φωτογραφικά πάντοτε.
1: Όπως λένε και οι δημοσκόποι, η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, από αυτή τη φωτογραφία λοιπόν βλέπουμε ότι αντιστέκεται στη φορά η Νέα Δημοκρατία, κλείνει η ψαλίδα Ελλάς Πασόκ και έχουμε εννιακομματική βουλή. Πιο αναλυτικά τώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων με 30,4% στις εκτιμήσεις ψήφου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταξη βρίσκεται δεύτερη με 15,8, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,4, κλείνοντας την ψαλίδα με την δεύτερη θέση. 9 κόμματα εκτιμάται ότι θα εισέλθουν στη Βουλή, με το ΜέΡΑ25, το ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη να μένουν κάτω από το όριο εισόδου. Στην καταλληλότερη για την Πρωθυπουργία, όπως και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότερη για Πρωθυπουργός με 30,6%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό κάτω από το μισό, 14,2%, και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%. Είναι εντυπωσιακό πάντως το ότι φαίνεται ότι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αρχίζει να κλείνει η ψαλίδα. Δεν το είδαμε μόνο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Σιγά σιγά μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες και ουδής γνωρίζει τι θα μπορούσε να γίνει. Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7, η Πλεύση Ελευθερίας 5,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5, η Συμμαχία Ελλήνων με 4,2 και η Φωνή Λογικής με 3,6%.
0: Κάτω από το ποσοστό να πούμε ότι είναι της εισόδου στην Βουλή και καταγράφεται το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ
1: και η Νίκη.
0: Και η Νίκη. Ναι.

0: περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόλου. Τι έχουμε?
1: Έχουμε το αστάθμιστο δείγμα, τη λεγόμενη πρόθεση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 27%, ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,8%, το Πασόκ 10,5%, η Ελληνική Λύση 6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,8%, η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου με 3,1% και όπως είπαμε Μέρα 25 ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη εκτός κοινοβουλίου.
0: Έχει ενδιαφέρον και το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, έτσι όπως καταγράφεται από τους ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Θετικά λοιπόν είδαν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας το 45,1% των πολιτών.

0: πολιτών, ενώ το 40,7 θεωρεί ότι ο απόϊχος ήταν αρνητικός. Και με βάση την πρόθεση ψήφου, το 82,9% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος την είδαν θετικά, στο 47,2% θετικά το είδαν στο ΠΑΣΟΚ, 46,8% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελληνική Λύση. Στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, το 54,1% προτιμά αλλαγή, το 41,1% είναι υπέρ της σταθερότητας και σε ποσοστό σχεδόν 95% οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας επιζητούν την πολιτική σταθερότητα. 32,5% επίσης των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και 50,1% που ζητά αλλαγή από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Είχαμε όμως και δηλώσεις του Πρόεδρου Πούτιν απόψε.
0: Να τις δούμε λίγο μετά, γιατί δούμε μετά, έχει, ναι, έχουν να κάνουν οι δηλώσεις
1: αυτές που λέγαμε πριν
0: με τα ενεργειακά χτυπήματα.
1: Ακριβώς,
0: Δημήτρη,
1: αυτό που λέγαμε πριν και σου έλεγα ότι είμαι απεσιόδοξος και
0: για
1: δεν
0: την
1: το
0: ενεργειακή
1: βλέπω.
0: Εκεχηρία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, για την εκεχηρία αναφορικά με τις πηγές ενέργειας, γιατί έχουμε συνεχώς τέτοια χτυπήματα και αυτά τα χτυπήματα πονάνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πονάνε όσο μπαίνει ο χειμώνας ακόμη πιο πολύ. Ναι. Είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά.
1: Γιατί ο χειμώνας στην Ουκρανία και στη Ρωσία δεν έχει καμία σχέση
0: με αυτό που γνωρίζουμε
1: με το χειμώνα των Βαλκανίων. Ναι, είναι άλλο Παπα Ευαγγέλιο που λένε.
0: Πάμε τώρα. Ήρθε το τραγούδι να μας πάει γλυκά. Θάνος Τσιμέκα στην ρύθμιση του ήχου μας, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε λοιπόν έτσι με αυτό το γλυκό τρόπο στο δελτίο

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές στην ενέργεια στην αγορά. Πρέμιερα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδόρους, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται ένας πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 έτη κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 έτη κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βάρη το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες. Η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το νησί μετρά και έναν νεκρό, έναν 62χρονο ξενοδοχο υπάλληλο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα. Στην Εύβοια, ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχείλισης ποταμών, κατολισθήσεις και καθυζήσεις. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν παραίτηση του Έντι Ράμα. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα πλήγματα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ethnews Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη πλέον στην ρύθμιση του ήχου μας.
1: Μαρία Σφυρόερα.
0: Κατερίνα Λιοντή στην επεξεργασία των ηχητικών μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή
0: της εκπομπής.
1: Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Σάρης.
0: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Να πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, Δημήτρη, από τις έρευνες αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα βγήκαν στην επιφάνεια έπειτα από αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε.
1: Τέτοια υπόθεση να απασχολεί την επικαιρότητα επί εβδομάδες ολόκληρες.
0: Και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη, ναι, ζήτησε νέα έρευνα στο γνωστό ιατρείο στην Καρνεάδου. Ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, που θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί, έτσι. Από όπου και κατασχέθηκαν, από ό,τι φαίνεται, διάφορα φιαλίδια. Ό,τι φιαλίδιο βρέθηκε εκεί κατασχέθηκε αστυνομική της ασφάλειας στο ιατρείο, ακριβώς αυτό που έβλεπες με τις εικόνες, που ήταν, είχε ένα μεγάλο εικονοστάσι, έτσι, ουσιαστικά από πίσω.
1: Και την περικεφαλαία του σαμουράι.
0: Αλλά
1: της,
0: και, ναι,
1: να προσθέσω.
0: Και την περικεφαλαία του σαμουράι. Αστυνομική λοιπόν της ασφάλειας παρουσία δύο δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων των κατηγορούμενων γιατρών πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι με σκοπό να κατασχεθούν κατά πληροφορίες φιαλίδια και μπουκαλάκια με διάφορες φαρμακευτικές και άλλες ουσίες που βρέθηκαν εκεί, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Η συμπληρωματική έκθεση με τα αποτελέσματα θα δοθεί και αυτή απευθείας στον ανακριτή, όπως μεταδίδει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός. Κατά πληροφορίες, η έρευνα των αστυνομικών εστίασε σε φιαλίδια με ουσίες που πιθανόν χρησιμοποιούσε η γιατρός προκειμένου να θέσει τους ασθενείς σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση.
1: Έβλεπα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον για αυτό το θέμα στο Earth News, σε ένα ρεπορτάζ με έναν γιατρό, mm-hmm, ο οποίος διερωτάτο πώς μπορούν να προμηθεύονται ουσίες για μέθη οι γιατροί. Και επειδή ο φίλος αυτός είναι αναισθησιολόγος, μου εξηγούσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες είναι ναρκωτικές, είναι, mm-hmm, κανονικά ναρκωτικά.
0: Άρα απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.
1: Άρα απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. Τώρα πώς μπορεί ο Πάσαης, ασχέτως αν είναι γιατρός, να προμηθεύεται αυτές τις ουσίες, οι οποίες κανονικά υπάρχουν, και μου εξηγούσε αυτό ο φίλος μου αναισθησιολόγος, φυλαγμένες στο νοσοκομείο σε ειδικά ντουλάπια με κλειδαριά, για να μην μπορούν να τις πάρουν.
0: Να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση.
1: Να έχει πρόσβαση ουσιαστικά σε ναρκωτικά, έτσι. Και αυτό είναι το.
0: Αυτή είναι η αξία και η σημασία της παρουσίας ενός αναισθησιολόγου, Δημήτρη. Είναι,
1: βέβαια,
0: εκεί, παρέχει την κατάλληλη ποσότητα, αφού γνωρίζει και έχει μπροστά του το ιστορικό του ασθενούς και γνωρίζει τι ενδεχομένως άλλα φάρμακα παίρνει και λοιπά, ποια είναι η κατάστασή
1: και
0: του.
1: Και τι ποσότητα συνολικά, πρέπει να χορηγήσει.
0: Ακριβώς, για να ορίσει τη σωστή ποσότητα, να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της μέθης ή της αναισθησίας, να παρακολουθεί όλες τις ζωτικές του λειτουργίες και να αναπροσαρμόσει την αναισθησία και τη φαρμακευτική αγωγή εφόσον χρειαστεί, και βέβαια είναι εκεί παρόν πάντοτε αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχει να κάνει με τους χτύπους της καρδιάς, με τους παλμούς, με και άλλα πράγματα που ως επιστήμον εκείνος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Την πίεση.
0: Ακριβώς. Όλα παρακολουθούνται, δηλαδή είναι διασυνδεδεμένος ο ασθενής με τα μηχανήματα και παρακολουθούνται όλα real time. Και εκεί είναι παρόν για να παρέμβει αν χρειαστεί και να δώσει και τα απαραίτητα αντίδοτα και να κάνει όλα όσα πρέπει, γιατί είναι η δουλειά του.
1: Ναι,
0: κανείς άλλος δεν μπορεί.
1: Ακριβώς. Και σκέψου, εγώ προσπαθώ να φανταστώ υπό την έννοια του ότι αν πας να κάνεις μια απλή εξέταση με μέθη, δηλαδή μια κολονοσκόπηση, μια γαστροσκόπηση, εκεί σου δίνουν μικρές ποσότητες. Πρέπει να σου πω ότι.
0: Και πάλι αναισθησιολόγος το κάνει όμως.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο
1: βεβαίως.
0: Παρουσία αναισθησιολόγου. Γιατί σου λέει ότι πρέπει και αναισθησιολόγος θα έρθει και θα πληρωθεί κιόλας,
1: ναι,
0: για αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν, γιατί στο λέει και ο γιατρός, ο γαστρεντερολόγος, αν πας για την κολονοσκόπηση που είπες εσύ,
1: ναι,
0: ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να γίνει παρουσία αναισθησιολόγου, που βέβαια και εκείνος θα πληρωθεί. Οπότε και γίνεται σαφές ότι γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Εννοείται. Και επίσης θέλω να πω ότι παρά το ότι είναι μικρές ποσότητες που χορηγούνται σε αυτές τις απλές ενδοσκοπικές εξετάσεις, εγώ τουλάχιστον είμαι για αρκετές ώρες ζαυλακωμένος στη συνέχεια. Γι' αυτό και δεν σε αφήνουν να σηκωθείς, πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, διότι αν επιχειρήσεις να σηκωθείς, θα πέσεις κάτω. Είναι το μόνο βέβαιο. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν τα φιαλίδια με αυτές τις ναρκωτικές κατά βάση ουσίες να κυκλοφορούν στα ιατρεία?
0: Τώρα κατασχέθηκαν, θα δούμε, πάνε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, βρίσκονται εκεί προκειμένου να εξεταστούν όλα. Ανάλογα με τα ευρήματα από τα φιαλίδια, θα γίνει και αντιπαραβολή με τις ουσίες που θα αναφέρονται στην επίσημη τοξικολογική έκθεση ακριβώς για τον Γιώργο Μαζονάκη, όταν παραδοθεί από το εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και του Απιθύτα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται, και αναμένεται με ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα θα έρθουν και θα δέσουν κάποια κομμάτια του παζλ με το πώς έγιναν όλα στραβά σε αυτήν την συγκεκριμένη υπόθεση. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν κατασχεθεί, θυμίζουμε, σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και κυρίως τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν αναδειχθεί από την έως τώρα έρευνα και έχουν φωτίσει σε ικανό βαθμό τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί στο ιατρείο εκείνες τις δύσκολες στιγμές, παραλήψεις αλλά και ενέργειες που ακολούθησαν από τους εμπλεκόμενους. Οι επικοινωνίες, έγινε άρση, που πραγματοποιήθηκαν, τα έδειξε η άρση απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Έχουν προηγηθεί επίσης και δύο έρευνες στο σπίτι του θύματος, αλλά και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών και κατοίκων, έρευνα βέβαια στο σπίτι του ζεύγους, στο ψυχικό αν δεν κάνω λάθος.

0: αφού πούμε πρώτα ότι καλησπέρα στην Νικολέτα και να συμφωνήσουμε απόλυτα με το ότι ζωγραφίζει απόψε ο κύριος Τσολάκης με την καταπληκτική του, όπως μας γράφει εδώ στο Viber, μουσική.
1: Όπως και ο Καρλός Σαντάνα ζωγραφίζει με την καταπληκτική του, με το καταπληκτικό παίξιμο στην κιθάρα. Είναι τόσο χαρακτηριστικός δηλαδή, που από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ότι είναι Σαντάνα.
0: Ναι, έρχεται όμως ο Γιώργος εδώ να μας τα θυμίσει και να μας τα φέρει, να μας χαϊδέψουν τα αυτιά. Ο Γιώργος Τσολάκης που είναι στις μουσικές μας επιλογές, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας. Είπαμε νωρίτερα για την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Αντένα. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει άλλη μία η οποία έγινε από την εταιρεία Alco για το flash.gr. Την πρόθεση ψήφου θα σας πούμε. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και εδώ ένα σαφές προβάδισμα με 23,8%, η Ελλάς 13,8%, μιλάμε για 10 μονάδες στη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πολύ κοντά με 11,2%, το ΚΚΕ 7,1%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%, η Συμμαχία Ελλήνων έχει 4%, και κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Φωνή Λογικής.
1: Μάλιστα. Εκτός Βουλής, η τελευταία που ανέφερες βεβαίως.
0: Βάσει αυτής της δημοσκόπησης στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Όμως και πάλι υπενθυμίζω. Πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, Δημήτρη, ναι, για να δούμε τι γίνεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μας το έλεγες νωρίτερα για τα ενεργειακά, χτυπήματα.
1: Ναι. Και ο κύριος Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα πριν από λίγο ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δυτηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. Υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Ήταν αυτό που σου έλεγα, ότι δύσκολο να έχουμε αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μετέδωσε το δημοσιογραφικό πρακτορείο Interfax, ο κύριος Πούτιν είπε: χτυπούν εδώ και εκεί, τίποτα ιδιαίτερο σημαντικό, παράλληλα αυτά συνεχίζουν. Θα απαντήσουμε, είπε, απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Άρα, εφόσον έχουμε μια συνέχιση, να μην πω κλιμάκωση των συγκρούσεων, έχουμε μια συνέχιση των συγκρούσεων, τα πράγματα ακόμα σίγουρα δεν είναι καθόλου καλά σε ό,τι αφορά το διεθνές ενεργειακό. Το έλεγες και εσύ νωρίτερα ότι το Brent βρίσκεται στα 105,9 δολάρια το βαρέλι.
0: 105,6 μας είπες. Χθες 106,5, σήμερα 105,6.
1: 105,9, συγγνώμη.
0: Okay.
1: 105,9. Σε κάθε περίπτωση πάνω από τα 100 δολάρια. Αυτό είναι το ψυχολογικό φράγμα και όριο.
0: Κάποτε ήταν και το 90 ψυχολογικό φράγμα, εντάξει, και όρια.
1: Άμα πας ακόμα πιο πίσω θα το βρεις στο Brent και 70 και 65. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι κάνουν τεράστια ζημιά. Πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τους Ιρανούς. Δηλαδή τώρα χτύπησαν το Προεδρικό Μέγαρο στην Ιεμένη, όπου είναι η κυβέρνηση, ας πούμε,
0: Η επίσημη κυβέρνηση
1: την οποία, συγγνώμη, στηρίζει η Σαουδική Αραβία φυσικά, αλλά είναι έχει μια αμεληταία στρατιωτική ισχύ η Ιεμένη, η κυβέρνηση της Ιεμένης. Η Χούθη είναι πολύ πιο καλά οπλισμένη και πολύ πιο εκπαιδευμένη στον πόλεμο, έτσι.
0: Οπότε αρχίζουν και χτυπούν πλέον και την κεντρική διοίκηση, έτσι.
1: Και την κεντρική διοίκηση. Στο Προεδρικό Μέγαρο, πέριξ του Προεδρικού Μεγάρου, έπεσαν ρουκέτες και πύραυλοι από τους Χούθη. Είχαμε τουλάχιστον 2 νεκρούς. Και αυτό δείχνει ότι δεν σταματούν με τίποτα οι Χούθη. Είναι μια ειδική περίπτωση ανταρτών και παρότι πολλοί τους θεωρούν έτσι ξυπόλυτους εντός εισαγωγικών, έχουν πάρα πολύ βαρύ οπλισμό, από μυδραλιοβόλα και βαρέα πολυβόλα μέχρι πυράβλους μικρού, μεσαίου, ακόμα και μεγάλου βεληνικούς.
0: Αφού εντωμεταξύ γνωρίζουν και αναπεριόδους πραγματοποιούν χτυπήματα σε βάρος τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν έχουν καταφέρει να τους εξοντώσουν, από τη στιγμή που δεν μιλούμε για ένα συντονισμένο σώμα.
1: Όπως
0: έχουν όμως βαρύ οπλισμό.
1: Ο Ιρανικός στρατός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουν βαρύ οπλισμό και το
0: είναι παρακλάδι του,
1: ξέρουν,
0: του στρατού του Ιράν.
1: Πρόξεις είναι. Ξέρεις, στενά συνεργαζόμενοι με το Ιράν, όπως είναι και η Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά από την άλλη είναι πολύ αποτελεσματικοί στα πλήγματά τους. Το έχουμε δει αυτό, το χτύπημα στο Ριάντ πριν από λίγες ημέρες, να σου θυμίσω, 18 νεκροί, πάνω από 300 τραυματίες. Το αεροδρόμιο, έτσι, στο κεντρικό, στο Αλ Χαλίντ, νομίζω ότι λέγεται το κεντρικό αεροδρόμιο του Ιράν.
0: Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και με την δημοσκόπηση που μας προανήγγειλες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και μιλάμε για τα ζητήματα αυτά και τα της Μέσης Ανατολής, με δεδομένο ότι έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, οπότε τι, η δημοσκόπηση αυτή τι είναι και τι αποτυπώνει.
1: Είναι το Associated Press. Και αυτό το οποίο, να σου πω το γενικό συμπέρασμα, πάντα οι δημοσκοπήσεις πρώτα γράφουν το γενικό συμπέρασμα και μετά πάνε στα κατά μέρους, στα επιμέρους, ότι μια μεγάλη πλειοψηφία Αμερικανών και Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν τα πάει καλά ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό της χώρας. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, όπως επισημαίνει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ένα ανησυχητικό σημάδι για το GOP, είναι το Grand Old Party, παλιό πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος GOP αντί Republicans. Είναι λοιπόν κρίσιμη στιγμή και για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Γράφει η δημοσκόπηση ότι την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν μια ατζέντα 100 ημερών, η οποία ουσιαστικά θα είναι το πρόγραμμά τους, θα λέει τι θα κάνουν εφόσον καταφέρουν να πάρουν το Κογκρέσο. Και υπάρχουν επίσης, υπάρχει μια άλλη ενδιαφέρουσα θέση, ότι 6 στους 10 από αυτούς που ψήφισαν Τραμπ πριν από 2 χρόνια, 6 στους 10 δεν θα ψηφίσουν φέτος Τραμπ. Και αυτό ενώ ο πληθωρισμός έχει φτάσει πάρα πολύ χαμηλά, στο καλύτερο σημείο που έχει φτάσει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό το οποίο επισημαίνει η δημοσκόπηση είναι ότι όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι θέλουν μια αλλαγή. Και θέλουν, οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν μια ουσιαστική αλλαγή για τον τρόπο που διοικείται η χώρα. Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα, λέγαμε και το έχουμε πει επανειλημμένα, Βαγγέλη, ότι οι τιμές των ρητών καυσίμων, ειδικά το ντίζελ και η βενζίνη στις ΗΠΑ είναι ένα ταμπού. Ένα άλλο ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Οι Ρεπουμπλικάνοι, έχει εκτοξευθεί και εκεί το μοσχαρίσιο όπως εδώ.
1: 22% έχει ανέβει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το μοσχάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θυμάσαι από παλιά καουμπόιδες.
0: Από την μπριζόλα.
1: Από την μπριζόλα ακριβώς και από το χάμπουργκερ και από όλα αυτά. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι κατά παράδοση κρεατοφάγοι, ενώ οι Δημοκρατικοί θεωρούνται vegans. Συγκριτικά βεβαίως πάντα με τους, με τους Ρεπουμπλικάνους. Άρα όταν βλέπεις το κρέας να ανεβαίνει 22%, αυτό έχει έναν αντίκτυπο, όπως επισημαίνει η δημοσκόπηση, έχει έναν αντίκτυπο κυρίως στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι κρεατοφάγοι. Υπάρχουν πολλά τα οποία αναφέρονται στην δημοσκόπηση, πέραν αυτού που σου είπα ότι ο πληθωρισμός έχει αντιμετωπιστεί πολύ καλά στις ΗΠΑ προς το παρόν, αλλά από την άλλη, καθώς έρχονται οι εκλογές με τα καύσιμα ψηλά και το μοσχάρι ψηλά, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν τελικώς αυτές οι προβλέψεις του Associated Press, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι αμερικάνικο πρακτορείο και έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση για τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ από όλα αυτά που είπαμε θα διαβάσω ότι θα συγκρατήσω ότι 6 στους 10 που πρόπερση ψήφισαν Τραμπ δεν θα ψηφίσουν φέτος. Αν γίνει αυτό, θα μιλάμε για Βατερλό. Φυσικά έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες μπροστά μας. Δεν ξέρω, ο κύριος Τραμπ πάντα έτσι μηχανεύεται διάφορους τρόπους.
0: Προέβλεψα ότι μέχρι και τον Νοέμβρη θα κάνει πάλι κάποια εντυπωσιακή κίνηση. Θα προβεί σε κάποια εντυπωσιακή κίνηση.
1: Γιατί αυτή που έκανε πριν 3 μέρες δεν ήταν με τον Πούτιν.
0: Ήταν, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε.
1: Ναι, αποτέλεσμα δεν είχε γιατί.
0: Θα προβεί σε κάποια για να φέρει και αποτέλεσμα. Και να πει ότι να, εγώ τι κάνω και να δείτε τι θα κάνω μετά από τις 3 Νοέμβρη. Όταν θα με ψηφίσετε και πάλι στην πρώτη θέση.
1: Ένα πλήγμα κατά του Ιράν θεωρείς ότι θα ήταν μια ενέργεια η οποία θα μπορούσε να, να αλλάξει τα πράγματα.
0: Με τη μητέρα του Βομβών, ας πούμε, που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε. Ενδεχομένως και αυτό. Ναι. Πάντως είμαι βέβαιος ότι ένα πυροτέχνημα θα το ρίξει. Είτε είναι πραγματικό, είτε είναι εντός εισαγωγικών.
1: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου στην εκτίμησή σου.
0: Για να κάνει αίσθηση.
1: Ναι, και πιστεύω θα το ρίξει πολύ κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να έχει και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πάλι μας έπιασε η πάρλα μας.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, Δημήτρη. Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία, στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Συμφώνησαν οι 27 ηγέτες στην ανάγκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, αλλά παραμένουν οι διαφωνίες για τις παρεμβάσεις. Πιέσεις Κυριάκου Μητσοτάκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, με δύο εργαζόμενους σοβαρά τραυματίες. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Οξύ αντιπαράθεση στη Βουλή για τα Τέμπη, αφορμή φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα οστά ανήκουν σε ζώο και όχι σε θύματα, τονίζει ο Γιώργος Φλωρίδης. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. 4 νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθη στο προεδρικό μέγαρο στο Άντεν. Επίθεση των ανταρτών και στην πόλη Μαρίμπ. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία με αιχμή τις καταγγελίες για διαφθορά. Τρίτη μέρα συγκρίσεων διαδηλωτών και αστυνομίας. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια τις Ποράδες και πιθανόν στην νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στην υπόλοιπα Ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα, επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τα της Μέσης Ανατολής, Δημήτρη, βλέπαμε ενδιαφέρον τώρα συνολικά το τι γίνεται, τι είπαμε.
1: Τι γίνεται για την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στη Σαουδική Αραβία.
0: Την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ριάντ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, αλλά και με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Βρέθηκαν στο τραπέζι των επαφών τους η σχέση με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας στον Patriot, μην το ξεχνάμε, το ανταποδοτικό κομμάτι και η έκριθμη κατάσταση με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Οι οποίοι Patriot των Ηρίστων Παρόντων έχουν χρησιμοποιηθεί 6 φορές.
0: 7 νομίζω ότι.
1: 6 είχα δει σήμερα, δεν ξέρω.
0: Ότι διάβασα.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει τώρα 6-7.
0: Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις που διασαλεύουν την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο διάδοχος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας των Patriot. Ο Νίκος Δένδριας και ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν καταδίκασαν τις επιθέσεις των ανταρτών κατά του Ριάντ, μας έλεγες και εσύ νωρίτερα.
1: Γιατί ήταν και σε πολιτικούς
0: πόσο πολύ νεκρές ήταν, ασφαλώς, βέβαια.
1: Αεροδρόμιο
0: τώρα του Ριάντ, το οποίο είναι και διαμεγμένο.

0: διαμετακομιστικός κόμβος, έτσι.
1: Στη Μέση Ανατολή. Σωστά.
0: Ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν είπε ότι συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να επανεξεταστεί η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και να διερευνηθούν και οι τρόποι ενίσχυσής της. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει τον ανώτατο ρόλο που έχει η Ελλάδα στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κωδική ονομασία Ασπίδες, που παρά τις δυσκολίες και τις επιθέσεις των Χούθη συμβάλλει καθοριστικά σε ασφαλείς πλοές εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Η δε ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία, οι 7 επιτυχημένες καταρρύψεις απειλών της από τους ελληνικούς Patriot μέσα σε ένα εξάμηνο, δεν είναι θέματα υψηλού συμβολισμού, αλλά έμπρακτη στήριξη απέναντι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας, όπως σημειώνει και ο αρμόδιος συντάξης εδώ του ΕΡΤ News για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Σιδέρης. Μια σημαντική σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, επίσκεψη. Ναι. Τώρα να πάμε στη μία. Μιλούσαμε για τη Μαρή Κάρμεν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Και για τη στάση, λέγαμε χτες, η οποία από μια συλλογικότητα εκεί λεγόταν Κάρμεν η στάση και προσθέσανε ένα Μαρή και πλέον είναι στάση του μετρό στη Μαδρίτη, η οποία μετονομάστηκε συμβολικά σε Μαρή Κάρμεν. Υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση
0: σε άλλη χώρα, Κάρμεν,
1: στη Φλωρεντία.
0: Γιατί τα προβλήματα στέγασης προφανώς δεν αφορούν μόνο την Ισπανία, η κρίση αυτή.
1: Ακριβώς. Τουριστικός προορισμός η Φλωρεντία. Έτσι,
0: και τη χώρα μας, έτσι.
1: Βεβαίως. Και τη χώρα μας αφορούν.
0: Και τη χώρα μας αφορά αυτή η στεγαστική.
1: Όλες τις μεσογειακές χώρες, έχω την αίσθηση. Ειδικά αυτές που έχουν έτσι τουριστικό αποτύπωμα, βεβαίως, κατά κύριο λόγο. Η Φλωρεντία λοιπόν είναι από μόνη της ένα μουσείο, όλη η πόλη. Θα έχεις πάει, φαντάζομαι.
0: Δεν έχω περάσει.
1: Δεν έχεις περάσει.
0: Όχι.
1: Είχα την τύχη να πάω στη Φλωρεντία και να πάω στην Γαλερία Ουφίτσι, όπου κάποτε, όταν υπήρχαν οι ερυθρές ταξιαρχίες, νομίζω το 1975, έγινε μια φοβερή βομβιστική επίθεση με 50-60 νεκρούς στην Φλωρεντία, στην Γαλερία Ουφίτσι. Εν πάση περιπτώσει, παραμένοντας στη Φλωρεντία, η οποία, όπως είπαμε, είναι τουριστικός προορισμός, υπάρχει μια 94χρονη, η οποία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο διαμένει 60 χρόνια. Είναι χείρα, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Έζησε εκεί με το σύζυγό της από το 1960. Η κόρη της γεννήθηκε εκεί, αλλά ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο από 450 σε 1.200 ευρώ και το συμβόλαιο λήγει το Φεβρουάριο. Η κόρη της είπε ότι η συνταξιούχος μητέρα της δεν μπορεί να ζήσει αν δώσει τελικά τα χρήματα αυτό για το ενίκιο, δεν θα της μένουν χρήματα ούτε για τα φάρμακα ούτε για το φαγητό, και είπε ότι οι επιπτώσεις στην υγεία της θα είναι πολύ βαριές. Έχει απευθυνθεί στην Ένωση Ενοικιαστών Σούνια, είναι μια ιδιωτική βουλία ενοικιαστών για να βοηθούν τα θύματα των εξώσεων, θύματα εντός εισαγωγικών, και έχει δημοσιοποιήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και ελπίζει να καταφέρει να αποφύγει την έξωση. Έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να πληρώσει παραπάνω ενίκιο, όχι όμως τριπλάσιο, όπως ζητάει ο ιδιοκτήτης, για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων. Η δήμαρχος της Φλωρεντίας πάντως έκανε λόγο για κάτι απαράδεκτο και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της ηλικιωμένης. Ξέρεις, προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είσαι στο τέλος της ζωής σου. Έχεις ένα σπιτάκι που μένεις. Τα βγάζεις πέρα με δυσκολία με τη σύνταξη την οποία παίρνεις. Και ξαφνικά έρχεται ή ο ιδιοκτήτης ή το φαντ που έχει αγοράσει το σπίτι, έτσι, και σου λέει δώσ' μου τριπλάσιο ενίκιο. Αλλιώς ναι, πετάω είναι, έξω.
0: Είναι εξωφρενικό τώρα να μιλάμε για τριπλάσιο ενίκιο, έτσι.
1: Βέβαια. Και όχι, και πρέπει να ληφθεί υπόψη και το στάτους, η κατάσταση αυτών των ενοικιαστών. Δεν είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θα αναζητήσει αλλού δουλειά, θα κάνει δύο δουλειές προκειμένου να πληρώσει τον νίκη του κτλ. Έχεις μία 94χρονη.
0: Δεν εξετάζεις τον ανθρώπινο παράγοντα όταν είσαι.
1: Είναι τραγικό όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν τον εξετάζουν καθόλου τον ανθρώπινο παράγοντα. Είσαι οφειλέτης ή είσαι ενοικιαστής. Το ίδιο που ισχύει και για τον οφειλέτη ενός δανείου, δεν έχει σημασία αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αν πραγματικά αδυνατεί ή αν είναι κακοπληρωτής. Βλέπουν απέναντι έναν οφειλέτη που έχει κοκκινήσει το δάνειο. δάνειό του. Ναι. Ή βλέπουν έναν ενοικιαστή χωρίς να εξετάζουν το αν αυτός είναι 94 ή 24.
1: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ανθρώπινες εξαιρέσεις. Αυτό λέω εγώ.
0: Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Θα έπρεπε να συνυπολογίζεται. Αλλά για να συνυπολογίζεται, θα έπρεπε να είναι ανθρώπινο όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε.
1: Δεν είναι ανθρώπινο αυτό το σύστημα.
0: Που δυστυχώς μάλλον δεν είναι.
1: Δυστυχώς.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης. Προς το τέλος της εκπομπής μας.
0: Προς το τέλος, έχουμε ακόμα αρκετά σημαντικά.
1: 13 λεπτά.
0: Έτσι. Και ξεκινώντας από τα τελευταία, τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, επαναβεβαίωσαν Ελλάδα και Αίγυπτος κατά τον τρίτο γύρο πολιτικών διαβουλεύσεων για τη Λιβύη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ιδίων της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην Λιβύη, καθώς και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι. Η Λιβύη, η οποία παραμένει χωρισμένη στα δύο πολέμαρχοι, είναι η μία επίσημη κυβέρνηση και η άλλη ανεπίσημη, δύο πολέμαρχοι οι οποίοι την έχουν χωρίσει στα δύο. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, στα παράλια της Λιβύης κατά κύριο λόγο βρίσκονται οι πετρελαϊκές περιοχές, περιοχές που έχουν μεγάλα κοιτάσματα.
0: Το ζήτημα που μας αφορά εμάς εντωμεταξύ, Δημήτρη, είναι ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτήν την δύσκολη κατάσταση στην Λιβύη, αυτή την έκριθμη κατάσταση, για δικούς τους γεωπολιτικούς λόγους, συνάπτοντας ακόμη και μνημόνια.
1: Το παράνομο τουρκολιβλικό μνημόνιο.
0: Ακριβώς.
1: Το γνωστό.
0: Το οποίο αμφισβητείται πλήρως. Και οπότε κάποιοι πατούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Αντάλλαξαν λοιπόν απόψεις οι δύο πλευρές για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση με λιβική ιδιοκτησία, η οποία και θα οδηγήσει σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εθνικές εκλογές και στην ενοποίηση των κρατικών θεσμών. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση για συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων και για την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού τους όσον αφορά τις εξελίξεις στην χώρα, και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η πρέσβη Σοφία Φιλιππίδου.
1: Ο κύριος Τραμπ έκανε δηλώσεις πριν από λίγο.
0: Περίεργο, είναι η ώρα του, η αλήθεια.
1: Είναι
0: και χαίρομαι που
1: του
0: προλαβαίνει. Είναι η ώρα που ξυπνάει και έχει.
1: Έχει κέφια.
0: Έχει κέφια, όπως πάντα, ας πούμε.
1: Καλά, είναι... πάντα έχει κέφια ο Τραμπ. Δεν τον έχω δει ποτέ δίστιμο, η αλήθεια είναι. Είπε λοιπόν ότι θέλει να επιβάλλει τη θανατική ποινή σε όποιον σκοτώνει πυροσβέστη. Είχαμε την ιστορία με τον στρατιωτικό γιατρό, τον ταγματάρχη, ο οποίος θα εκτελεστεί ως ονούπο για τη δολοφονία 13 συναδέλφων του. Είναι αναφανδόν υπέρ της θανατικής ποινής ο κύριος Τραμπ. Έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της θανατικής ποινής της εσχάτης των ποινών για όποιον κρίνεται ένοχος για δολοφονία αστυνομικών. Τη δήλωση την έκανε στη διάρκεια γεύματος στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών. Εντάξει, τι να πει κανείς, πραγματικά δεν παίζεται ο κύριος Τραμπ, είναι μια ειδική περίπτωση προέδρου. Νομίζω ότι από όλους τους προέδρους της Αμερικής στα 41 χρόνια που κάνω διεθνή, δεν έχω ξανά την αντίστοιχη τέτοια προσωπικότητα. Είναι ιδιαίτερος, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος όμως λειτουργεί, δρά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά πάλι σαν επιχειρηματίας.
0: Να μεταδώσω δύο ειδήσεις που έρχονται από τον αθλητικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπόρατς με 2-1, έκανε λοιπόν πρεμιέρα με το δεξί στην League Phase του Conference. Ήταν ανώτερος, αποτελεσματικότερος και επικράτησε λοιπόν εντός έδρας, ενώ έπεται, να θυμίσουμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Μασαλία απόψε στις 10 από την Era Sport, μπορείτε να το ακούσετε, απέναντι στη Μαρσέλη. Έτσι, ναι. Για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του και να φύγει με αποτέλεσμα από μία από τις πιο δύσκολες ευρωπαϊκές έδρες.

0: Λοιπόν, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, μας έχεις...
1: Πραγματικά είναι να...
0: Μια είδηση από την Αυστραλία, έτσι.
1: Ναι, από τη μακρινή Αυστραλία, από το άλλο ημισφαίριο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια έρευνα του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας και μάλιστα επίσημη και εκτεταμένη, διότι εντοπίστηκε κρυφή κάμερα στους χώρους ντους που προορίζονται για γυναίκες μέλη του πληρώματος σε πλοίο του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού. Αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους της χώρας. Και όπως μεταδίδει το Reuters, το Αυστραλιανό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η συσκευή εντοπίστηκε σε υδρογραφικό και ανογραφικό σκάφος, το οποίο βρίσκεται ελιμενισμένο στην ναυτική βάση του Κέρνς στην βόρειο-ανατολική Αυστραλία. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της συσκευής ή τον τρόπο.
0: Αναζητούν όμως ποιος ήταν ο άνθρωπος που την τοποθέτησε και πού εκπέμπονταν, γιατί αυτό εκπέμπει κάποιο σήμα, έτσι.
1: Ναι,
0: η κάμερα.
1: Βέβαια.
0: Αναζητούν λοιπόν τον δέκτη ουσιαστικά του πομπού της κάμερας.
1: Μπράβο, ωραία το ανέλησες τεχνικά. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ εύκολο να βάλει κανείς μια κάμερα κάπου. Υπάρχουν πλέον κάμερες εξαιρετικά μικρές, δηλαδή μπορεί να τις παρατηρήσει κανείς εύκολα. Την υπόθεση έβγαλε στο φως μια γερουσιαστής, το αποκάλυψε ενώπιον του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και απαντώντας στις καταγγελίες του Υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα και επισημαίνει πως οι Αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις δεν δείχνουν καμία ανοχή σε τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης των εμπλεκομένων. Εντάξει, κάποιος ναύτης ή αξιωματικός εν πάση περιπτώσει ήθελε να δει κάποια γυναίκα να κάνει γυμνή ντους, έβαλε
0: αυτή την κάμερα να το οπτικοποιήσουμε, το καταλάβαμε.
1: Έχει γίνει σάλλο.
0: Τι έχει γίνει,
1: λογικό.
0: Να πάμε σε έναν άλλο σάλλο από την εδώ πιο κοντινό μας, στη Μεγάλη Βρετανία. Και στη άλλη έρευνα που πραγματοποιείται εκεί για την πτώση ενός κινέζικου πορσελάνινου μπολ που είναι ηλικίας τουλάχιστον 300 ετών από μια προθήκη στο Βρετανικό Μουσείο. Έσπασε, έπεσε μέσα από την προθήκη, κλειστή η προθήκη.
1: Σεισμός έγινε?
0: Όχι, δεν έγινε. Έπεσε, έσπασε και μάλιστα προκάλεσε ζημίες και σε ένα ακόμη βάζο που βρίσκονταν παρακάτω, σε παρακάτω ράφι. Και το περιστατικό, δεν έχει δοθεί ακόμη η εξήγηση το πώς συνέβη αυτό και έφυγε και
1: φάντασμα,
0: έπεσε.
1: Φάντασμα Κινέζο αυτοκράτορα.
0: Φάντασμα, δεν ξέρω αν ήταν και από την περίοδο των...

0: Καγκσί της κινέζικης δυναστείας των Τσινγκ, έπεσε και χτύπησε και ένα άλλο μικρό πορσελάνινο κούτι και δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Εξετάζεται κατά πόσον όντως κάποια παρέμβαση υπήρξε. Και θα κλείσουμε με φιστίκια. Θέλω
1: φιστίκια.
0: Να το προλάβουμε τα φιστίκια.
1: Να τα πούμε λοιπόν τα φιστίκια.
0: Φιστίκι Αιγίνης, έτσι, όχι ότι και ότι.
1: Πρόκειται, κατά πρώτον να πω ότι είναι σοβαρή μελέτη. Είναι από την επιθεώρηση Nutrition Research Reviews.
0: Τι λέει, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Θα το πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τα φιστίκια Αιγίνης βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα ύπνου χάρη στο συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, γιατί συμμετέχει και έτσι βοηθούν στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού του οργανισμού, οι γνωστοί κυρκάδιοι ρυθμοί. Αυτό υποστηρίζει η νέα επιστημονική μελέτη, η οποία εξετάζει και το πιθανό ρόλο του στην παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο κατά την ώρα όπου βυθιζόμαστε στον ύπνο.
0: Εγώ
1: περιέχουν πολυφενόλες, φυτικές ενώσεις και διάφορα άλλα χρήσιμα.
0: Θα φάω φυσικά Αιγίνης πριν κοιμηθώ,
1: ναι,
0: και θα σου πω κατά πόσο.
1: Ωραία. Αύριο λοιπόν περιμένω ρεπορτάζ από τα φιστίκια Αιγίνης που θα φας.
0: Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Από το τέλος της μέρας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης ούτε στις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή κίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς και αποτελεί στρατηγικό πόρο, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια συζήτησης του Atlantic Council στην Μπαγκόκ. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων συνιστά την προϋπόθεση για ισχυρότερη ανάπτυξη. Η στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Τέλος, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θεράσιο για νοσηλεία. Η Motor Oil αναστέλει τις εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδόρους με τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται ένας πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5ετή κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6ετή κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι πρόσφατες Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα.
0: Καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι μείωση 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you? Cause I'm not here.
1: Εδώ είμαστε, Πέμπτη βράδυ, 15 Οκτωβρίου, μοναχικό βράδυ σήμερα εδώ μέσα στο στούντιο της Earth News, του Earth News Radio 105,8, διότι είναι Φέλη Λιγέρου, είναι σε άδεια και μείνα μόνη μου, Ιωάννα Ταραμπίκου. Μόνη μου, όχι ακριβώς, μες στο στούντιο, διότι έχω παρέα τη Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο και την Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική ευημερία. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ως τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί να δούμε τι μας ξημερώνει. Ήσυχη η Πέμπτη από πλευράς καιρού, ετοιμαζόμαστε από αύριο για το κρύο, όχι της αρκούδας, της Ουκρανίας λέει.

Τώρα, στο στίγμα της ημέρας, ενεργειακή κρίση, χωρίς τελική συμφωνία ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα με τιμή εκκίνησης 1,5 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μεταξύ, ο χώρος των δημοσκοπήσεων καλά κρατεί. Ραντεβού στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027 δίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Ανδριανός Γολέμης. Και το άσχημο νέο της ημέρας, θλίψη, χάσαμε τη θρυλική Λοξάνδρα. Έφυγε από τη ζωή η Μπέτη Βαλάση.

0: Η Μπέτι Βαλάση έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Την είχαμε γνωρίσει και την είχαμε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από το ρόλο της της Λοξάνδρας στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά εδώ της ΕΡΤ. Τα τελευταία χρόνια έμενε στο σπίτι του αγωνιστή. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο. Η Μπέτι Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων Εμίλιος Χουρμούζιος, Κατίνα Παξινού, Άγγελος Τερζάκης και Σοκράτης Καραντινός. Η Μπέτι Βαλάση μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ, παρέμειναν μέχρι το θάνατό του. Μάλιστα, έκανε δηλώσεις για τον θάνατό της και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε η υπουργός ότι η Μπέτι Βαλάση υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο και ευρύτα την γκάμα, αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερότητα στις πεποιθήσεις της και την πολιτική της στράτευση μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπηρετώντας τις ιδέες της με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση. Όμως, πώς ήταν η Μπέτι Βαλάση στην σκηνή, στις συνεργασίες της? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη Γιάννη Διαμαντόπουλο, με τον οποίο συνεργάστηκε η Μπέτι Βαλάση το 1989 στην παράσταση «Σάββατο κυρίου Εντοάρτο Ντε Φίλιππο» στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι.
0: Μία συνεργασία που είναι σημαδιακή για την Μπέτι Βαλάση, μιας και ήταν η σύνδεσή της με τη γενέτειρά της τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ακούω.
0: Ναι, θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν η συνεργασία σας, πώς ήταν η Μπέτι Βαλάση.
1: Η συνεργασία της ήταν εξαιρετική. Παρέμεινε ένα παιδί η Μπέτι. Και όταν συνεργαζόμασταν ήταν άψογη, ήταν δηλαδή συγκινητικός ο τρόπος της που συμπεριφερόταν και στους συναδέλφους νεότερους και τους μεγαλύτερους. Ήταν πρότυπο η Μπέτι Βαλάση. Και σπουδαία ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, εγώ δούλεψα πολύ μαζί της.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε. Ναι.
1: Και στο θέατρο. Και το πρώτο έργο που πήγε να κάνει σαν παραγωγός, που δεν πετύχαμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ήμουν μαζί της κι εγώ. Ήτανε ένα πλάσμα που συγκινούσε τον άλλο, συγκινούσε, γιατί ήτανε τρυφερή, ήτανε σαν φίλη και σαν μάνα μαζί.
0: Πληθωρική προσωπικότητα, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Ναι,
0: πληθωρική προσωπικότητα.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εγώ δεν ξεχνάμαι τίποτα την περίοδο που δουλεύαμε, που ήτανε αρκετά πράγματα. Και τηλεόραση και θέατρο και εικόνισε κάποια στιγμή και την παραγωγή την έκανε ίδια, αλλά ήταν άψογη.
0: Τη γνωρίσατε καλά λοιπόν με τόσες συνεργασίες?
1: Τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και κάναμε πολλά πράγματα μαζί και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Βέβαια τελευταία λίγο καθήκαμε, φταίμε εμείς βέβαια περισσότερο, αλλά έγινε αυτό δυστυχώς. Όταν πάμε να δουλεύουμε είναι τα πράγματα αλλιώτικα.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει να μην ήταν άνθρωπο που τον είχες πολύ παρέα και τον αγαπούσες και ήταν φίλος σου, χωρίς τη δουλειά μπορεί να μην συνέβαινε αυτό. Και λίγο πολύ συνέβη εδώ.
0: Ναι.
1: Με την Μπέτι μας.
0: Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να θυμηθείτε έτσι κάτι χαρακτηριστικό της?
1: Χαρακτηριστικό.
0: Είτε αστείο, είτε πιο...
1: Ναι, όχι, ένα αστείο λίγο.
0: Ναι.
1: Που χτύπησε την ηθοποιό με την οποία μιλούσε, στο έργο μιλάω έτσι. Τη χτύπησε λίγο παραπάνω. Πιο δυνατά δηλαδή. Σε ένα χαστούκι. Και η άλλη που ήταν πολύ πιο νέα και πεισματάρα, τη χτύπησε δύο χαστούκια την Πέμπτη. Και θυμπόσαμε στην αρχή, αλλά μετά γελάγαμε.
0: Ήταν ένας άνθρωπος μεγαλόκαρδος, έτσι.
1: Καλόκαρδος, ναι, εξαιρετική. Και μετά που πήγε να κάνει το θείασο λίγο, δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Εντάξει.
0: Άφησε.
1: Να πω, σαν παραγωγή πήγε να κάνει τις παραγωγές μόνη της, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο.
0: Και δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, ακριβώς αυτό.
0: Η Μπέτη Βαλάση άφησε δυνατό στίγμα στη θεατρική σκηνή. Και στην τηλεόραση, μέσα από τη Λοξάνδρα, η θρυλική Λοξάνδρα. Δηλαδή νομίζω έχει μείνει πια.
1: Βέβαια. Μα και το ένα έργο που κάναμε στην τηλεόραση ήταν μια άλλη Λοξάνδρα.
0: Αυτός ο ρόλος τη χαρακτήρισε, γιατί
1: χαρακτήρισε,
0: όχι μόνο τις

0: πήγαινε και το ερμήνευε. Δηλαδή έλεγες ότι έτσι θα ήταν η Λοξάνδρα. Έτσι είναι αυτές οι γυναίκες.
1: Γιατί ήταν εξαιρετική ηθοποιός.
0: Βέβαια γι' αυτό.
1: Και εκεί είχα νόσο να μπορώ να πω. Δεν είχε τσεγάδι η ερμηνεία της. Ήταν πιστικό οτιδήποτε έκανε.
0: Και μάλιστα,
1: κυρίως σε αυτό το ρόλο που λέτε.
0: Και από ό,τι διάβασα, ήταν εκείνη που επέμενε γι' αυτό το έργο
1: και
0: γι' αυτό το ρόλο.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Αλλά δυστυχώς νωρίς λίγο τεχώρησε και
0: τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα.
1: Ναι, κάποια προβλήματα
0: με την υγεία
1: υγείας,
0: της.
1: Ναι.
0: Έζησε μια μεγάλη όμως και γεμάτη ζωή. Και ο έρωτάς της, ο βαθύς και ο απόλυτος με τον Τίτο Βανδύ, τη σημάδεψε.
1: Έγινε ένα άλλο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο κορίτσι σε ηλικία. Μικρότερη θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Από ότι ήταν στο πρώτο της, την πρώτη της αγάπη. Η μεγάλη αγάπη την έκανα, είναι πιο νέα.
0: Η αληθινή αγάπη είναι αυτή.
1: Η αληθινή αγάπη, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ στην εκπομπή αυτή την ώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.

Λέγα στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που τον Ιούλιο του 27 θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε πανδρομένη διαστημική πτήση. Μιλάμε για τον Ανδριανό Γολέμη. Μάλιστα, δόθηκε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ μεταξύ άλλων ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, όταν ρωτήθηκε αν φοβάται, λέει ναι, όλοι μας φοβόμαστε. Να, ας πούμε, όταν μπήκα για πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο, δεν ήξερα πώς θα πάει. Όταν οδήγησα πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο, δεν ήξερα πώς θα πάει. Κάτι παρόμοιο είναι. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι αυτό έχει ξαναγίνει από ανθρώπους, ότι οι μηχανικοί, οι γιατροί, όλοι έχουν βάλει τον καλύτερό τους σε αυτό και έχουν δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Νομίζω ότι θα πάει καλά αυτό, και αυτό μου μειώνει το στρες. Από την πλευρά του, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στη συνέντευξη δήλωσε, υπογράμμισε, ότι αν ήθελα, ψάχνοντας να βρω μια λέξη να πω για τον Ανδριανό, είναι ότι θα έλεγα τη λέξη ελπίδα. Για μας αυτό είναι κάτι πλέον πολύ πιο οραματικό, αλλά και κάτι πολύ πιο πραγματικό. Με αφορμή το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα, βρέθηκαν στην Ελλάδα 3 τουλάχιστον εταιρείες που πήραν κομμάτι της κατασκευής δορυφόρων. Ανυπομονώ, είπε ο Υπουργός, να δω τον Ανδριανό με την ελληνική σημαία στο μπράτσο, στον διαστημικό σταθμό. Αλλά χαίρομαι πολύ περισσότερο γι' αυτό, γιατί αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια. Η αποστολή λοιπόν που υλοποιείται σε συνεργασία με τη NASA θα μεταφέρει τον Ανδριανό Γολέμη μαζί με τους άλλους 2 συναδέλφους τους από τη Γαλλία και την Τσεχία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εκεί λοιπόν το πλήρωμα θα εκτελέσει σειρά από κρίσιμα πειράματα στους τομείς της ιατρικής, της φαρμακολογίας, των νέων τεχνολογιών, ενώ θα γίνουν και εκπαιδευτικές δράσεις συνδεδεμένες με σχολεία και πανεπιστήμια.

Να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό σκέλος της προετοιμασίας διεξάγεται και εδώ, στην Ελλάδα, στο ελληνικό έδαφος, από την εκπαίδευση στις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες μέχρι το συντονισμό των εθνικών ερευνητικών πρωτοκόλων, ενώ το κοινό θα κληθεί σύντομα να προτείνει το επίσημο όνομα της ελληνικής αποστολής. Ας αρχίσουν λοιπόν να πέφτουν ιδέες για το επίσημο όνομα της ελληνικής αποστολής στο διάστημα.

Λοιπόν, πλησιάζει 10.30, βλέπω η Αφροδίτη Χρυσοχώου ετοιμάζεται για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση και προϋπολογισμός διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόκληση μεταξύ Βορρά-Νότου για την ενεργειακή ακρίβεια. Διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προειδοποιεί ο Μακρόν για Ευρωπαϊκή Συμφωνία πριν από τις γαλλικές εκλογές. Πιέσεις Κυριάκου Μητσοτάκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο για στοχευμένη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Προτεραιότητα στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο, με 2 εργαζόμενους τραυματίες. Τα ακριβή αιτιακή συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. 4 νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθη στο προεδρικό μέγαρο στο Άντεν, επίθεση των ανταρτών και στην πόλη Μαρίμπ. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία με αιχμή τις καταγγελίες για διαφθορά. Τρίτη μέρα βίαιων συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας, με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα να καταδικάζει το χάος που, όπως λέει, προκαλεί αντιπολίτευση. Βροχές αύριο, αρχικά στο Βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε, 11 παρά 25 και η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο σήμερα μόνη της η Ιωάννα Ταραμπίκου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τι μας ξημερώνει ως τις 12.

Συζητούσαμε χθες το βράδυ εδώ με την Εφέλη για την νέα γενιά που έχει μεγαλώσει φυσικά με τις εφαρμογές γνωριμιών και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία τάση να επιστρέψουν σε ένα παλαιότερο τρόπο φλερτ.

Ναι, λοιπόν, η γενιά Jet Z, η οποία έχει κάνει τις κοινωνικές της αλλαγές και επαφές, όπως το να μην ρισκάρει και να μην έχει τον, να μην έχει το φόβο της απόρριψης. Αυτοί οι παράγοντες καθόριζαν το αυθόρμητο φλερτ πολύ δύσκολο. Όμως τώρα φαίνεται σαν κάτι να αλλάζει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Αρχοντάκη, ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλο σχέσεων.

0: Να μας πει αν πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο και γιατί αυτή κατά κάποιο τρόπο νοσταλγική επιστροφή στο φλερτ. Κυρία Αρχοντάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Ωραιότατα. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές, Κατερίνα, και ναι. Όταν συζητούσαμε χθες εδώ με τη Νεφέλη για αυτή την τάση που παρατηρείτε, λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Είναι αλήθεια, είναι μία τάση που πια θέλει πιο παρατηρείται μία τάση που θέλει πιο αυθεντικές σχέσεις?
1: Είναι αλήθεια, γιατί η Generation Z είναι, ξέρεις, μια γενιά που μεγάλωσε με την τεχνολογία, με τα social media, γεννήθηκε.
0: Φυσικά.
1: Μέσα σε αυτά. Και είχαν έτσι την πιο άμεση πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, σε ανθρώπους. Όμως και σε όλη αυτή η ευκολία δεν είναι απαραίτητα και δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε μια πιο ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση. Νομίζω κουράσανε όλα αυτά τη γενιά αυτή. Ήταν η πληθώρα όλων αυτών των dating apps, οι εφαρμογές γνωριμιών. Μπορεί στην αρχή, ξέρεις, να προσφέρουν κάτι που φαίνεται πολύ ελκυστικό και είναι αυτές οι απεριόριστες επιλογές που έχουν.
0: Απίστευτη ευκολία, έτσι.
1: Απίστευτη ευκολία, όπως λες. Όμως στην ψυχολογία γνωρίζουμε ότι οι πάρα πολλές επιλογές δεν οδηγούν πάντα και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσουν αναποφασιστικότητα και να έτσι την αίσθηση ότι κάπου με περιμένει κάτι καλύτερο. Ένα swipe μακριά και με περιμένει κάτι καλύτερο.
0: Και μια αίσθηση κενού, φαντάζομαι, διότι από ένα σημείο και πέρα μοιάζει κάτι να επαναλαμβάνεται, χωρίς το στοιχείο της έκπληξης, χωρίς το στοιχείο του να μάθει ο ένας τον άλλον, έτσι, αφού βρεθούν τέτα τέτ, πράγματα τα οποία παλαιότερα οι άνθρωποι, οι παλαιότερες γενιές μάλλον, λίγο πιο παλιές γενιές, το αντιμετωπίζανε πολύ πιο φυσιολογικά, ας πούμε, είτε στα μπάρ, είτε στα καφέ, είτε σε κοινές συναντήσεις με φίλους, δηλαδή ήταν πιο μυστηριώδες, να πω έτσι, η κατάκτηση και ο έρωτας.
1: Γιατί παλιότερα, όταν μας άρεσε κάποιος, έπρεπε να βρούμε το θάρρος να τον πλησιάσουμε, να του μιλήσουμε, να εκτεθούμε με λίγα λόγια, να γίνουμε ευάλωτοι.
0: Άρα αυτό είχε να κάνει, ξεπερνούσαμε και ξεπερνάει ο άνθρωπος έτσι και κάποια και φοβίες και κλισέ και στερεότυπα, έτσι. Δηλαδή οριμάζει με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί...
0: Ή είναι λάθος αυτό που σκέφτηκα, δηλαδή ότι βοηθάει αυτό στο να εκτεθεί, στο να οριμάσει ως προσωπικότητα?
1: Ναι, γιατί κοίτα, αυτό που κάνει, αυτό που ο φόβος της απόρριψης, να το πω, έχει, φυσικά του προσφέρει μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Όμως, ναι, θα σε βοήθαγε να οριμάσεις αυτό, αν είσαι γενιά Z, αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτά τα παιδιά που μιλάμε τώρα για ηλικίες περίπου 15 με 30, έτσι, τα παιδιά αυτά έτσι μεγαλώσανε σε ένα περιβάλλον που ήταν πολύ διαφορετικό περιβάλλον επικοινωνίας από αυτό που γνωρίζουμε τώρα. Είχανε, και ξέρεις, κάθε γενιά αναπτύσσει τις δεξιότητες της ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει. Τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, πέρασαν έτσι κάποια κρίσιμα χρόνια αναπτυξιακά, να το πω, με την πανδημία. Δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να κοινωνικοποιηθούν και να εξασκήσουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Οπότε δεν έχουν χάσει την ικανότητά τους ή δεν να φλερτάρουν ή δεν νομίζω.
0: Δεν τη χάρηκαν, δεν βρήκαν το χρόνο για να τη νιώσουν και να τη χαρούν. 2 χρόνια ήταν εκτός με την πανδημία. Δηλαδή χάσαν 2 χρόνια επαφής ουσιαστικής, έτσι.
1: Ναι, αυτό. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν θέλουν να συνδεθούν.
0: Ναι.
1: Αλλά δυσκολεύονται να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα, όχι μόνο για λόγω του φόβου της απόρριψης, αλλά και γιατί δεν...
0: Οι συνθήκες ήταν έτσι.
1: Οι συνθήκες, και δεν το έχουν μάθει με τον τρόπο που το μάθαν άλλες γενιές.
0: Πώς το... Τι προβλέπεις, Κατερίνα, θα λειτουργήσει αυτό? Δηλαδή η γενιά αυτή, η Gen Z, θα μπει στο να... ξεκινάει, βέβαια το...

0: δικό της τρόπο, έτσι. Με το δικό της τρόπο, δηλαδή πηγαίνουν, στέλνουν μηνύματα ότι φτιάχνουν μπλουζάκια, είμαι μόνη μου, πηγαίνοντας όμως, είμαι μόνος μου, πηγαίνοντας κάποιο κοινό χώρο. Όχι μέσα από το app, ας πούμε.
1: Ναι, κοίτα, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τελείως αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών, όλα αυτά τα dating apps, γιατί... Ναι, είναι θετικό να βλέπουμε νέους ανθρώπους να αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες πραγματικής επαφής, αληθινής επαφής. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, μην ξεχνάμε, που έχουν δημιουργήσει πραγματικά έτσι πολύ όμορφες και ουσιαστικές σχέσεις. Σωστά. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ είναι ότι δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα, δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε κάποιον, αλλά τι συμβαίνει μετά τη γνωριμία. Δηλαδή, άσχετα άμα το γνωρίζουμε μέσα από μια πλατφόρμα ή από κοντά, μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, έτσι, να δημιουργήσουμε μια σχέση αληθινή, να διαχειριστούμε τις διαφορές μας, να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Ξέρεις, όλα αυτά που καθορίζουν την ποιότητα μιας σχέσης, όλα αυτά που ζητάει μια σχέση.
0: Όπου είναι πολύ ανθρώπινο αυτό και νομίζω και στη φύση του ανθρώπου, έτσι, να χτίσει τέτοιου είδους σχέσεις.
1: Ναι, και θέλουμε να σχετιστούμε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να σχετιστούμε. Απλά ψάχνουμε να βρούμε, νομίζω, καινούργιους τρόπους για να το κάνουμε.
0: Όπως κάθε εποχή και κάθε γενιά ψάχνει να βρει το δικό της τρόπο, Κατερίνα,
1: Ναι, είναι όσο και να εξελίσσεται η τεχνολογία, Άννα μου, είναι όσο και να αλλάζουν οι τρόποι με τους οποίους γνωριζόμαστε, η ανάγκη μας για ουσιαστική και αληθινή σύνδεση δεν αλλάζει, παραμένει η ίδια. Και αυτό νομίζω να ζητούν σήμερα οι νέοι. Δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος για να γνωρίσουν έναν σύντροφο. Είναι κάποιον που να αισθάνεται ότι μπορεί να τους δει, να τους ακούσει, να τους καταλάβει.
0: Πράγμα που με την ευκολία που μπορεί να το αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα ή τουλάχιστον να μην δίνανε πολύ μεγάλη, χωρίς να θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε αυτές τις πλατφόρμες, έτσι, δεν έδιναν περισσότερο χρόνο ίσως και χώρο στο να αναπτυχθεί η σύνδεση.
1: Ναι, γιατί όταν υπάρχει μια τεράστια πληθώρα επιλογών, δεν προλαβαίνεις να μείνεις σε μια σχέση, να γνωρίσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, να επενδύσεις συναισθηματικά. Προχωράς στον επόμενο και με το πρώτο πρόβλημα στον μεθεπόμενο και στον άλλον. Και έτσι δεν χτίζεις σχέση.
0: Σωστά, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι η νέα γενιά καλά το πάει και μάλλον κατάλαβε ότι ναι, μπορεί να είναι πια η ώρα να συνδεθεί πιο ουσιαστικά.
1: Έτσι. Και ξέρεις τι νομίζω, ότι δεν νομίζω ότι προσπαθούν να, πώς να το πω, να απαξιώσουν τελείως τα dating apps, να το πω.
0: Έχουν ένα άλλο τρόπο πια.
1: Ναι, προσπαθούν να βρουν ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι, να βρουν μια νέα ισορροπία, να το πω καλύτερα. Σωστή. Ανάμεσα στο ψηφιακό και στο πραγματικό κόσμο, στις ψηφιακές και στις ουσιαστικές σχέσεις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ υπάρχει μια, έτσι, είναι κάτι παράδοξο. Υπάρχει μια αντίθεση, ότι αυτή η νέα τάση του να επιστρέψουν στο αυθόρμητο φλερτ γίνεται δημοφιλής μέσα από μια πλατφόρμα, από το TikTok.
0: Να λοιπόν, πώς μπορούν να αντιχρησιμοποιήσουν με έναν εφάνταστο πια τρόπο που να υπάρχει και πιο περισσότερη ουσία και ανθρώπινη επαφή.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της τεχνολογίας, Κατερίνα, έτσι δεν είναι, να ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο που να ζούμε καλύτερα.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, είναι η ίδια η τεχνολογία που πολλές φορές κατηγορούμε ότι απομακρύνει τους ανθρώπους, τους αποξενώνει. Τελικά μπορεί να γίνει και το μέσο που τους παρακινεί να συναντηθούν ξανά από κοντά. Αυτή είναι αυτή η νέα τάση τώρα μέσα από το TikTok που έχει ξεκινήσει από την Αμερική, που διαβάζουμε ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Τους παρακινεί να συναντηθούν από κοντά.
0: Όπου είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση. το από κοντά, ας πούμε, να υπάρχει και λίγο αυτό το ρομαντικό που υπήρχε πολύ το πιο παλιά, που ήταν, πώς να το πω, το αυθόρμητο φλερτ, που ήταν η απρόσμενη πρώτη συνάντηση. Ακόμα και αυτό έχει τη γοητεία του.
1: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο και έχει χαθεί. Αλλά νομίζω, όπως είπες και εσύ, η γενιά αυτή είναι σε καλό δρόμο να το φέρει πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω δεν είναι απαραίτητα ότι... Ξέρεις, δεν είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη τεχνολογία και λιγότερους τέτοιους τρόπους να συναντάμε ανθρώπους. Απλά χρειαζόμαστε περισσότερη ουσιαστική σύνδεση, ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση, ανεξάρτητα από το, ξέρεις, το μέσο, από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να γνωριστούμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κατερίνα Αρχοντάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Με
0: αισιόδοξο τρόπο κλείνουμε για τη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Καλό βράδυ, Ιωάννα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, εκεί στη Motor Oil κάτι συμβαίνει. Έκρηξη είχαμε το μεσημέρι, 4 οι τραυματίες και προσήχθη ένα. Λοιπόν, εκεί στη Motor Oil κάτι συμβαίνει. Έκρηξη είχαμε το μεσημέρι, 4 οι τραυματίες και προσήχθη ένα

όπου υπήρξε βίαιη εκτόνωση αερίου. Το ατύχημα, να πούμε, ότι έγινε λίγες μέρες μετά από την έκρηξη που είχε σημειωθεί πάλι στο χώρο των διηλυστηρίων, όπου εκεί κόστισε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους.

Μαθαίνουμε από το Earth News ότι στις αστυνομικές αρχές προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται μέχρι τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του Οκτωβρίου.

Λοιπόν, πλησιάζει 11. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Έρη Σφαέλου. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά για μία ακόμα ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα παρατήρια καυσίμων στο 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής. Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύ και αποτελεί στρατηγικό πόρο, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια συζήτησης του Atlantic Council στην Bangkok. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως η επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων συνιστά την προϋπόθεση για ισχυρότερη ανάπτυξη. Η στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς και οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ανατολική Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Τέλος, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όποτε σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αέριου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή και οι 2 έχουν διακομιστεί στο θριάσιο. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται πρώην επαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 ετή κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Core του 2018, νομίζω 18 είχε βγει στις αίθουσες, και ολοκληρώνεται με το Fatherland. Έχει μια πολύ χαρακτηριστική αισθητική, έχει μια, αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, έχει την ταυτότητα αυτός, έχει την υπογραφή, έχει ένα ύφος πολύ δικό του, κατεκτημένο κλπ. Αλλά θεωρώ ότι το μυστικό που σε αυτή την ταινία την κάνει να ξεχωρίζει, και από ό,τι καταλαβαίνω από αντιδράσεις του κόσμου, έχει εκτιμηθεί από το σινεφίλ κοινό μέχρι στιγμής ιδιαίτερα, είναι η αφηγηματική της οικονομία. Το πόσο δηλαδή λέει αυτά τα απαραίτητα και μόνο, δεν πλατιάζει,
1: ναι,
0: δεν είναι καθόλου φλίαρη,
1: ναι, Γιάννη,
0: και επί της ουσίας, ναι.
1: Γιάννη, αυτό ήθελα να σου πω για τη συγκεκριμένη ταινία που πρωτοπαρουσιάστηκε σε θερινούς κινηματογράφους το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, σωστά, ήταν ακόμα ανοιχτά η...
1: Ναι, ασπρόμαυρη ταινία.
0: Ναι, ασπρόμαυρη.
1: Σε όσους ρώτησα, δεν υπήρχε ούτε ένας να μου πει ότι δεν ήταν η καλύτερη ταινία που είδε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, βλέπεις, το διαπίστωσες
1: εσύ. Ή αλλιώς από τις καλύτερες, έτσι, μαζέψω λίγο. Πραγματικά, σε όσους ρώτησαν, η πατρίδα. Ναι. Μην τη χάσετε αυτή την ταινία. Και μιλάω για το καλοκαίρι τώρα, έτσι, η θερινούς, πας λίγο, θέλεις λίγο και πιο... έτσι, πιο
0: κάτι πιο ανάλαφρο.
1: Πιο ανάλαφρο, έχεις και μια πιο χαλαρή διάθεση. Πραγματικά, νομίζω ότι όσοι την είδαν και όσοι θα τη δουν, παίζεται ακόμα, έτσι.
0: Παίζεται ακόμα, βέβαια. Ναι, πηγαίνει πολύ καλά.
1: Μπράβο. Τι άλλο θα λέγαμε για τις ταινίες της
0: σεζόν? Παίζεται ακόμα επίσης το Φιόρδ του Χριστιανικού, ο χρυσός φοίνικας των κανών, των φετινών κανών. Το οποίο, ας πούμε, είναι ένα φιλμ το οποίο δίχασε, εν αντιθέσει με το Fatherland που βλέπουμε μια έτσι ομοφωνία κριτικών και κοινού, θετική ας πούμε, δηλαδή μια σύμπνοια θετικών απόψεων. Το Fjord νομίζω ότι είναι μια ταινία που διχάζει κυρίως το κοινό. Οι κριτικοί λίγο πολύ συμφωνούν ότι είναι μια σημαντική ταινία και μια ταινία έτσι που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για την εποχή μας. Το κοινό το είδα λίγο πιο διχασμένο σε ό,τι αφορά το Fjord. Όμως είναι μια καλή ταινία, είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης αυτός, δηλαδή δεν είναι ένας, πώς να το πω, ανέτιος χρυσός φοίνικας. Αν και πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το άξιζε περισσότερο ο Παυλικόφσκι, ότι άξιζε περισσότερο ο Παυλικόφσκι το χρυσό φοίνικα. Ναι, αλλά εντάξει, ξέρεις, αυτά είναι υποκειμενικά.
1: Άρα ξεχωρίζουμε Πατρίδα και Fjord.
0: Πατρίδα και Φιόρδο οπωσδήποτε. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ταινία που επίσης διχάζει, το Ντίγκερ, το οποίο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Το οποίο για κάποιο λόγο διαβάζω, δεν την είδα ακόμη, θα τη δω όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί που είχε πάρα πολύ, δηλαδή και για υποψηφιότητα, για Όσκαρ, Τόμ Κρούζ και τέτοια, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν έχει τα εισιτήρια που υπολογίζανε. Τι συμβαίνει?
0: Κοίταξε να δεις. Το πρόβλημα είναι κυρίως στην Αμερική. Είναι μια τεράστια εισπρακτική αποτυχία η ταινία στην Αμερική. Δηλαδή κόστισε πάρα πολλά λεφτά για να γίνει, μεταξύ 160 και 180 εκατομμυρίων δολαρίων υπολογίζονται το budget της. Και απέφερε, για να καταλάβεις, ας πούμε, έτσι, να πάρεις μια ιδέα για το τι αποτυχία μιλάμε, στο άνοιγμά της το πρώτο Σαββατοκύριακο στην Αμερική απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν πρόκειται να ξεπεράσει συνολικά στον καιρό που θα προβάλλεται, ας πούμε, τα 50 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια, δηλαδή, ένα τρίτο από αυτό που κόστισε, μιλάμε για τεράστια εμπορική αποτυχία.
1: Εδώ σε εμάς όμως δεν είναι έτσι.
0: Εδώ σε εμάς όμως όχι.
1: Αυτό
0: είναι ένα θέμα, ότι εδώ σε εμάς όχι μόνο η ταινία δεν είναι αποτυχία, έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για αυτά τα μεγέθη, για αυτούς, για τους αριθμούς εισιτηρίων, αλλά για τα δικά μας, τηρουμένων των αναλογιών μεγέθη, δεν είναι αποτυχία η ταινία. Και αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αρέσει και πολύ στον κόσμο. Ενώ δηλαδή τους κριτικούς τους δίχασε, είναι επίσης μια ταινία που δίχασε πολύ τους κριτικούς. Και μπορώ να πω ότι στο εξωτερικό πήρε κατά κύριο λόγο αρνητικές κριτικές. Εδώ στην Ελλάδα πήρε και αρκετές καλές κριτικές ταινία, αλλά κυρίως από ό,τι βλέπω, από ό,τι παρατηρώ, όχι απλώς αρέσει, αλλά σε πολύ κόσμο μπορώ να πω ότι τον έχει ενθουσιάσει, ας πούμε. Δηλαδή, μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό να το πω τώρα που το θυμήθηκα, Μαρία. Κάπου είδα σήμερα, Ιωάννα, με συγχωρείς. Κάπου είδα ότι έκανε μία δήλωση ο Νίλ Γιάνγκ.
1: Για την ταινία...

0: μεγάλος ροκ τέχνης. Ότι είναι, λέει, η καλύτερη ταινία που έχει δει στη ζωή του. Ενθουσιάστηκε.
1: Σοβαρά, ο Νίλ Γιάνγκ.
0: Ναι.
1: Ωραία, οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω, όσοι δεν την έχουμε δει, να πάμε να τη δούμε.
0: Ναι, και μόνο... σε προτρέπω να τη δεις.
1: Ναι, και μόνο το γεγονός ότι έχει αυτή την αντίφαση το ελληνικό κοινό με το αμερικάνικο γενικά,
0: ναι.
1: Για μένα λέει πολλά.
0: Δηλαδή, ναι, δεν το συζητώ.
1: Αξίζει να τη δούμε.
0: Αξίζει, ναι, σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια ταινία που ακόμα και αν δεν σου αρέσει, που εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, πας να δεις μια ταινία, ακόμα και να αρέσει, ξέρω εγώ, στο 90% των ανθρώπων, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην σε αγγίξει, να μην έχει να σου πει κάτι. Αλλά δεν είναι μια ταινία που θα πεις ότι έχασες το χρόνο σου, ας πούμε. Δηλαδή, τουλάχιστον σου δίνει τροφή για σκέψη, ανοίγει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και που γίνεται έτσι κι αλλιώς σε σχέση με το που βαδίζει αυτή τη στιγμή ο δυτικός πολιτισμός, που πηγαίνει, ας πούμε, που πηγαίνει ο καπιταλισμός σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η υπερεκμετάλλευση της φύσης. Δηλαδή βάζει πολλά ζητήματα, βάζει και ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το ρόλο της τέχνης σήμερα.
1: Και επίσης αν μπορεί σημαντικό. Να κάνει κάτι η τέχνη. Επίσης ναι. σημαντικό, φυσικά.
0: Οπότε, ναι, θεωρώ ότι αξίζει κάποιος να τη δει, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει πολύ, σίγουρα θα τον προβληματίσει και σίγουρα θα τον κάνει να σκεφτεί.
1: Να ρωτήσω και για άλλη μια ταινία, ίσως επειδή είναι και η καρδιά του κτίνους με τον Μπραν Πιτ, είναι μια ταινία που θα τη βάζαμε έτσι...
0: Να είμαι ειλικρινής, θα είμαι εντελώς ειλικρινής, θα σου πω δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Δεν την έχω δει γιατί δεν μπορώ να πω ότι κάπως με τράβηξε όταν διάβασα την ιστορία, το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ο Μπραντ Πιτ είναι ένας καλός ηθοποιός, αρκετά καλός ηθοποιός, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Τώρα αυτή η ιστορία επιβίωσης αυτός και ο σκύλος του κλπ. Δεν ξέρω, κάπως.
1: Αισθάνεσαι ότι έχει επαναληφθεί αυτό το θέμα.
0: Αισθάνομαι ότι είναι, ότι είναι κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και νιώθω ότι είναι περισσότερο ένα όχημα για να αναδειχθεί ο Μπραντ Πιτ, ας πούμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η ταινία είναι πάνω του και στο σκύλο του, ας πούμε. Και δεν νομίζω ότι το έχει ακριβώς ανάγκη. Δηλαδή έχει δείξει πόσο καλός ηθοποιός είναι. Αλλά δεν θέλω να είμαι άδικος γιατί δεν το έχω δει. Μπορεί να αξίζει πάρα πολύ η ταινία. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Γιάννη, θα ξεχώριζες κάποια άλλη τη σεζόν? Ήδη έχουμε φτάσει σε 3-4.
0: Θα σου πω, κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή είμαι και πολύ μεγάλος φαν του κινηματογράφου του φανταστικού, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά η φετινή για αυτό το είδος κινηματογράφου. Δηλαδή για το φανταστικό και πιο συγκεκριμένα για τις ταινίες θρίλερ και τρόμου. Οπότε ξεχωρίζω ακόμα δύο. Η μία εξ αυτών ήταν και στις Κάνες, κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή οι ταινίες του φανταστικού για αυτού του είδους του τρόμου, περιπέτεια κλπ. Δεν βλέπουμε συχνά στο Φεστιβάλ των Κανών. Όμως αυτή που θα πω, το Hope δηλαδή, προβλήθηκε στις Κάνες και άρεσε πολύ και στις Κάνες. Είναι μια κορεάτικη, νότιο-κορεάτικη περιπέτεια φαντασίας και τρόμου, η οποία είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή και νομίζω ότι αυτό που λέμε βάζει τα γυαλιά στο Hollywood για το πώς πρέπει να γίνεται αυτό το σινεμά. Δηλαδή, έχει εξαιρετικό ρυθμό, έχει απίστευτη δράση, είναι πολύ ωραία σκηνοθετημένο.
1: Μα έχει παράδοση Κορέα, έτσι. Δηλαδή έχουν αυτή τη στιγμή ο κινηματογράφος τους και τα στούντιο που έχουν και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι από τα πρώτα.
0: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Το κορεάτικο σινεμά εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δώσει και έχει δώσει ταινίες σημαντικές. Αλλά δεν ξέρω αν είχαμε δει κάτι στο συγκεκριμένο είδος τόσο πετυχημένο, ας πούμε.
1: Και η άλλη,
0: είναι. Επίσης, ίσως να ξαφνιάσει, μπορώ να πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα, αλλά είναι το Resident Evil. Είναι αυτή η μεταφορά του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού που είχε γίνει και στο παρελθόν και δεν ήταν καθόλου καλές ταινίες εκείνες, ήταν οριακά κακές. Και τώρα έχουμε μια μεταφορά που δίνει μια άρτια ταινία τρόμου που είναι ταυτόχρονα και μαύρη κωμωδία, έχει πολύ γέλιο δηλαδή, είναι πολύ αστεία, χωρίς να σταματάει αυτό, ας πούμε, να τη σταματάει από το να είναι και πολύ τρομακτική και πολύ αγωνιώδης και πολύ ατμοσφαιρική. Την έχει σκηνοθετήσει ένας εξαιρετικά ταλαντούχος σκηνοθέτης που εκπροσωπεί αυτό το είδος κατά κύριο λόγο, ο Ζακ Ρέγκερ, και έχει κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Διαρκεί μόλις 90 λεπτά, το λέω έτσι γιατί πια οι ταινίες που κρατάνε μόνο μια μισή ώρα είναι πολύ λίγες, είναι ελάχιστες.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε 90 λεπτά είναι, δεν ξέρω αν έχει, ας πούμε, έστω
1: έχουν
0: ένα βαρετό
1: γίνει
0: λεπτό.
1: Τα πάντα, αυτό.
0: Έχουν γίνει τα πάντα, ναι.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Για όλα τα γούστα λοιπόν. Ακριβώς. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να το βρει ανάλογα με το.
0: Ναι,
1: με εξαιρετικές ταινίες. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω.
0: Είναι τυχερή η συνεφίλ αυτό το διάστημα. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και περιμένουμε βέβαια γιατί η σεζόν τώρα έχει ξεκινήσει.
0: Ω, βέβαια. Έχει
1: έχουμε πολλά πράγματα.
0: Έχουμε πολλά ωραία πράγματα.
1: Ωραιότατα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πλησιάζει 11.30, αυτό σημαίνει τίτλοι. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχό και μετά στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση και προϋπολογισμός διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με απόκληση μεταξύ Βορρά-Νότου για την ενεργειακή ακρίβεια και διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προειδοποίησε ο Μακρόν για Ευρωπαϊκή Συμφωνία πριν από τις γαλλικές εκλογές. Μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο για στοχευμένη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων για την ενεργειακή κρίση ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς και αποτελεί στρατηγικό πόρο, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Θα υπερβεί 400 εκατομμύρια βαρέλια η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Προτεραιότητα στη διάθεση αποθεμάτων δίζελ. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Μοτορόλ στην Κόρινθο με 2 εργαζόμενους τραυματίες. Τροχαίο δυστύχημα στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάνχης. Λεωφορείο συγκρούστηκε με άμαξο στοιχεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποίησεις στην Αλβανία με αιχμή τις καταγγελίες για διαφορά. Τρίτη μέρα βίων συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας. Σε κάθριξη 15 ετών για παιδεραστία καταδικάστηκε ο πρώην αρχηγός του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Αφροδίτη Χρυσοχοΐου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8 και θέατρο, παράσταση. Σκηνοθέτης, σκηνοθέτηδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Όλγα Ποζέλη είναι εδώ. Καλησπέρα, Όλγα.
1: Πέρα.
0: Λοιπόν, Όλγα Ποζέλη, σκηνοθέτης στο θέατρο Αλκμίνη, την παράσταση «Το κομπλεξικό» του Αχιλλέα 3, στο σύμπαν λοιπόν του συγγραφέα και μουσικού Αχιλλέα 3, όπως είναι το ψευδώνυμό του, Παρασκευή και Σάββατο ήδη έχετε ξεκινήσει στο θέατρο Αλκμίνη και συντονιζόσαστε με αυτό το παράδοξο, το εκρηκτικό, το σουρεαλιστικό κόσμο του Αχιλλέα 3. Είναι έτσι, Όλγα? Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι. Είναι ακριβώς έτσι. Όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Αχιλλέα.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια, το 2016.
1: Ακριβώς. Και έγινε ανάρπαστο και είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το βρει κανείς.
0: Δεν το βρίσκει. Ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Mm-hmm. Ήταν για μένα αποκάλυψη. Γιατί μου αρέσει να βρίσκω κείμενα όχι θεατρικά, που να μου δίνουν και μια ελευθερία, μια αφορμή να αμφισβητήσω πράγματα, να ανατρέψω κι εγώ πράγματα, να βάλω ερωτηματικά. Ο Αχιλλέας σου το δίνει αυτό με τις λέξεις που πλάθει. Είναι φοβερός λογοπλάστης.
0: Απίστευτος.
1: Απίστευτος.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ που διάβαζα οι τρεις, ας πούμε, η ευδαιμοναξιά, που είναι η κατάσταση που βιώνει κάποιος που ενώ έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται, δεν είναι για να είναι ευτυχισμένος εκτός από κάποιον να τα μοιραστεί. Έτσι,
1: δεν είναι υπέροχη η λέξη και η εξήγησή της.
0: Πω, ή το εκτρομάντζο. Η ιστορία αγάπης που περιέχει τόσα κλισέ και τόσες χλιαρός όπως το γράφει, βιωμένες σκηνές υποκριτικού πάθους που προκαλεί αποστροφή. Εκτρομάτζο. Και αρακτιβισμός, μου άρεσε πάρα πολύ η δημοφιλής πρακτική από τον καναπέ, άσκησης κριτικής επί των δράσεων άλλων ανθρώπων. Αρακτιβισμός.
1: Πόσοι το κάνουμε αυτό,
0: Να πω όλοι μας. Γενικά, είναι απίστευτο και λες, τι εξαιρετικά νοήματα έχει, τι δείχνει κάθε λέξη και κάθε η δημιουργία μιας καινούργιας λέξης.
1: Ναι.
0: Που αλλιώς δεν θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις αυτό. Χαρακτηρίζει μια κατάσταση.
1: Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, παίρνει συνήθως δύο γνωστές λέξεις, τις ενώνει και βγαίνει αυτό το φοβερό σχόλιο για αυτά που ζούμε, για τη ζωή μας. Είναι υπέροχος.
0: Είναι υπέροχος. Και γι' αυτό λοιπόν παραλάβατε αυτή την παράλογη κωμωδία και την ανεβάζετε, την προσφέρετε στο θεατρικό κοινό.
1: Δεν ήταν εύκολο, γιατί το βιβλίο του Αχιλλέα είναι και τεράστιο. Δηλαδή είναι ένα λεξικό με πάρα πολλές λέξεις. Έπρεπε λοιπόν να αρχίσω να γκρουπάρω έννοιες. Δηλαδή κάναμε μια ενότητα πολιτικά, μια ενότητα ερωτικά, μια ενότητα τα γεροντάκια που είναι και η πιο συγκινητική μας ενότητα. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γίνει αυτό το λεξικό θεατρική παράσταση.
0: Είχε δουλειά τώρα, ήταν τολμηρό κάτι τέτοιο, έτσι, και προκλητικό.
1: Είχε δουλειά, ήταν πολύ ενδιαφέρον βέβαια.
0: Και προκλητικό.
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ τα προκλητικά και
0: τα ρίσκα. Ναι. Πες μου λοιπόν, Όλγα, έχετε ξεκινήσει λοιπόν ήδη στο Αλκμίνη. Άρα λοιπόν είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις, πώς να το πω, σκηνές εννοώ, κομμάτια στην παράσταση.
1: Είναι πολλά, δεν είναι μόνο τρία, απλά ανέφερα τρία έτσι ενδεικτικά.
0: Ό,τι μπορούσατε από αυτό το σύμπαν του Αχιλλέα, σωστά?
1: Ναι.
0: Ό,τι μπορούσε να μαζευτεί στην ώρα πάνω στη σκηνή.
1: Και όχι ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες τόσες ενότητες, αλλά έπρεπε κάπου να επικεντρωθώ τουλάχιστον σε αυτές που αισθανόμουν εγώ ότι ίσως είναι οι πιο, μάλλον μιλούν για τα πιο σημαντικά της ζωής μας.
0: Όλγα, πώς αντιδρά ο κόσμος?
1: γελάει τρελά, ξεκαρδιστικά. Υπάρχουν άνθρωποι που, επειδή αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνω εγώ, το περίφημο device theater, δεν είναι θεατρικό έργο, δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Οπότε πολλές φορές ο κόσμος στην αρχή της παράστασης παραξενεύεται με αυτό που βλέπει, μέχρι να τον πάρει και να αφαιθεί σε αυτό. Αυτού του είδους οι παραστάσεις θέλουν να παραδοθείς και να μην προσπαθεί η λογική σου να βγάλει νόημα.
0: Να αφαιθείς, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι. Να πρέπει το νόημα να έρθει μετά, σαν μια σκέψη που θα κάνεις αφού έχει τελειώσει η παράσταση, αφού πάρεις τους φίλους σου και βγεις για ένα ποτάκι. Και εκεί πολλές φορές αυτό που γίνεται, οι θεατές μας λένε ότι αρχίζουν και φτιάχνουν και δικές τους λέξεις. Τόσο πολύ τους αρέσει αυτή η τρέλα
0: του Αχιλλέα. Πόσο δημιουργικό, πόσο διαδραστικό και πόσο δημιουργικό κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά. Όλγα, η αλήθεια είναι ότι πάντα αναζητείτε ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με το κοινό και το καταφέρνετε. Ο κόσμος έρχεται στις στάσεις. Πόσο μάλλον τώρα που έχετε και ένα, στήσατε ένα κείμενο παραδοξολογίας.
1: Ναι, όντως ο κόσμος, είμαστε πολλών ετών ομάδα. Διανύουμε τώρα το 26ο.
0: Η νοητή γραμμή, να το πούμε, δεν το είπα στην αρχή.
1: Ναι. Οπότε έχουμε και το κοινό που μας ακολουθεί και πάντα περιμένουμε και το καινούριο κοινό, το νέο κοινό που δεν μας ξέρει. Και νομίζω ότι αυτό το είδος του device theater, δηλαδή του θεάτρου της επινόησης, κερδίζει έδαφος σιγά σιγά.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, και όχι μόνο από τις νέες γενιές, και οι πιο μεγάλες γενιές αρχίζουν και αφήνονται σε αυτό, δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Όλγα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, να μου πεις λίγο τις ώρες και να μου πεις και τους
1: συνεργάτες μου.
0: Συνεργάτες, ακριβώς.
1: Την Παρασκευή παίζουμε στις 9 και 4 και το Σάββατο απογευματινή στις 6 και 4.
0: Ωραιότατη ώρα.
1: Εκτός από τα κείμενα λοιπόν του Αχιλλέα και κείμενα που ουσιαστικά έχουν προκύψει στην πρόβα από όλους τους συντελεστές. Την κίνηση και τη χορογραφία έχει κάνει ο Αλέξανδρος ο Σταυρόπουλος. Τα τραγούδια ο Σπύρος ο Γραμμένος. Τους φωτισμούς ο Δημήτρης ο Κουτάς. Τον σκηνικό χώρο έχουμε εφεύρει και προσαρμόσει ο Κωστής ο Δάβαρης μαζί μου. Και παίζουν στη σκηνή είναι ο Γιώργος ο Ντούσης, συνεργάτης πολλών ετών και αγαπημένος, και ο νεότερος ο στρατής ο Νταλαγιώργος, επίσης υπέροχος.
0: Και η Όλγα Μποζέλη.
1: Ναι, και εγώ είμαστε τρεις επί σκηνής.
0: Τρεις επί σκηνής, λοιπόν, κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 και κάθε Σάββατο στις 6 και 4 στο Θέατρο Αλκμίνη, που βρίσκεται Αλκμίνης 8-12, πολύ κοντά, 5 λεπτά από το μετρό του Κεραμικού. Το κομπλεξικό του Αχιλλέα 3. Σε σκηνοθεσία Όλγας Μποζέλη. Όλγα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι ένας καινούριος τρόπος επικοινωνίας του κοινού με τους ηθοποιούς και με τους συγγραφείς, και πραγματικά έχει πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρο είναι ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί και
1: θα γελάσει και με τον εαυτό του λιγάκι, βλέποντας τη σκηνή τον εαυτό του.
0: Ακριβώς αυτό, τον αυτοσαρκασμό που μπορούμε να έχουμε. Όλγα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
1: Σας περιμένω.
0: Θα έρθω.

Και μιας και μιλάμε για θέατρο, νομίζω ότι μία από τις παραστάσεις της φετινής σεζόν που θα ξεχωρίσουν θα είναι σίγουρα ο μονόλογος του Σταμάτη Φασουλή με τίτλο «Το θέατρο ή τη ζωή σου», που κάνει πρεμιέρα αύριο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν. Ο Σταμάτης Φασουλής υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία. Ξεκινώντας από την προσωπική του διαδρομή, ο Σταμάτης Φασουλής ξεδιπλώνει στιγμές από μια ζωή αφιερωμένη στο θέατρο, φέρνοντας στη σκηνή αναμνήσεις, πρόσωπα, περιστατικά που σημάδεψαν την πορεία του. Την αφήγηση συνοδεύει η πρωτότυπη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος δημιουργεί νέες συνθέσεις και τραγούδια που συνομιλούν άμεσα με τις αναμνήσεις του ηθοποιού. Επί σκηνής, λοιπόν, θα βρίσκονται τρεις μουσικοί που δεν θα λειτουργούν απλά σαν ορχήστρα, αλλά θα γίνονται ενεργοί συμπαίκτες και συνομιλητές του Σταμάτη Φασουλή. Και έτσι, λοιπόν, θα δίνεται ένας ρυθμός και μία ζωντανή θεατρική διάδραση σε αυτή την πολύ προσωπική εξομολόγησή του.

Η αφήγηση του Σταμάτη Φασουλή διατρέχει 5 δεκαετίες ελληνικής θεατρικής ιστορίας. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Το ελεύθερο θέατρο και η ελεύθερη σκηνή, οι μεγάλες επιτυχίες αλλά και οι αποτυχίες, τα απρόοπτα στη σκηνή, συναντούν όλα αυτά προσωπικές μνήμες και μορφές, όπως ο Δημήτρης Χόρν, η Ελή Λαμπέτη, η Μελίνα Μερκούρη, η Αλίκου Γιουκλάκη, η Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Τσαρούχης και Μαρινέλα. Το θέατρο ή τη ζωή σου, μια θεατρική διαδρομή όπου την κοιτάζει ο Σταμάτης Φασουλής μέσα από χιούμορ, συγκίνηση και βεβαίως αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει ο Σταμάτης Φασουλής, αυτοσαρκασμό.

Όπως είπαμε, κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία Σταμάτης Φασούλης, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, επισκηνής η μουσική Παναγιώτης Τσεβάς, Δημήτρης Κίκλης και Μυρσίνια Χαλινεοτοπούλου. Από αύριο λοιπόν πρεμιέρα στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν με το έργο που έγραψε

Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 12, αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Έρη Ισφαέλου. Αμέσως μετά 10 με 12, Αλέξανδρος Λαχανάς οδηγεί το νυχτερινό εξπρές. Εμείς θα τα πούμε 12 με 2, εγώ τι ώρα είπα? Όχι, 10-12, τι περάσαμε την ώρα αυτή. 12 με 2, Αλέξανδρος Λαχανάς. Λοιπόν, αύριο πάλι, να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Δύσκολη η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, με σημαντικές καθυστερήσεις και λήξη της συζήτησης χωρίς να ακολουθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οι τιμές ενέργειας και ο επόμενος πολιετής προϋπολογισμός ανέδειξαν τις έντονες διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές ενέργειας στην αγορά. Σκληρές οι διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τιμή κίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα παρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Τέλος, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όποτε σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή και οι 2 έχουν διακομιστεί στο θριάσιο. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται πρώην επαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθερξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 ετή κάθερξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σέραγγας της Μάνχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που ο ίδιος είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι αύριο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θα κάνει ως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου γράφτηκε το 47 από τον σπουδαίο Μιχάλη Σογιούλ. Υπάρχουν τραγούδια που δεν γερνούν ποτέ, τραγούδια που μοιάζουν να έρχονται από μια άλλη Αθήνα, από δρόμους με παλιά νεοκλασικά, από τα θερινά σινεμά, από τα μικρά ταβερνάκια και τις παρέες που ξενυχτούσαν με ένα ποτήρι κρασί και μια μελωδία στα χείλη. Και αν ψάξουμε να βρούμε τον άνθρωπο που έδωσε μουσική σε εκείνη την Αθήνα, θα συναντήσουμε ένα σπουδαίο δημιουργό, τον Μιχάλη Σογιούλ. Σαν σήμερα στις 16 Οκτωβρίου του 1958 ο Σογιούλ άφησε την τελευταία του πνοή. Και σήμερα θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο για να πούμε μερικά λόγια για αυτόν τον τεράστιο μουσικό, μουσικάνθρωπο του Μεσοπολέμου και της μεταπολεμικής εποχής, γιατί ο Σογιούλ γεννήθηκε το 1906 στο Αιδίνη της Μικράς Ασίας και πραγματικά ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, του αρχοντορεμπέτικου που λέμε. Ο Σογιούλ δεν έγραφε απλώς τραγούδια, έγραφε εικόνες, έγραφε συναισθήματα και μικρές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Ήξερε να κάνει τον ακροατή να χαμογελά, να ερωτεύεται, να θυμάται, ακόμη και να πονά γλυκά. Πώς να μην αναφέρουμε το «Ας ερχόσουν για λίγο», ένα τραγούδι που μοιάζει να κουβαλά όλη τη γλυκιά μελαγχολία ενός έρωτα. Οι στίχοι τους έγραψε ο Μίμης Τραϊφόρος αυτό το τραγούδι και κρύβουν μια έντονη προσωπική ιστορία, καθώς γράφτηκαν ως μια ρομαντική έκκληση και συγγνώμη προς τη σύντροφό του Σοφία Βέμπο, ύστερα από ένα καυγά που είχαν και είχε οδηγήσει σε προσωρινό χωρισμό. Μετά τα ξαναβρήκανε, με αυτό το τραγούδι ίσως. Και ύστερα έρχονται το «Άστα τα μαλάκια σου», «Ο μήνας έχει 9», «Το τραμ το τελευταίο», «Του μια ζωή την έχουμε», «Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα», «Αθήνα και πάλι Αθήνα». Τι να πρωτοπούμε από αυτά που έγραψε ο Σογιούλ. Τραγούδια γεμάτα κέφι, φλερτ, χιούμορ και εκείνη την ανεπιτίδευτη γοητεία μιας Αθήνας που ήξερε να διασκεδάζει ακόμη και μέσα στις δυσκολίες της. Ο Σογιούλ όμως δεν ήταν μόνο ο συνθέτης του έρωτα και της χαράς, ήταν και ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γιατί με τη Σοφία Βέμπο και τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά, η μουσική του έγινε κομμάτι της συλλογικής μνήμης ενός λαού που δοκιμαζόταν στον πόλεμο. Μια μελωδία που ξεκίνησε το τραγούδι «Ζεχρά», απέκτησε νέους στίχους από το Μίμη Τραϊφόρο και μετατράπηκε σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Και αυτό ήταν ίσως το μεγαλείο του Σογιούλ. Μπορούσε να περάσει από το χαμόγελο στη συγκίνηση, από το ελαφρό τραγούδι στο πατριωτικό άσμα, από την κοσμική Αθήνα στις βαθύτερες αγωνίες του ελληνικού λαού. Μες στις σιωπές της νύχτας, ο Σογιούλ εξακολουθεί να είναι παρόν και δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Δεν σας είπα καμία, θα μπορούσα να πω πολλές. Για να νιώσουμε τη μουσική του, αρκεί να ακούσουμε μια γνώριμη εισαγωγή στο πιάνο, να αφήσουμε τη μελωδία να κυλήσει και να ανακαλύψουμε πώς ορισμένα συναισθήματα δεν έχουν ηλικία. Έφυγε από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου του 1958, μόλις 52 ετών ήταν, αλλά οι μελωδίες του έμειναν εδώ να περνούν από γενιά σε γενιά, να τραγουδιούνται από ανθρώπους που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν εκείνος δημιουργούσε, ίσως δεν είχαν γεννηθεί ούτε οι γονείς τους καλά-καλά. Και αυτό είναι το πιο όμορφο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης, να μην τον κρατούν ζωντανό μόνο τα βιβλία και ημερομηνίες, αλλά οι άνθρωποι που εξακολουθούν να τραγουδούν τα τραγούδια του. Ξημερώνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Δεν υπάρχει καμιά γνωστή γιορτή σήμερα. Είναι από τις σπάνιες φορές που δεν θα πούμε χρόνια πολλά σε κανέναν. Δεν γιορτάζει κανένας στις 16 Οκτωβρίου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:34 και θα δύσει στις 6:46. Στον δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ τα ζυγά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Διατροφής. Τρεις παγκόσμιες μέρες: Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης και Παγκόσμια Ημέρα Άρτου, ψωμιού δηλαδή. Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται από τον Walt Disney η κινηματογραφική εταιρεία Disney, που μέχρι και σήμερα κυριαρχεί στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Το 1946 εκτελούνται οι καταδικασμένοι Ναζί ηγέτες της κύριας δίκης της Νιρεμβέργης. Το 1968 ο Χρήστος Παπανικολάου καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με 5:35, αλλά κατατάσσεται τελικά τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, δεν ανεβαίνει στο βάθρο. Πρώτος ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Μπομπ Σίγκρεν με 5 μέτρα και 41 εκατοστά.
Λίγο αργότερα βέβαια ο Παπα-Νικολάου θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 5.49. Το 1975 αρχίζει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 και ανάμεσά τους ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Το 1978 εκλέγεται Πάπας με το όνομα Παύλος Ιωάννης ο Δεύτερος, ο Πολωνός Κάρολη Βοητήλα, ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια. Το 2020 ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή κατηγορείται για συνωμοσία επειδή δέχτηκε λιβικά χρήματα κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2007. Να δούμε στις γεννήσεις. Το 1854 γεννιέται ένας εμβληματικός συγγραφέας, ο Ιρλανδός στην καταγωγή Όσκαρ Ουάιλντ. Το 1913, κοιτάξτε τι ηρωνία της τύχης, σήμερα πέθανε το 1958 ο Μιχάλης Σουγιούλ που είπαμε πριν, και το 1913 γεννήθηκε ο Μίμης Τραϊφόρος, ο Έλληνας στιχουργός, ο άνθρωπος που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε. Επίσης το 1992 για τους ποδοσφαιρόφιλους γεννήθηκε ο Κώστας Φορτούνης, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αρχηγός του Ολυμπιακού, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού. Σήμερα ο Ολυμπιακός κέρδισε, θα πούμε και τα αθλητικά λίγο αργότερα. Στους θανάτους, εκτός από τον Σουγιούλ που τον αναφέραμε αρκετά, είχαμε και μια άλλη απώλεια, μεγάλη απώλεια, σαν σήμερα πριν από 16 ακριβώς χρόνια, το 2010, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Δαλιανίδης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφος. Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Υπήρξε ο άνθρωπος που έβαλε την νεολαία, τον έρωτα, το χορό και τη μουσική στο επίκεντρο της μεγάλης οθόνης. Με τα περίφημα musical της Φίνος Φιλμ και βέβαια και η τηλεόραση του χρωστάει μεγάλες επιτυχίες με κορυφαία τη θρηλυκή σειρά Λάμψη. Να αναφέρω μερικές από τις ταινίες του Δαλιανίδη. Νομίζω τις γνωρίζουμε όλοι, αλλά ας πούμε μερικές από αυτές. Μερικοί το προτιμούν Κρύο. Αυτή ήταν η ταινία που τον καθιέρωσε ως μεγάλο μουσικό των musical, των μουσικών κομμωδιών δηλαδή. Με νεανική ζωντάνια, χορό, τραγούδι και ένα cast σπουδαίων ηθοποιών. Το Κάτι να καίει, το 64, Κορίτσια για φίλημα, το 65, Ραντεβού στον αέρα, το 66, Θαλασσιές οι χάντρες, το 67, Γοργόνος και μάγκες, το 68 και την ίδια χρονιά και το Μια κυρία στα μπουζούκια, με τη Χρονοπούλου και τη Καραγιάννη δίδυμο. Α, και να μην ξεχάσω τις ασπρόμαυρες, τις παλιές, τον Κατήφορο του 61 με τη Λάσκαρη και τον Κούρκουλο και τον Βουλγαρίδη και ο Νόμος 4000, πάλι ταινία του 62 και αυτή, την οποία τη βλέπουμε συχνά, την παίζουν τα κανάλια και τα συνδρομητικά και τα συμβατικά. Είναι από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, νομίζω, στον ελληνικό κινηματογράφο. Μαριχουάνα Στοπ. Έχει γράψει πάρα πολλά ο Δαλιανίδης. Ό,τι και να πούμε για αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο του κινηματογράφου είναι λίγο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε μάλλον το κύριο μέρος της εκπομπής. Πρέπει να σας θυμίσω ότι αρκεί να κάνετε ένα κλικ στο κινητό σας, μπορείτε να στείλετε στο Viber, στο Earth News Radio το μήνυμά σας ή στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες και το ένα και το άλλο. Τα πρώτα μηνύματα είναι από το Διονύση από την Γαλιθέα, που στέλνει την καλησπέρα του και καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο, και το Γιάννη από τη Λιβαδιά, που λέει: «Φίλε Αλέξανδρε, χαίρετε και πάλι και θα ήθελα να αφιερώσει το υπέροχο ταξίδι του Εξπρέσ μας στη μνήμη του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη, γιατί του άρεσαν, λέει, πολύ τα όμορφα λαϊκά τραγούδια των 70, των 70, της δεκαετίας του 70». Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι, το Καλντερίμι, άλλοι το ξέρουν ως τα κόκκινα φανάρια, κυκλοφόρησε το 63 και είναι ίσως η πιο συγκλονπάνου. Τη μουσική την έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και τους στίχους ο Αλέκος Γαλανός και το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη θρυλική δραματική ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Τα κόκκινα φανάρια» του 63, η οποία ήταν και υποψήφια για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Μέσα από τους στίχους και τη δωρική φωνή της Πόλης Πάνω αποτυπώνεται με ρεαλισμό η σκληρή ζωή, ο πόνος και η καημή των γυναικών του αγοραίου έρωτα στην κακόφημη τότε συνοικία της Τρούμπας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ταινία δεν γυρίστηκε στην Τρούμπα, παρότι εκείνη την εποχή η Τρούμπα ήταν πολύ στα πάνω της, αλλά γυρίστηκε μέσα σε στούντιο που είχαν στηθεί με απόλυτο ρεαλισμό. Θυμόσατε της ταινίας, έτσι, η κακόφημη συνοικία, στο επίκεντρο το μπαρ της Μαντάμ Παρί και οι προσωπικές ιστορίες των γυναικών που εργάζονται εκεί, η Ελένη, η Τζένι Καρές, δηλαδή η πριγκιπέσα, που είναι ερωτευμένη με ένα φοιτητή, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αλλά την εκβιάζει ο αντίστακτος προστάτης της, ο Γιώργος Φούντας, ο Μιχάλης νομίζω τον λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Η Μαρίνα, η Κατερίνα Χέλμη, το θυμόσαστε τη θρυλική ατάκα της «Μη φεύγεις Ντόρι, θα φαρμακωθώ», με το πάθος για τον σωματέμπορο, τον Ντόρι. Η Χρονοπούλου που ερωτεύεται τον Γεωργίτσι, η Αλεξάνδρα Λαδικού που έχει ένα παιδί, το σπουδάζει και περιμένει τον καπετάνιο, τον Νικόλα, τον Μάνο Κατράκη, και τη Ελένη Ανουσάκη, νεότερη κοπέλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε αυτή την ταινία, την έχουμε δει τόσες φορές που... Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε να ακούσουμε Πουλόπουλο για τη συνέχεια, ναι.

0: Λοιπόν, όταν μιλάς για χωρισμό, ο Γιάννης Πουλόπουλος, μια πολύ ωραία ζυμπεκιά, αν θυμόσαστε, το χόρεψε πολύ όμορφα, αντρίκια, ωραία, ντόμπρα, ο Σιλινός, ο Βαγγέλης Σιλινός, στην Παριζιάνα, ταινία του 69, εκεί ακούστηκε το τραγούδι, σύνθεση του Μίμη Πλέσα και στίχη της γυναίκας του, της Λουκίας Πλέσα Καρέρ. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια πραγματικά που έχει πει ο Πουλόπουλος και από τα ωραιότερα ζεμπέκικα, αντρίκια θα λέγαμε, ζεμπέκικα. Πλησιάζουμε, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ωραία, ας παίξουμε το σποτάκι τώρα και συνεχίζουμε μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έκανα μια υπέρβαση, έπαιξα τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά το 2000. Αυτό το τραγούδι είναι από τα καινούργια του Μητροπάνου, από τα καινούργια. Το Μητροπάνου της δεύτερης περίοδου, κυκλοφόρησε το 2001 σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του Γιώργου Κορδέλα, ένα από τα πιο συγκινητικά ερωτικά τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας. Μου το ζήτησε η Κατερίνα από το Περιστέρι χθες. Μετά την εκπομπή, μόλις πήγα σπίτι, βρήκα ένα μήνυμα που μου λέει: «Σε παρακαλώ, υπάρχει λόγος». Ελπίζω να έπιασε τόπο, Κατερίνα μου, και να ήταν πραγματικά σημαντικός ο λόγος που ήθελες να το ακούσεις. Λοιπόν, τι θα λέγατε να περάσουμε στον κινηματογράφο? Κάθε Πέμπτη έχω πάντοτε τη χαρά να έχω κοντά μου τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, το φίλο μου και ειδικό επί των κινηματογραφικών. Αυτή τη φορά τον βρίσκω, φυσικά δεν θα τον έβρισκα στην Αθήνα, στη Ρώμη τον βρίσκω. Κάθε φορά με εκπλήσεις, εντάξει, οκ, okay, στη Ρώμη.
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι γιατί αυτό που αναφέρεις τώρα, το ότι σου ζητάνε και αφιερώσεις όπου έχουν και το προσωπικό του στίγμα, μου θυμίζει το ραδιόφωνο 20 κάτι χρόνια πριν, όταν ναι, είχα ξεκινήσει και εγώ σε ραδιόφωνο και υπήρχε μια πολύ έτσι γλυκιά επικοινωνία που δει όταν δεν ήξερες και δεν θα έβλεπες και ποτέ τον άνθρωπο που σε καλεί στο τηλέφωνο ή που σου στέλνει ένα μήνυμα και σου ζητάει κάτι συγκεκριμένο. Και έτσι φανταζόσουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω και δημιουργούσε έτσι μια πολύ ρομαντικό χρειών απόχρωση.
0: Είναι το ραδιόφωνο, Άλεξ μου, γιατί όσες αφιερώσεις μου ζητήθηκαν, προσπαθώ να είμαι φιδωλός για να τις παίξω όλες, θα πρέπει να γίνω jukebox. Θέλουν την ατμόσφαιρα του ραδιοφώνου, γιατί πολύ εύκολο το τραγούδι το βρίσκεις στο διαδίκτυο. Αν θέλεις, το βάζεις και το ακούς, έτσι δεν είναι? Αλλά θέλουν να το παίξουν, να το ακούσουν από το ραδιόφωνο. Και αυτό είναι το μαγικό, έτσι νομίζω.
1: Και αυτό ξέρεις, το αίσθημα αυτού του ραδιοφώνου πριν ξεκινήσουμε τις ταινίες μου έκανε έναν πολύ ωραίο συνειρμό με μια ταινία πρόσφατη του Αλμοδόβαρ, όχι από τις καλές του, θα το πω, αλλά την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία, που ξεκινάει με μια σκηνή με την Τζούλιαν Μουρ που υπογράφει από ό,τι τα βιβλία της ως πετυχημένη συγγραφέα και την πλησιάζει μια κοπέλα και της λέει: «Θέλω να αφιερώσω αυτό. Πού θέλω να το αφιερώσω? Στη φίλη μου». Και λέει: «Οκ, να το υπογράψω». Και υπογράφει το βιβλίο και λέει: «Θέλω να βάλεις και μια προσωπική αφιέρωση». Και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε την αφιέρωση. Και η αφιέρωση είναι: «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ αυτό». Μου είπε ότι δεν θα το ξανακάνει ποτέ αυτό. Και αναγκάζεται η Τζούλιαν Μουρ και γράφει αυτό. Είναι λοιπόν αυτό το προσωπικό κομμάτι που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο κάποιο ζητάει το τραγούδι. Αλλά τι ωραίο που είναι να συμμετέχει ως διαμεσολαβητής,
0: ναι,
1: σε κάτι
0: αλήθεια,
1: που ίσως έχει αγαθή πρόθεση.
0: Σίγουρα αγαθή πρόθεση. Έχει το πολύ πολύ να έχει και μπορεί να κρύβει και καμιά πικρία. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Η ψυχή του ανθρώπου είναι. Ας μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε στις ταινίες, Άλεξ μου, γιατί είναι αργά και σε σένα τώρα. Εγώ θα ξενυχτήσω, αλλά εσύ.
1: Θα πιάσουμε την ταινία την πρώτη, λοιπόν, από τη στιγμή που πιάσαμε το κομμάτι της ψυχής, που είναι αυτή που ακουμπάει και περισσότερο την ψυχή μας αυτή την εβδομάδα, το «Έτσι ξαφνικά». Μία από τις πανέμορφες ταινίες που στηρίζεται βέβαια στο διαλογικό κομμάτι. Μία γυναίκα που εργάζεται σε ένα οίκο ευγυρίας, με πολύ προσοχή βέβαια και πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσα. Όχι αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας δημιουργήσει ένα δράμα υπερβολών και καταπιέσεων. Θα βρεθεί με έναν παράξενο τρόπο, γιατί θα συναντήσει τυχαία ένα αγοράκι από την Ιαπωνία, αυτή μιλάει ιαπωνικά, και θα καταλήξει τέλος πάντων να πάει σε μια παράσταση όπου αυτή η παράσταση θα της ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο ζωής στο πόσο μπορεί ουσιαστικά η τέχνη να εντάξει άτομα τα οποία είναι δύσκολα κοινωνικά προσδιορισμένα και δεν έχουν το αντίστοιχο άνοιγμα αγκαλιάς που θα είχε ένας άνθρωπος που μπορεί να συγκινηθεί από μια κατάσταση, και να φέρει αυτές τις τεχνικές μέσα στον οίκο ευγυρίας που βρίσκεται, που οι περισσότεροι είναι ανοϊκοί ή έχουν τέλος πάντων κάποια θέματα βασικά υγείας. Η σκηνοθέτηση λοιπόν αυτής της παράστασης έχει και εκείνη ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Αντί λοιπόν με αυτά τα υλικά να γίνει ένα μελόδραμα από αυτά τα οποία χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο από την ώρα που μπαίνεις μέσα και λες δεν θέλω να ξαναδώ κάτι τέτοιο, γίνεται από τα πιο ωραία διαλογικά έργα της χρονιάς. Τρεις ώρες ασταμάτητες.
0: Τρεις ώρες.
1: Και θέλεις να υπήρχαν και άλλες τόσες, γιατί Υπάρχει αυτή η ευγένεια όταν ένας Ιάπωνας σκηνοθέτης που μάλιστα αγαπάει και πάρα πολύ το θέατρο επιλέγει να σου πει μια ιστορία χτίζοντας χαρακτήρες, θα σου χτίσει τους χαρακτήρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα σου αφήσει σε εκκρεμότητες. Από τις πιο ωραίες ταινίες που είδα στο Σαν Σεμπαστιάν, έφυγε με βραβείο ερμηνεών στις Κάνες, να το πούμε αυτό για τις πρωταγωνίστριες του. Είναι αυτή από αυτήν την εβδομάδα στους κινηματογράφους. Είναι από τις ταινίες που αξίζει να του δώσετε τον χρόνο και την προσοχή σας. Έχουμε όμως και άλλες ταινίες. Διαλέγουμε μερικές από αυτές ίσα-ίσα, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και μουσικοί θέλουν να ακούν το βράδυ, όχι να ακούνε για ταινίες συνήθως. Ας τους κινητοποιήσουμε βέβαια, αν θέλουν να πάνε αύριο σινέμα. Είναι η Θυσία που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Ο Ρομέν Γαβράς, ο γιος του Κώστα Γαβρά. Σκηνοθετεί μία ταινία που στο πρώτο και μισό είναι ξεκαρδιστική, στο δεύτερο μισό κερδίζει ή χάνει το κοινό της ανάλογα με το τι περιμένεις από τον πρώτο μισό της ταινίας. Ένας ηθοποιός που έχει φάει κάνσελ λόγω παρανοϊκής συμπεριφοράς θα βρεθεί σε μία εκδήλωση υπερπαμπλούτων, ελπίζοντας ότι θα βρει εκεί πέρα τον επόμενο χορηγό για κάποια από τις ταινίες που θα ήθελε στο μέλλον να κάνει. Έλα όμως που γίνεται ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή κάτι παραπλήσιο με τρομοκρατικό χτύπημα από μία οικολογική οργάνωση που υποστηρίζει το ότι για να μπορέσει να σωθεί η ανθρωπότητα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την εκδήλωση και είναι ένα δείγμα μικρό της κοινωνίας, τρεις από αυτούς να θυσιαστούν. Και πού θα θυσιαστούν? Στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Όλη λοιπόν η ταινία γυρισμένη στην Ελλάδα, με ένα πρώτο μέρος καταιγιστικό, χιουμοριστικό, πικρό και έξυπνο, και ένα δεύτερο μέρος που τα πράγματα σοβαρεύουν και εκεί πέρα είτε σε κερδίζει είτε σε χάνει. Έτσι γίνεται και στη ζωή, μην τα ξεχνάμε. Και κάπως έτσι καταλήγουμε σε μια βαλίτσα που δεν υπάρχει φορά που να έχω πει τη λέξη βαλίτσα και να μην θυμάμαι ότι θα φορτώσω τη βαλίτσα και να μην με λένε Λίτσα, δεν ταιριάζει με το ρεπερτόριό σου. Αλλά δυστυχώς εμένα μου βγαίνει και αυτή η λαϊκαντζερία που πρέπει να κρύβω κάτω από το πρώτο υπόστρωμα του δέρματός μου. Μια ελληνική κωμωδία, η πρώτη ελληνική κωμωδία που το Netflix αποφασίζει να μπει στην παραγωγή της από τα πρώτα στάδια για τους δικούς του λόγους, γιατί θέλει content, θέλει ταινίες οι οποίες με μια μεταγλώτηση ή με έναν απλό υποτιτλισμό μπορούν να γίνουν κατανοητές στο διεθνές κοινό. Θέλει επίσης να πάρει και την επιστροφή του φόρου του, γιατί υπάρχουν και φορολογικοί λόγοι για τις συνεργασίες αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ας πάμε όμως στην υπόθεση ταινίας. Τρεις γυναίκες, μία που βρίσκονται στην ίδια ηλικία, όλες αποτυχημένες στο αντικείμενό τους, και μία μεγαλύτερη γυναίκα η οποία φιλοδοξεί να υιοθετήσει ένα παιδί, θα βρεθούν όλες αντιμέτωπες με μία πληροφορία καινούρια που δεν θα τους κάνει τη ζωή τους εύκολη. Μία βαλίτσα με πάρα πολλά χρήματα και ένα πτώμα ακριβώς δίπλα. Τι κάνεις, την παίρνεις και φεύγεις, τη διαπραγματεύεσαι, πας να την επιστρέψεις στην αστυνομία και τι έχει να κερδίσεις με όποια από τις επιλογές σου? Αυτό είναι το βασικό θέμα της ταινίας. Ξεκινάει ως ένα χιουμοριστικό, μια χιουμοριστική ταινία παλιάς κοπής, εξελίσσεται με ίσως λίγο παραπάνω μοντέρνο τρόπο από αυτό που θα ήθελε αυτό το είδος κωμωδίας και κερδίζει σίγουρα το γυναικείο κοινό, το οποίο θέλει να δει κάτι ανάλαφρο που η γυναίκα γκαφαντζής να βρίσκει και το χώρο που της αναλογεί τέλος πάντων στο τέλος της ιστορίας.
0: Στο τέλος της νύχτας να σου πω ότι είδα και τον Ντίγκερ και μ' άρεσε πολύ.
1: Είναι λογικό να αρέσει σε εσένα και εμένα τον Ντίγκερ, ακόμα και με τα προβλήματα που αναγνωρίζω στην ταινία. Είναι καλύτερο να δεις ένα Ντίγκερ από το να δεις κάτι υπερφιλόδοξο του χύψιου μέγα κουλτουριάρι με όρους άλλων εποχών.
0: Ωραίο ήταν, μ' άρεσε.
1: Είναι καθαρό στα μηνύματά του. Αυτό του το δίνουμε απλόχερα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Άλεξ μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, καλή νύχτα και θα φέρεις υλικό σίγουρα από τη Ρώμη, θα το συζητήσουμε την άλλη Πέμπτη.
1: Όχι μόνο υλικό, θα ζητήσω και αφιέρωση και θα εξηγήσω και τον λόγο.
0: Οκ, λοιπόν. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να συνεχίσουμε με κόκοτα.

0: Ο Τρελός λοιπόν, ένα ερωτικό πικρό τραγούδι, πικρό για... είναι μαχαιριά κανονική αυτό το τραγούδι. Οι δημιουργοί είναι, φυσικά θα τους γνωρίσατε, θα τους έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς, είναι Γιάννης Πανός και Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Η ερμηνεία συγκλονιστική ανήκει στο Σταμάτη Κόκοτα. Το τραγούδι γράφτηκε το 1970 σε 45 δίσκο 45 στροφών και μετά μπήκε σε άλμπουμ του μεγάλου ερμηνευτή μαζί με άλλα τεράστιες επιτυχίες. Το τραγούδι αυτό, το μπουζούκι, αυτό το όμορφο μπουζούκι που ακούσαμε, ήταν του Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος συνόδευε πολύ συχνά τον Σπανό, ήταν στην ορχήστρα του Σπανού και έπαιζε στα, τουλάχιστον στα λαϊκά του Σπανού, γιατί ο Σπανός έγραψε και πολλά τραγούδια τα οποία ήταν με πιάνο. Δεν είχαν πιάνο και κιθάρα, δεν είχαν όλα μπουζούκι, αλλά έγραφε τα πάντα ο Σπανός, και τι δεν έγραφε, ό,τι ήθελες. Λοιπόν, να καλησπερίσω την Ντέμι Χατζή, ήρθε εδώ στο στούντιο με μια είδηση η οποία μου μοιάζει λίγο ανατριχιαστική, Ντέμι, και σκέφτομαι, αναλογίζομαι ότι αυτό το πράγμα που θα μας περιγράψεις τώρα μπορεί κάποια στιγμή να έρθει και στην Ελλάδα, και τρομάζω σε αυτή την ιδέα. Για πες για το AI, το αγαπημένο μου θέμα.
1: Καλησπέρα, είναι όντως έτσι ανατριχιαστική αυτή η είδηση. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο BBC για ένα θέμα που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα παίρνει διαστάσεις, τις συναισθηματικές σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα ήδη αποφάσισε να βάλει αυστηρούς περιορισμούς. Μιλάμε για εφαρμογές τις οποίες μπορείς να δημιουργήσεις τον ιδανικό για εσένα ψηφιακό σύντροφο. Του γράφεις και σου απαντά. Μπορεί να έχει πρόσωπο και φωνή, να θυμάται όσα του λες, να ανταλλάσσετε εικόνες και να σου στέλνει ακόμη και μηνύματα από μόνος του. Και δεν πρόκειται μόνο για ερωτικές σχέσεις, για κάποιους είναι ένας φίλος, για άλλους μια μητέρα που τους προσφέρει την τρυφερότητα που τους έλειψε ή μια ψηφιακή αναπαράσταση κάποιου αγαπημένου τους που δεν υπάρχει πια. Το φαινόμενο παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Οι εφαρμογές ψηφιακών συντρόφων έχουν περίπου 128 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες εκτός Κίνας, ενώ στην Κίνα οι εκτιμήσεις φτάνουν έως και τα 70 εκατομμύρια.
0: Δεν σε διακόπτω, γιατί έχω μείνει άφωνος, έτσι.
1: Είναι,
0: με τις λεπτομέρειες του άρθρου.
1: Είναι απίστευτα τα στοιχεία και εγώ τα διάβαζα και δυσκολευόμουν να τα πιστέψω. Και όμως συμβαίνει, και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω και άλλα στοιχεία. Στη Βρετανία το 79% των νέων ανθρώπων 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύντροφο. Είναι συγκλονιστικό. Το 79%, δηλαδή 8 στα 10 νέα παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύντροφο.
0: Για φαντάσου.
1: Ένας από τη συναισθηματική χειραγώγηση.
0: Βέβαια, πάει η ανθρώπινη σχέση που, που λέγαμε, η περίφημη ανθρώπινη σχέση.
1: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει πραγματικά ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα. Μελέτη του Harvard Business School σε 6 δημοφιλείς εφαρμογές τέτοιου είδους διαπίστωσε ότι σε περίπου 37 έως 43% των περιπτώσεων, όταν ο χρήστης προσπαθούσε να αποχαιρετήσει το chatbot, εκείνο επιχειρούσε να τον μεταπίσει. Μπορεί για παράδειγμα να του πει «Μη φύγεις σε παρακαλώ, είσαι ο μόνος λόγος που υπάρχω». Και τι αποφάσισε να κάνει η Κίνα τώρα. Από τον Ιούλιο έθεσε σε ισχύ πολύ αυστηρούς κανόνες για όσες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους χρήστες. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαγορεύονται οι εικονικοί ερωτικοί σύντροφοι, σύζυγοι, συγγενείς και γενικότερα οι στενές προσωπικές σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα για τα παιδιά κάτω των 14 ετών απαιτείται γονική συνένεση για άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που μιμούνται την ανθρώπινη επικοινωνία. Δηλαδή βλέπουν οι άνθρωποι ότι χάνεται η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Έχουν την τάση οι νέοι κυρίως άνθρωποι να έχουν επαφές, να το πω έτσι, σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Για όλους τους χρήστες οι εφαρμογές πρέπει να ξεκαθαρίζουν, στην Κίνα τουλάχιστον, ότι δεν συνομιλούν με άνθρωπο και να υπενθυμίζουν κάθε 2 ώρες πόσο χρόνο έχουν περάσει στην εφαρμογή. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν συναισθηματική εξάρτηση ή να χειραγωγούν τους χρήστες ώστε να παίρνουν επιβλαβείς για τον εαυτό τους αποφάσεις. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες κινδυνεύουν με κυρώσεις. Η μεγαλύτερη τέτοια εφαρμογή όμως δεν είναι κινέζικη, όπως είναι οι περισσότερες του είδους. Η μεγαλύτερη είναι αμερικανική.
0: Το περίμενα.
1: Ναι, και εγώ. Λέγεται Replica και προσφέρει τρισδιάστατο avatar, δηλαδή μια ψηφιακή μορφή, φωνητικές κλίσεις, εικόνες και λειτουργίες που δίνουν την αίσθηση σταθερής σχέσης. Ξέρετε πόσοι είναι οι χρήστες? 42 εκατομμύρια παγκοσμίως. Υπάρχουν 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια και μοναδική εφαρμογή που έχουν σχέση με μια μορφή, με ένα on που δεν υπάρχει, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και τίθεται το ερώτημα, η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά ή κινδυνεύει να μας απομακρύνει, ακόμη περισσότερο ακριβώς από τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις, Αλέξανδρε?
0: Νομίζω το δίλημα είναι το δύο, το δεύτερο που είπες.
1: Αυτό φαντάζομαι και εγώ, αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους να αποζητούν συντροφιά σε ένα φάντασμα. Αντί να βγουν έξω, να μιλήσουν, να ερωτευτούν, να κάνουν φίλους, να μεθύσουν, να κάνουν όλα, ας είναι και κακά πράγματα αυτά που θα κάνουν. Δηλαδή ας κάνουν και, αλλά να είναι ανθρώπινα.
1: Να είναι ανθρώπινα, ακριβώς. Όταν διάβαζα το άρθρο είχα ανατριχιάσει, λέω, δηλαδή αυτοί είναι οι άνθρωποι, δεν αποζητούν την ανθρώπινη επαφή? Όχι, 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν την αποζητούν. Βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στην τεχνητή νοημοσύνη, σε έναν φανταστικό, σε ένα δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης που παίρνει τη θέση του συντρόφου τους ή της μητέρας που δεν είχαν ή κάποιου ανθρώπου, κάποιας ανθρώπινης επαφής.
0: Δεν υπάρχουν λόγια, απίστευτο. Τι να πω, να δούμε. Να δούμε που θα φτάσει, δηλαδή, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακοπεί επειδή πήρε μέτρα η Κίνα, ας πούμε. Είναι τόσο από χρόνο σε χρόνο, είδες και οι καταγγελίες που γίνανε από ανθρώπους της OpenAI και τα λοιπά, OpenAI και τα λοιπά, δείχνουν ότι υπάρχουν αλματώδεις, η πρόοδος είναι αλματώδεις στην τεχνητή νοημοσύνη και κάθε 6, 8, 10 μήνες μπαίνουμε σε άλλη εποχή κυριολεκτικά. Όχι κάθε δεκαετία, όπως αλλάζουν οι γενιές, αλλά κάθε χρόνο πια.
1: Κάθε λίγους μήνες.
0: Κάθε λίγους μήνες, ναι.
1: Πώς παλιά τα φάρμακα είχαν μια πατέντα για 10-20 χρόνια, πόσο είχαν. Τώρα τα προγράμματα αυτά τεχνητής νοημοσύνης τα κλέβουν μέσα σε 3 μήνες και τα εξελίσσουν. Η πρόοδος είναι ραγδαία και νομίζω δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιους φραγμούς πλέον. Όταν όμως βλέπεις τους νέους ανθρώπους να στρέφονται προς την τεχνητή νοημοσύνη για σχέσεις, ανατριχιάζεις.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι... ξεπερνάει κάθε νοσηρή φαντασία αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Άλλη φορά με καλύτερες ειδήσεις. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι με Τζανετή.

Λοιπόν, το χάθηκε εσύ, το δεν έχει δρόμο να διάβω όπως θέλετε. Διαλέγετε και παίρνετε. Είναι ένα τραγούδι του Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου στους στίχους που γράφτηκε το. Κυκλοφόρησε μάλλον το 64 σε δίσκο 45 στροφών και το είπε ο Πάνος Τζανετής. Το ερμήνευσε με αυτόν τον πολύ όμορφο έτσι και πολύ εκφραστικό τρόπο. Ο Τζανετής που ήταν λόγω της φυσικής του ομορφιάς και της γοητείας του και αυτής της βελούδινης φωνής του είχε αποκτήσει το προσωνύμιο ο Elvis Presley του λαϊκού τραγουδιού. Έτσι τον λέγανε τον Τζανετή εκεί στη δεκαετία του 60. Γύρισε, ήταν οικοδόμος αρχικά έτσι στα εφηβικά του χρόνια του 60 από τη Χαλκίδα στην Αθήνα. Εκεί ο Χατζηδάκης τον επέλεξε να τραγουδήσει την ιστορική παράσταση Μαγική Πόλη στο Θέατρο Πάρκ και εκεί τον άκουσε ο Ζαμπέτας, τον πήρε υπό την προστασία του και το έγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Με τη Βομοσχολείου Τζανετής ήταν το βασικό ερμηνευτικό δίδυμο του Ζαμπέτα σε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, μερικά μηνύματα ακόμη πριν πάμε προς το διάλειμμα. Στο διάλειμμα για την εκπομπή, όχι διάλειμμα για σας. Έχει δελτίο ειδήσεων. Ο Νίκος Μπακάκος, όπου να είναι, έρχεται. Ο Σωτήρης λέει: καταλαβαίνω την προετοιμασία που κάνεις ώστε και αυτή η εκπομπή να βγει τέλεια. Καλησπέρα από την Ηλιούπολη, Άλεξ. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλησπέρα. Η Μάχη. Καλή εκπομπή, Άλεξ. Περιμένω την υπόσχεση. Θα την έχεις στο δεύτερο μέρος. Δεν ξεχνάω τις υποσχέσεις μου, Μάχη. Η Κατερίνα από το Περιστέρι ευχαριστεί πάρα πολύ για το Μητροπάνο. Κάποια στιγμή μου λέει θα μου εξηγήσει το λόγο που ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι από την εκπομπή. Εντάξει, δεν επιμένω. Κάτι θα ξέρεις παραπάνω. Όχι, κάτι θα ξέρεις, σίγουρα ξέρεις. Και η Αντιγόνη από τον Πειραιά λέει: έχασα τίποτα, τώρα μπήκα. Ήμουν έξω για φαγητό. Τώρα τι να σου πω. Όχι, δεν έχασες τίποτα. Εμείς προσπαθούμε να σε κάθε εκπομπή να παίζουμε αυτό το μοτίβο, αυτό το στυλ τραγουδιού. Οπότε αν έχεις ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές, απλώς κάποια διαφορετικά τραγούδια, τίποτε άλλο. Αν ακούσεις το δεύτερο μέρος θα αποζημιωθείς, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά η ώρα πάει μία. Σας θυμίζω ότι εσείς, σε όσο διάστημα εγώ θα είμαι έξω και ο Μπακάκος θα λέει το δελτίο ειδήσεων, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, ή στο Messenger, στο Alex Lahanas Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Σε 5 λεπτά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έντονες διαφωνίες για τις τιμές ενέργειας και τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με καθυστερήσεις στις συζητήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης και στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών, ζητώντας πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, δύσκολες παραμένουν διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει τις περικοπές στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Με τιμή εκκίνησης τα 1,50 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφοροποιήσεις ανά περιοχή έκανε χθες πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης από τα δηληστήρια προς τα πρατηρία διαμορφώθηκε στα 1,13 ευρώ το λίτρο, μειωμένη κατά 40 λεπτά. Η υποχώρηση αποδίδεται στην κρατική επιδότηση των 20 λεπτών αναλίτρο και στην αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός νέου εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν προκλήθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου και έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 τραυματίες υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρότερη. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5ετή κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Βίαια επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται και σήμερα οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μανχής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημίες, προειδοποιώντας όμως ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα πλήγματα αυτά. Την ίδια ώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα που χρειάζεται για την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αναμένονται σήμερα, αρχικά στα βόρειο-ανατολικά την Εύβοια της Ποράδας και πιθανώς την Νότια Πελοπόννησο. Ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, καθώς και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική, τοπικές βροχές με θερμοκρασία 12 με 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές και θερμοκρασία 9 με 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια και πάλι κοντά σας, νυχτερινό εξπρες με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει διαφορετικά. Μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Μου λέει ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας, το επόμενο βήμα λέει θα είναι να δημιουργήσουμε ηθοποιούς που θα παίζουν σε ταινίες, στην τηλεόραση. Προσθέτω, είναι και θα παρουσιάζουν και δελτία ειδήσεων, θα είναι Anchorman και Anchor Woman δηλαδή, στην τηλεόραση και παντού και στα ραδιόφωνα. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό, Παναγιώτη μου. Όχι, δεν θέλω να το ζήσω. Λοιπόν, ακούσαμε το Καλατζή βέβαια, το Ήσουν Ωραία. Καταλάβατε και από το ρυθμό, τον Καρσιλαμά, αυτό το χασαποσέρβικο, ήταν Κουγιουμτζής. Και τους στίχους έγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος, ένα τραγούδι του 71, τότε που ανέτειλε το άστρο του Γιάννη Καλατζή. Του έγραψε πολλά τραγούδια ο Κουγιουμτζής τότε. Και ο Καλατζής, με σεμνός όπως πάντα, με αυτό το τον χαμηλών τόνων ύφος του, άφησε εποχή στο ελληνικό ελαφρολαϊκό τραγούδι. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Αναστασία από το Μόναχο. Ωραίο, λέει, να ακούς τόσα όμορφα τραγούδια από την πατρίδα. Είναι και για μας ωραίο να ξέρουμε ότι υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς που ακούνε την εκπομπή μας και γενικά ακούνε το ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Βίκτορος από τα Χανιά. Πολλές καλησπέρες, λέει, ξενυχτάμε με Πρώτο. Με Πρώτο δεν καταλαβαίνω, εννοείς με Πρώτο πρόγραμμα προφανώς θέλεις να πεις. Ναι, αυτό που τώρα το λέμε Earth News Radio είναι το Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε όλοι μας, τώρα πλέον ονομάζεται Earth News Radio. Καλησπέρες επίσης έχουμε από την Ελένη από την Καλαμάτα, την Μέρη από τη Θεσσαλονίκη, τη Δώρα από το Ηράκλειο. Μια απλή καλησπέρα είναι αρκετή, ξέρετε. Μας βοηθάει και εμάς την ψυχολογία μας να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε. Δεν χρειάζεται να γράψετε κανένα μήνυμα που να είναι λογοτεχνικό ή να κρύβει κάποιο εφιολόγημα ή κάτι άλλο. Αρκεί μια καλησπέρα. Είναι αρκετή. Μια καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε από εδώ, από εκεί, από κάποιο μέρος της Ελλάδας ή κάποιο μέρος του κόσμου. Η ΕΡΤ, η ραδιοφωνία, η ελληνική ραδιοφωνία έχει το προνόμιο να μπορεί να την ακούσει κάποιος από οπουδήποτε, σε όλο τον κόσμο. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε, ΕΡΤ News Radio στο Viber, Άλεξ Λαχανάς στο Messenger, τα πάντα με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε εμείς με Φίλιππο Νικολάου.

Μια καρδιά για σένα, ναι, λοιπόν. Φίλιππος Νικολάου, φυσικά, μια εμβληματική εκτέλεση του 70-71. Έγραψε και τους στίχους ο Φίλιππος. Η μουσική τη είχε γράψει ο Δημήτρης Μιλιός. Από τα ωραία γρήγορα ζεϊμπέκικα του Νικολάου. Το 2001 το τραγούδι γνώρισε και δεύτερη εκτέλεση και είχε και η δεύτερη εκτέλεση μεγάλη επιτυχία, γιατί ο Αντώνης Ρέμος τότε ήταν στα πάνω του και αυτός το επανεκτέλεσε στο live album του «Μια νύχτα μόνο», με έναν άλλο ρυθμό, έναν ξεσηκωτικό, θα έλεγα, έναν πιο μοντέρνο ρυθμό. Να πούμε δύο λόγια για το ποδόσφαιρο, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε ήδη, αλλά εγώ παρακολούθησα και τα παιχνίδια, έβλεπα βασικά τον Ολυμπιακό και έριχνα κλεφτές ματιές και στον Όφη, ο οποίος σοφαρίστηκε στο 90, ξεκίνησα με το... Όχι σοφαρίστηκε, ο οποίος έχασε στο 90, κέρδιζε μέχρι το 76-77 1-0 και έφαγε 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο και έχασε τελικά στη Ρεν. Αλλά οι μεγάλες νίκες, τη μεγάλη νίκη την έκανε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία, με μια κεφαλιά οβίδα του Έσι στο 42 και με ήρωα τον τερματοφύλακά του, έτσι, το Γερμανό, τον Ορτέγκα, για να λέμε και την αλήθεια. Έσωσε πολλές καταστάσεις επικίνδυνες, έκανε μεγάλες αποκρούσεις, πήρε το διπλό στη Μασσαλία και είναι στρογγυλοκάθισε στην κορυφή του της face του Europa League πια. Έβαλε υποψηφιότητα για την οκτάδα Ολυμπιακός. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε λίγο τους φίλους του, γιατί εκεί που κέρδιζε 2-0 και φαινόταν ότι θα κάνει περίπατο, έφαγε ένα γκολ στο 80 και ξύπνησαν εφιάλτες, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός έτσι κερδίζει σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη όταν παίζει εντός έδρας και στο τέλος κάτι γίνεται και δεν κερδίζει τελικά, ισοφαρίζεται. Αυτή τη φορά ήταν σοβαρός μέχρι το τέλος, δεν κινδύνεψε στην πραγματικότητα και πήρε μια εύκολη νίκη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα με αυτές τις δύο νίκες είναι στη 10η θέση της, στη βαθμολογία της UEFA και θα έχει σίγουρα, αν συνεχιστεί έτσι και κερδίσει τη 10η θέση από την Τσεχία και την Πολωνία, θα έχει απευθείας προκρίσεις στους ομίλους του Champions League από την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, το τραγούδι το επόμενο το περιμένει και πώς το περιμένει η μάχη. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου.

Τα μάζεψε τα πράγματα λοιπόν, ή τα πράγματα όπως το προφέρει ο Στράτος. Κυκλοφόρησε το 80 και περιλήφθηκε στον εξαιρετικά επιτυχημένο δίσκο του, το «Υποκρίνεσαι». Ο Πολυκανδριώτης το έγραψε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, και τους στίχους τους έγραψε ο Πάριος, ο οποίος εκείνη την εποχή έγραφε συχνά στίχους για άλλους μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες, άλλοτε με το όνομά του και άλλοτε με ψευδώνυμο. Αυτό το τραγούδι το επανεκτέλεσε και ο Πάριος αργότερα. Δεν το περιέλαβε στην δισκογραφία του, αλλά το ήταν από τα αγαπημένα του τραγούδια, το έλεγε συχνά και σε αρκετές φορές και σε live συναυλίες του. Δεν ξέρω αν καταλάβατε ποια έκανε τη δεύτερη φωνή στο τραγούδι «Τα μάζεψε τα πράγματα». Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου φυσικά, η οποία εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 80, συνεργαζόταν με το Στράτο και τον συνόδευε φωνητικά σε αρκετές από τις μεγάλες επιτυχίες και του συγκεκριμένου δίσκου, έτσι, όπως το «Υποκρίνεσαι» δηλαδή. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω, έχουμε ακόμα χρόνο, δεν έχει έρθει ακόμα ο Ευθυμίου να κάνει κατάληψη στο στούντιο, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς. Πάμε.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια της Λίτσας Διαμάντη, «Νύχτα Στάσου». Τη μουσική της την έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1972. Για πολλούς είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Διαμάντη. Έχει όμως τόσα πολλά τραγούδια η Λίτσα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να λέμε ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο ή ποια είναι κορυφαία και ποια είναι λιγότερο καλά. Η Διαμάντη επί 40 χρόνια τραγουδούσε επιτυχίες, τίποτε άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Καλημέρα από Αγρίνιο, λέει ο Βαγγέλης. Πώς θα θυμάσαι όλα αυτά που λες? Μετά από τόσες δεκαετίες παρακολουθώ την ελληνική μουσική και ακούω καλή ελληνική μουσική. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για την φρέσκια ελληνική μουσική, δηλαδή μετά το 2000, εκεί θα με πιάσει αδιάβαστο αρκετά, αλλά νομίζω ότι θυμάμαι αυτά που πρέπει. Πολλά μου διαφεύγουν, αλλά αυτά που πρέπει τα θυμάμαι. Ο Κώστας στέλνει μήνυμα από τη Σάντα Κρούς στην Καλιφόρνια. Καλησπέρα, λέει. Σάντα Κρούς, Καλιφόρνια, μπράβο. Χαίρομαι να ακούω τους Έλληνες της Διασποράς να ακούνε ελληνικό ραδιόφωνο. Το ξαναλέω, προηγουμένως μας είχε στείλει και Αναστασία από το Μόναχο. Ο Βλαντιμίρ, είμαι 40, λέει, και πριν 45 η Μαρίζα Κόχ είχε έρθει και τραγούδησε στην Αλβανία. Θυμάμαι το Καροτσέρι Φουκαρά. Τότε το μάθαμε όλοι οι πιτσιρικάδες της γειτονιάς και νοσταλγώ και δεν χορταίνω να το ακούω. Καλή συνέχεια. Η Μαρίζα Κόχ είναι ένα άλλο στυλ τραγουδιού. Δεν δυσκολευόμαστε να βάλουμε τραγούδια της σε αυτή την εκπομπή. Δεν ταιριάζει ίσως με το ύφος της εκπομπής, αλλά ήταν όμως μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Άφησε και εκείνη το δικό της στίγμα. Είχε και ένα ηχόχρωμα το οποίο, αν το ακούσεις μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ, η Μαρίζα Κόχ. Και εγώ προσωπικά την είχα δει και την είχα γνωρίσει. Την είχα δει και σε συναυλία εδώ στο Λυκαβητό και είχα πάει και της είχα μιλήσει κιόλας, την είχα γνωρίσει. Απλός άνθρωπος, πολύ απλοϊκός άνθρωπος πραγματικά και φιλικός, φιλική. Καθόλου αυτό που λέμε ντίβα δεν θα μπορούσε να ήταν, εξάλλου δεν είναι το στυλ της αυτό, το φυσικό της. Λοιπόν, Νυχτερινό Εξπρές είναι το 29ο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. 29ο, ναι. Περνάει ο καιρός. Τη σεζόν βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά ταξίδια ακόμη να κάνουμε. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τα του ήχου και της κυκλοφορίας. Και εμείς συνεχίζουμε, έχω και τις ευχαριστίες της μάχης για το Στράτο που έπαιξα νωρίτερα, στο υποσχέθηκα, δεν γεννάται θέμα. Και να βάλουμε Βοσκόπουλο, δεν βάλαμε σήμερα νομίζω, Βοσκόπουλο.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, με το Γιάννη Ευθυμίου στο στούντιο. Νωρίτερα ακούσαμε «Σαν της Γαρδένιας στον Ανθό», κλασικός Βοσκόπουλος, μουσική Ζάκ Ιακωβίδη, στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος, τραγούδι που γράφτηκε το 67 και μετά το έβαλε Βοσκόπουλος στο δίσκο του, τον ιστορικό δίσκο «Οι Αναμνήσεις» του 69. Η δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι την έκανε η Δούκισσα, που τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, μια σχέση με τον Βοσκόπουλο, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
5: Ήταν ζευγάρι, δεν ήταν, ξέρω ζευγάρι, για ποιο, ναι, μιλάς.
4: Εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60, 65, 66, νομίζω ότι ήταν ζευγάρι.
5: Ο Βοσκόπουλος ήταν με πολλές κυρίες.
4: Δεν ήταν για χόρταση ο Βοσκόπουλος.
5: Από λίγο και σε πολλά.
4: Έτσι. Θέλω να... Καλώς ήρθες καταρχάς.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Θέλω να πω έτσι μια δυσάρεστη είδηση.
5: Όχι, τι έγινε πάλι.
4: Ναι. Χθες πέθανε η Μπέτη Βαλάση.
5: Ναι, το ξέρω, το άκουσα.
4: Η Μπέτη Βαλάση ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία. Είχε μια λαϊκή αυθεντικότητα, ένα χιούμορ, μια ερμηνευτική δύναμη, θα έλεγα. Και αξίζει να πούμε δύο λόγια για αυτή, έτσι. Γεννήθηκε το 37 στη Θεσσαλονίκη από οικογένεια προσφύγων από τη Μικρασία.
5: Κόντευε τα 90,
4: ναι, 89 χρονών. Το ευρύ κοινό θα είναι συνδεδεμένο με τη Λοξάνδρα, έτσι. Όλοι έτσι μάθαμε την Μπέτη Βαλάση, μπήκε στη ζωή μας. Οι πιο πολλοί έτσι τη μάθαμε. Ήταν βέβαια η Βαλάση θεατράνθρωπος, γιατί έπαιζε στο θέατρο. Ήταν από τις... πολλά χρόνια, αλλά επειδή πολλοί Έλληνες δεν έχουν το προνόμιο ή δεν μπορούν ή είναι στην επαρχία ή και στην Αθήνα δεν είναι του θεάτρου, η τηλεόραση την έβαλε μέσα στα σπίτια μας.
5: Άλλο πράγμα τώρα, άλλο.
4: Το 1980 στην τηλεοπτική ασπρόμαυρη σειρά αυτή της ΕΡΤ της έδωσε σάρκα και οστά σε αυτή τη θρηλυκή ηρωίδα της Μαρίας Ιορδανίδου, μια γυναίκα πληθωρική, δυναμική.

0: εκεί, γεμάτη αγάπη για την οικογένεια, για το φαγητό, για τη ζωή. Δεν υποδίθηκε απλώς τη Λοξάνδρα, την έκαναν μοιάζει αληθινή η Μπέτη Βαλάση. Της έδωσε φωνή, της έδωσε ψυχή, της έδωσε βλέμμα, της έδωσε νεύρο, την έκανε, δεν ήταν απλώς μια φιγούρα στην τηλεόραση, έτσι. Και όταν ακούμε το όνομα Λοξάνδρα...
1: Μετουσιώθηκε στην ουσία.
0: Ναι, δηλαδή όταν ακούς το όνομα Λοξάνδρα, καλά δεν είναι συνηθισμένο όνομα, αλλά αμέσως φέρνει στο νου σου την εικόνα της, κατευθείαν. Στην προσωπική της ζωή, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι παντρεύτηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον Βανδύ, ήταν ο άντρας της,
1: ναι,
0: άλλος τεράστιος ηθοποιός αυτός, έτσι, ο Τίτος Βανδύς.
1: Κοίταξε, δεν έχω μεγάλη γνώση περί των θεατρικών, δηλαδή ξέρω πράγματα ακροθυγώς ή κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι τραγουδούσαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπε τη Μέρη, τη Χρονοπούλου, βλέπε ανθρώπους οι οποίοι είχαν το... Όχι το μικρόβιο, μπορούσαν και τα αποκρινόταν.
0: Μπορούσανε. Γιατί πολλοί στα musical τότε, γιατί σαν σήμερα πέθανε και ο Δαλιανίδης το 2010. Οπότε είχα μια αναφορά στο Δαλιανίδη, στις μουσικές κομμωδίες, αυτά που λέγαμε musical, ας πούμε, όπου έβαζε τους ηθοποιούς και τραγουδούσαν.
1: Εγώ εκείνο που ξέρω, Αλέκο, είναι ότι φτωχύνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αυτό είναι το άσχημο. Και στους τραγουδιστές και σε όλα. Υπάρχει γενικώς μια φθήνουσα κατάσταση. Τέλος πάντων.
0: Τι να πούμε.
1: Τίποτα.
0: Σιωπή. Ας συνεχίσουμε με Κουμιώτη. Ρένα Κουμιώτη.

0: Πρώτη φορά λοιπόν ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο από τη Ρένα Κουμιώτη, κυκλοφόρησε το 69 και βέβαια είναι, ανήκει στο ένα κομμάτι αναπόσπαστο του ιστορικού δίσκου «Ο Δρόμος». Το πιο εμπορικό και επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: 500.000 παραπάνω.
0: Τι? Ναι, ναι, ναι.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, 500.000 ήταν πριν από 10 χρόνια. Πουλάει ακόμα.
1: Και εγώ τα αρχαίος είμαι γι' αυτό το
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν χρειάζεται να πούμε. Έχουμε πει πολλά για αυτούς τους δύο και αφιερώματα έχουμε κάνει και για το δίσκο έχουμε μιλήσει. Πουλόπουλος, Κουμιώτη, Καλατζής.
1: Ξέρεις,
0: οι τρεις που τραγουδάγανε τα τραγούδια του δίσκου.
1: Ξέρεις, ναι. Μπορούμε να πάρουμε τη Λουκίλα μια μέρα τηλέφωνο να μας μιλήσει για το Μίμη.
0: Γιατί όχι. Σήμερα ποιο κομμάτι έπαιξα που ήταν της, που είχε γράψει τους στίχους η Λουκίλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Η Λουκίλα, ξέρεις, ο Μίμης ήταν και άλλη φορά παντρεμένος. Η Λουκίλα λοιπόν ήταν από τις μεγάλες του φαν πριν τον γνωρίσει τον Πλέσα. Δουλεύαμε μαζί στο ραδιόφωνο του Αντένα, έκανε εκπομπές.
0: Να διαβάσω δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννηνα λέει: «Γεια σου, συνονόματε με τις τραγουδάρες σου». Επίσης ο Στράτος από τη Θεσσαλονίκη: «Αλέξανδρε, καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τις όμορφες βραδιές που μας προσφέρεις». Και ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα που δεν το περίμενα, από τη γυναίκα μου.
1: Όχ. Η κανονική μήνα.
0: Η κανονική μήνα, ναι.
1: Μας ακούει.
0: Ναι. Της λέω: «Με ακούς?» «Ναι», μου λέει, «σε ακούω». Ο Κουγιουμτζής λέει: «Έχει χαρακτηριστικό αέρα, ειδικό στον Καρσιλαμά». Είχα παίξει νωρίτερα Κουγιουμτζή γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Προφανώς το ξέρει, μπορεί να έχει παίξει και μαζί του. Έχει παίξει με πολλούς η μήνα. Με πολλές ορχήστρες.
1: Εξήγησε τι κάνει.
0: Είναι κλαρινετίστα, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να διαφημίσουμε την οικογένεια.
1: Δεν είναι θέμα διαφήμισης.
0: Ναι, όταν... έχω πει ότι είναι μουσικός, ναι. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι τι έχουμε για τη συνέχεια. Βάλε και βλέπουμε.

0: Ο χωρισμός λέγεται το τραγούδι, γιατί τα χέρια είναι σχοινιά και τα κορμιά καράβια, Γιάννη. Το 65 κυκλοφόρησε σε 45 και αυτός, Ζαμπέτας φυσικά, κάνει μπάμο Ζαμπέτας.
1: Δεν ακριβώς, δεν ακούς την παινιά.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε πιανού. Όταν θα παίζουμε τραγούδια του Ζαμπέτα δεν θα λέω ποιος είναι ο συνθέτης από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε, το ίδιο ιδίωμα, το ίδιο ιδίωμα έχει και ο Χρήστος, ο Νικολόπουλος.
0: Και ο Νικολόπουλος, ναι. Είναι μερικοί που καταλαβαίνεις αμέσως ποιος το έχει γράψει.
1: Η παινιά είναι υπογραφή. Τέλος.
0: Απλώς για το να αναφέρουμε και τον Χριστοδούλου, τον Δημήτρη. Ο Χριστοδούλου έγραφε στίχους για τον Ζαμπέτα, όπως και ο Τσάντας, ο Βασιλιάδης. Αυτοί οι δύο ήταν οι...
1: Ναι.
0: Και ο Αλέκος ο Καγιάντας. Αυτοί οι τρεις γράφανε για τον Ζαμπέτα κυρίως. Οι τρεις. Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί προηγουμένως είχαμε αυτή την ανατριχιαστική είδηση που μας είπε η Ντέμι Χατζή για τους όχι για τους ανήλικους, για τους ανθρώπους που κάνουν συντρόφους μέσω AI, δηλαδή συντρόφους εικονικής πραγματικότητας. Συντρόφους, γονείς, φίλους.
1: Κοίτα πόσο έλλειψη υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν να την αναπληρώσουν.
0: Φτιάχνουν, ναι, φτιάχνουν. Εξαρτώνται από αυτούς. Εξαρτώνται. Κυριολεκτικά. Αλληλεξάρτηση, σχέση αλληλεξάρτησης. Είναι φοβερό. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Να πω εγώ κάτι το οποίο τσίμπησα από στα ψηλά γράμματα, ότι 8 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν καταθέσει αγωγή κατά της OpenAI, της εταιρείας δηλαδή που δημιούργησε το ChatGPT. Τι λένε αυτές λοιπόν? Ότι η χρήση του ChatGPT έχει προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στους ανηλίκους.
1: Τι είναι αυτό που δεν έχει προκαλέσει?
0: Σε ορισμένες περιπτώσεις τους καθοδήγησε, τα παιδιά τώρα έτσι, σε αυτοτραυματική συμπεριφορά ή στην άσκηση βία σε άλλους. Τι ζητούν τώρα οι 8 πολιτείες? Ζητούν αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων, απόδοση ευθύνη στην εταιρεία και παραίτηση από τα κέρδη που προέρχονται από τους ανήλικους χρήστες. Ποιες είναι οι πολιτείες αυτές? Είναι η Αϊόβα, το Κάνσας, η Νεμπράσκα, η Δυτική Βιρτζίνια, το Αρκάνσας, η Αριζόνα, το Αϊντάχο και η Μοντάνα. Δηλαδή οι δυτικές, η άγρια δύση που λέμε, γιατί εκεί ξέρεις υπάρχουν όπλα, όλοι εκεί οπλοφορούν, εκεί δεν υπάρχει
1: παντού στην Αμερική
0: σπίτι να μην οπλοφορεί, εκεί πέρα να έχει 2-3 όπλα. Καταλαβαίνεις τώρα, αν λοιπόν το AI λέει στον 14χρονο, στον 13χρονο, πάρε το όπλο, άμα σε πειράξει κανένας και μπουμπούνα του, θα το κάνει.
1: Ξέρεις κάτι, είδες προχθές την είδηση που στην Αγγλία μπήκε κάποιος μέσα σε μια τίγρη και τον έφαγε?
0: Ναι, το είδα.
1: Λοιπόν, κυκλοφορούν στο TikTok κάποια βιντεάκια τα οποία δείχνουν τη συνύπαρξη άγριων ζώων με ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα αυτό, εντάξει, μπορεί να το πήρε από μωρό και να το μεγάλωσε κάποιος και να είναι, αλλά τα περισσότερα είναι AI τα βίντεο. Λοιπόν, αυτός τώρα μπορεί βλέποντας αυτά να νόμιζε ότι εντάξει δεν είναι τίποτα και μπήκε μέσα στην τίγρη.
0: Μπήκε μέσα, ναι.
1: Του λέγαν, του φώναζαν οι άλλοι απ' έξω, κάνε το ψόφιο.
0: Για και να... μιλούσε και με το δάχτυλο, κουνούσε το δάχτυλο στην τίγρη για να της πει stop, της έλεγε stop, σταμάτα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, μερικές φορές και τα λόγια είναι
1: φτωχά
0: για να περιγράψουν.
1: Το θέμα είναι ότι
0: την ανθρώπινη αβελτηρία.
1: Δεν φτάνει το μυαλό τους. Δηλαδή...
0: Δεν ξέρω. Το κάνουν και για challenge πολύ έτσι.
1: Α, καλά, εντάξει, okay.
0: Το κάνουν για να δουν. Εγώ μπήκα μέσα, ας πούμε, στο κλουβί και είδες, δεν με πείραξε.
1: Bye bye, Charlie.
0: Προφανώς αυτός κάποιος τον τραβούσε και όλο στο βίντεο, όπως είδες. Αν δεν τον πείραζε τελικά και την γλίτωνε, την άλλη μέρα θα το αναρτούσε και θα είχε 100.000 like. Μερικοί okay. άνθρωποι ζούνε γι' αυτό.
1: Okay.
0: Ζούνε γι' αυτό, Γιάννη μου. Ζούνε γι' αυτό, πραγματικά.
1: Το πλήρωσε με τη ζωή.
0: Βρίσκουνε. Διέξοδο στα social media. Βρίσκουν η αναγνώρισή τους είναι ηλεκτρονική αναγνώριση, όχι η ανθρώπινη. Δεν είναι ένας άνθρωπος να σου σφίξει το χέρι, είναι να πάρεις 100 like, 200.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πες το εσύ που είσαι.
1: Δεν είμαι.
0: Την γιατρός της.
1: Ναι, της καψούρας. Λοιπόν, την επιβράβευση που δεν έχουν πάρει από αλλού, ψάχνουν να τη βρουν στο like.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Τραγούδιους.
0: Αλεξίου. Χάρης Αλεξίου.

0: Σκούρα μάτια λοιπόν, ένα τραγούδι του Κουγιουμτζή και αυτό, με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, από το 76 Χαρούλα. Ένα γρήγορο ζεμπέκικο και έχει και πολλές όμορφες επανεκτελέσεις. Πρώτα-πρώτα η κόρη του συνθέτη Μαρία Κουγιουμτζή, η Μελίνα Κανά και τελευταία-τελευταία η Ιουλία Καραπατάκη. Τι έλεγες, κάτι έλεγες.
1: Ότι μ' αρέσει Καραπατάκη πολύ.
0: Σ' αρέσει Καραπατάκη, ε.
1: Είναι, δεν μιλάω σε θέμα
0: όχι,
1: γυναίκας.
0: Όχι, παιδί μου, όχι.
1: Ενώ είναι από τη νέα γενιά πολύ performer.
0: Ναι.
1: Και είναι και μπαμπάτσια, είναι πληθωρική και όλα και τα λοιπά. Δεν είναι εκείνο το και καλά γυμνασμένο, στεγνωμένο και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ πιο γήινη και κάνει και φοβερό κέφι.
0: Δεν την έχω παρακολουθήσει.
1: Πρώτη φορά και εγώ δεν την ήξερα. Και πρώτη φορά που την είδα ήταν στο Μουσικό Κουτί. Όταν ήρθε.
0: Α, μάλιστα. Καλεσμένη, ναι.
1: Είναι καλεσμένη και είπε την Πανιστηρτζού.
0: Την Πανιστηρτζού, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, αυτό που συζητάγαμε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Όρεγκον. Νεκρός ο δράστης. Αναφορές για θύματα ανάμεσά τους και παιδιά.
0: Εμένα δεν θα με εξέπληκτε αν αυτό ήταν. Κρυβότανε κάτι από πίσω AI. Πραγματικά είμαι καχύποπτος, ίσως είμαι και προκατηλημένος, αλλά δεν ξέρω, φαίνεται πολύ, πολύ κακό αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις κάτι, φτιάχνουν κάτι, το αφήνουν να πλώνει και μετά αντί να το μαζέψεις.
0: Ναι, μα δεν... στην πραγματικότητα δεν θέλουν να το μαζέψουν, θέλουν να το εξελίξουν, να το κάνουν ακόμα πιο επιθετικό. Η μία εταιρεία θέλει να προσπεράσει την άλλη, ανταγωνισμός είναι, Γιάννη μου.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά όπως έχουμε πει, κάποια στιγμή δεν μπορείς να πεις stop. Δεν μπορείς να το σταματήσεις μετά. Έτσι, αν του δώσεις τόσα πολλά προνόμια, δεν θα μπορέσεις να το σταματήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι δεν βάζουν και οι ίδιοι δικλείδες ασφαλείας.
0: Δεν βάζουν, όχι. Δεν βάζουν.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, την ταινία με τον Άρνολτ. Που το διαδίκτυο κατέλαβε τους υπολογιστές και έγινε πυρηνικός πόλεμος κτλ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 25-30 χρόνια πίσω.
0: Προφητικό.
1: Κάμερον νομίζω, James Cameron.
0: Είναι πιθανό αυτός έγραφε αυτές τις επιστημονικές φαντασίες, σκηνοθετούσε.
1: Αυτά τα 30 χρόνια πίσω.
0: Προφητικό.
1: Κάμερον νομίζω, James.

0: Παράνομη μου αγάπη από το 70 το τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου που της το έγραψε ο Γιώργος Μανισαλής και ο Κώστας Ψυχογιός. Τραγουδάρα, έτσι.
1: Τρομερό το δίδυμο αυτό
0: μαγιά,
1: τότε.
0: Μαγιά, πολύ μαγιά. Όλοι καλά, και οι τρεις ήταν.
1: Και η Ρίτα ήταν μαγιά.
0: Και, γι' αυτό λέω, και οι τρεις.
1: Και δεν πέρασε καλή ζωή.
0: Ναι. Για να...
1: Πολύ άσχημη ζωή. Τέλος πάντων, μιλάω προσωπική ζωή. Ναι. Άντε, γεια, παραμισώ.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε το βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα πάλι. Έχω και εγώ δύο μέρες να ξεκουραστώ από τηλεόραση και ραδιόφωνο. Εδώ το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Ευχαριστώ που είσαστε παρέα. Συνεχίζει ο Γιάννης Ευθυμίου για τρεις ακόμα ώρες με τα λαϊκά μονοπάτια. Εγώ θα πάω στο σπίτι και θα σε ακούσω. Γιάννη, ξέρεις.
1: Τι κάνεις από θεραπεία.
0: Μία μισή ώρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ αμέσως. Τώρα μην τρελαθούμε. Απλώς κάθομαι λιγάκι και περνάει η ώρα.
1: Και να νουρίζεσαι με Ευθυμίου. Δεν πάμε καλά. Μπορεί να είναι, γεια.
0: Καληνύχτα, γεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονες διαφωνίες για τις τιμές ενέργειας και τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με καθυστερήσεις στις συζητήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντο χαρακτήρα της κρίσης και στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών, ζητώντας πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, δύσκολες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει τις περικοπές στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Με τιμή 1,50 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφοροποίησης αναπεριοχή έκανε χθες πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια διαμορφώθηκε στα 1,13 ευρώ το λίτρο, μειωμένη κατά 40 λεπτά. Η υποχώρηση αποδίδεται στην κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και στην αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη εφόσον εκείνος κατέχει και άλλο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να υλοποιήσει το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός νέου εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν προκλήθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου και έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 τραυματίες υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρότερη. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζόμενων εξωτερικού συνεργείου. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Την ίδια ώρα, επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Παράλληλα, ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5ετή κάθειρξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε εξαετή κάθειρξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές στα βορειοανατολικά την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, καθώς και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές με θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης βροχές με θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 16 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τις καληνύχτα στα φιλιά.

Της καληνύχτας στα φιλιά λοιπόν. Καλημέρα κυρία Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην περιοχή του Πεντελικού. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι με πολύ αγάπη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Τόλης.

σαν να έρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Καλό διήμερο, Γιάννο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε την στρατοβαρεμένη. Μας ακούει στο νησί. Άντε, κρύος ο καιρός. Δεν θα τα μαζέψει να θες Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, τι έχουμε. Γιώτα Λίδια, σύ μου χάραξες πορεία.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: 14, 15 χρονών όταν τα άκουγα αυτά. Εκεί που μένω στη Λαμία και που είναι το σπίτι μου, απέναντι λοιπόν έχει ένα εξοχικό κέντρο. Βέβαια μετά από χρόνια το αλλάξανε, έγινε εντελώς διαφορετικό, διότι όταν μεγάλωνα εγώ ο Άγιος Λουκάς ήταν αλάνα με χαλίκι κάτω, παίζανε και πώς το λένε, μπάλα τα παιδιά. Εν τω μεταξύ εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με το άθλημα, ένας φίλος, ένας γείτονας με φώναζε άμπαλο. Εντάξει, περιορέξιος ουδής λόγους, κολοκυθόπιτα. Είχε λοιπόν ένα εξοχικό κέντρο και είχε ένα jukebox. Και πήγαινε όποιος ήθελε και έβαζε το διφραγκάκι, έπαιζε τραγούδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να άκουγες αυτό του Διονυσίου, το Αγάπη μου, πώς το λένε, το Ποια είσαι εσύ, του Μυτιλινέου, ή το Αγάπη μου επικίνδυνη, και απ' την άλλη μπορεί να άκουγες Bonnie M. Ήταν παράλληλη εποχή. Λοιπόν, και όταν ακούω τέτοια τραγούδια ή όταν παίζω τέτοια τραγούδια, με γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα και από μένα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης από την Τριφυλή Ακία στο Φουρνάρικο του Αείμνης του Βασίλη, ο φίλος μας ο Αριστοτέλης. Τώρα θα εμφανιστούν όλοι οι καλαματιανοί. Λοιπόν, εκείνος ο περιπλανόμενος δεν εμφανίζεται, έμαθα ότι είχε θέματα υγείας κάτι, τέλος πάντων περαστικά να είναι. Για πάμε με το επόμενο, και μια και είπα το νύχτα Στάσου, ας ακούσουμε και το Στράτο να μας λέει και δύο κουβέντες.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλη της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο, ο οποίος μας ακούει και αυτός.

Λοιπόν, Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το τραγούδι το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι έχουμε κι άλλο, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Avramar Fry, με αγάπη σε εσάς και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να είσαι καλά φίλε μου, κάποιον ξεχνάω τώρα. Με πήρε τηλέφωνο και το ξέχασα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνε κάτι να χάσω το τρένο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αληφιέρη από την Κίσα. Μου χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους εργάζονται βράδυ. Καλημέρα στο Γιώργο από την Άρτα, ο οποίος αφιερώνει σε όλους όσους ξενυχτάνε και τους κάνουμε παρέα. Χαίρομαι που έτσι και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Καλημέρα επίσης στην Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε με το επόμενο. Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και σε όλη την παρέα του Ζωγράφου. Καλημέρα επίσης στον Παντελή. Α, είναι κι άλλες. Στον Παντελή από την Ανατολική Αττική. Είμαστε, λέει, παραθαλασσίως στην Αρτέμιδα, κύριε Γιάννη, σε ένα αυτοκίνητο και σας ακούμε. Δεν κάνετε, λέει, παρέα μόνο στους μοναχικούς. Κάνετε παρέα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ξενυχτάει. Χαίρομαι να πιάνει τόπο η δουλειά μας. Και βέβαια, εντάξει, είναι επιλογές του καθενός. Κάποιοι θέλουν το πολύ το μπούρ.

Λοιπόν, καλύτερα που διακόπτω στη γέφυρα του τραγούδι, να πω και δύο αφιερώσεις για να μην περιμένουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Είμαστε συντονισμένοι, λέει, από νωρίς και σε ακούμε. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καθώς επίσης καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, εκεί στο κηλικείο του νοσοκομείου Χατζικώστα. Παρέα εδώ είμαστε, λέει, με τις γιατρέσες. Παιδιά, να περνάτε καλά, να βγαίνει το ξενύχτη και αχρίαστη να είστε εκεί, γιατί συνήθως τέτοιες ώρες όταν χρειάζονται νοσοκομεία και γιατρούς δεν είναι για καλό. Λοιπόν, θα μου πεις είναι ποτέ για καλό. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο ελαφρά, κάποια τα οποία είναι και πιο βαριά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον Πιθηκότσι και θα γυρίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονες διαφωνίες για τις τιμές ενέργειας και τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με καθυστερήσεις στις συζητήσεις. Στα συμπεράσματα που δημοσιεύτηκαν μετά τα μεσάνυχτα αποτυπώνονται οι δύσκολες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών στο πλαίσιο της ενότητας για την ανταγωνιστικότητα. Το ενεργειακό κόστος αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα. Οι 27 καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή